0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 5 Οκτώβρη 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδα στο μικρόφωνο καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10. Μαζί στην παρέα και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που έχει τη ρύθμιση του ήχου. Και φυσικά, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε όχι μόνο σε γεγονότα ιστορικά που πρέπει να καταγράφονται και να τα αναλύουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία και επίσης να σεβόμαστε και τα κομμάτια αυτά της ιστορίας, αλλά και σε πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, που ενδεχομένως μέσα στην όλη βαβούρα της καθημερινής μας ζωής, το άγχος και τα λοιπά, τα προσπερνάμε. Και δεν είναι καλό αυτό που κάνουμε, γιατί με το να τα προσπερνάμε και να τα ξεπερνάμε ή να τα ρίχνουμε κάτω από το χαλί, το πρόβλημα διαιωνίζεται, δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο και είναι σίγουρο ότι μας απειλεί. Θα μιλήσουμε για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και τα οποία καμιά φορά ναι μεν διαβάζουμε ή ακούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, αλλά ενδεχομένως το μέγεθος της επικινδυνότητας να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει και εμείς οι ίδιοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή την διδακτόρισα, δεν ξέρω πώς πάει τώρα, διδάκτορα έτσι, ψηφιακής εγκληματολογίας και κλινικής εγκληματολογίας, την Κέλλη Ιωάννου, που θα μας μιλήσει για διάφορα θεματάκια και θα μας κατατοπίσει για πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας.
0: Ωραία, μιλάμε στον ελληνικό, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Το διδακτόρι σας άρεσε?
1: Ο political correct όρος αυτός είναι. Μένα η αλήθεια είναι ότι μου ακούγεται κάπως, αλλά okay. Ας λένε απλά Κέλλη.
0: Ωραία. Επίσης να πούμε ότι όλη την εκπομπή θα την επενδύσουμε με την μουσική του Αντώνη Αγγελίδη. Δεν είναι συγγενής μου, παιδιά. Είναι ο σύντροφος,
1: ναι,
0: σύντροφος και σύζυγος της Κέλλης Ιωάννου και είναι καταπληκτικός, τον έχω δει και από κοντά, σε ζωντανό, σε live και ανυπομονώ και για το επόμενο, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, Κέλλη, γιατί διάβαζα εδώ, τώρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με τη χρήση των κινητών που πλέον έχει καταντήσει και είναι κάθε μέρα όλο και κάτι καινούργιο, βλέπεις ότι γίνεται και λες, okay, μέχρι πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς θα μπορούμε να ορίσουμε ότι αυτό, εντάξει, άντε επιτρέπεται και για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγαλύτερους, έτσι, έχει αρχίσει και χάνεται η μπάλα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο έχουν περάσει τα χρόνια, η τεχνολογία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει μπει στις ζωές όλων μας. Αν κάνουμε μία αναδρομή και δούμε πώς ήταν οι συσκευές παλαιότερα, ήμασταν σε ένα σπίτι, είχαμε μία τηλεόραση, είχαμε έναν υπολογιστή και αυτό σιγά σιγά, κοινωνιολογικά μιλώντας, πέρασε σε αυτό που λέμε στη φάση της μινιατουροποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο πιο μικρή και εύχρηστη και λειτουργική είναι η συσκευή, πλέον κατέληξε να είναι, να έχει ο καθένας του η μία ατομική του συσκευή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ όταν βρεθήκαμε στις αρχές του διαδικτύου και στις τεχνολογίες επί της ουσίας, είχαμε έναν υπολογιστή, ο οποίος μπορεί να ήταν σε έναν κοινόχρηστο χώρο, να μην μπορούσες να τον μεταφέρεις. Όλα αυτά πλέον έχουν αλλάξει. Τα κινητά μας είναι ένας μικρός υπολογιστής. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το 80% της ημέρας μου δουλεύω πλέον από το κινητό, δηλαδή δεν διαφέρει σε κάτι το κινητό μου από έναν υπολογιστή και θεωρώ ότι και για τους περισσότερους από όσους μας ακούν
0: ισχύει
1: πλέον αυτό. Άρα αυτό εκ των πραγμάτων μας έχει κάνει να είμαστε διαρκώς συνδεδεμένοι. Από εκεί που παλαιότερα αυτή η σύνδεση δεν ήταν πλέον ένα φαινόμενο της εποχής, πλέον είναι και για την κοινωνική μας ζωή και για την επαγγελματική. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες τις εταιρείες, τους κολοσσούς που είναι πίσω από όλα τα επιτεύγματα που παρακολουθούμε, τους ευνοεί. Άρα τι κάνουν? Προσπαθούν να βρίσκουν καινοτόμους τρόπους για να είμαστε και περισσότερο συνδεδεμένοι.
0: Να μας εγκλωβίσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Έτσι. Και πού πατούν τώρα? Πατούν στο πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Άρα εγώ αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι ότι όταν κάποιος από εμάς είναι στο TikTok και κάνει αυτό που λέμε το scrolling, βλέπει επί της ουσίας το ένα βίντεο μετά από το άλλο. Εκείνη τη στιγμή ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί ακριβώς με την ίδια αναλογία κάποιου που είναι εθισμένος σε οποιαδήποτε ουσία. Γιατί αρχίζει και απελευθερώνει την ντοπαμίνη, αλλά πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω στο γιατί εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί μπορεί να είμαστε στενοχωρημένοι, μπορεί να βαριόμαστε, μπορεί να είμαστε απογοητευμένοι, μπορεί να θέλουμε να θάψουμε συναισθήματα που μας πονούν και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε με έναν υγιή τρόπο. Άρα έρχεται εκεί πέρα σαν μια ανθυγιεινή στρατηγική αντιμετώπισης του συναισθήματος το απεριόριστο σκρολάρισμα. Και κάθε φορά λοιπόν που βλέπω ένα βιντεάκι, αυτό το βιντεάκι έρχεται και μου παγώνει αυτό που μέσα μου εγώ μπορεί να νιώθω. Οπότε θέλω να το κάνω ξανά και ξανά και ξανά για να παίρνω την ίδια ικανοποίηση και το ίδιο συναισθηματικό μούδιασμα. Αυτό είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός.
0: Κοίτα από τώρα αυτό που έκανες, Κέλλη, συγγνώμη σε διακόπτω, έτσι δηλαδή, γιατί μπήκες και στη δική μας καθημερινότητα, πράγματα που τα ζούμε και τα βιώνουμε και μόνοι μας και με τα παιδιά και με τους φίλους μας. Όπως το περιέγραψες δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν το είχα σκεφτεί έτσι, δηλαδή δεν το είχα αναλύσει και εκτός του ότι με τρόμαξε λίγο, με έφερε και μπροστά στην εικόνα της πραγματικότητας με όλα αυτά που λες, τα συναισθήματα που ενδεχομένως να μας πληγώνουν, να μας επηρεάζουν, να μας προκαλούν ανησυχία κλπ. Κάπου κάπως ρίχνουμε αυτό που λέμε κάτω από το χαλί, άντε να δούμε κάτι ευχάριστο και ξανά κάτι ευχάριστο. Και αυτό όντως, είπες και για την ντοπαμίνη, καταντά να είναι σαν ένα είδος ναρκωτικού. Δηλαδή, άμα δεν μπω στο κινητό τώρα, έστω και αν έχω την παρέα μου δίπλα μου και τον κόσμο και γίνεται. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον κοινωνικής έτσι επαφής δίπλα μας, εμείς εκεί στο κινητό θα μπούμε και θα κάνουμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί προφανώς ο εγκέφαλος παίρνει αυτά τα ερίσματα καθημερινά και έχει έτσι μάθει πλέον να λειτουργεί.
1: Μα Νίκο μου, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί βλέπεις πλέον ότι ακόμα και ένα Σαββατοκυριακό αν βγεις και δεις ένα ζευγάρι, μια οικογένεια σε αλληλεπιδράσεις που άλλοτε είχαν να κάνουν ο ένας με τον άλλον, πλέον είναι ο ένας με τον άλλον και ανάμεσά τους αντιπαραβάλλονται και οι οθόνοι και προσπαθείς να δεις αν οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να επικοινωνήσουν. Είναι αποκαρδιωτικό, αλλά θεωρώ ότι όσο πιο συνειδητό γίνεται, αυτό είναι δηλαδή το πρώτο βήμα, τόσο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί ο παραλληλισμός που σας έφερα σε σχέση με τις ουσίες δεν είναι τυχαίος, ούτε κάτι που εγώ ας πούμε επικαλούμε σαν επιστήμονας. Ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι στη νεότερη έκδοση του DSM, το DSM είναι το διαγνωστικό εργαλείο σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα ψυχοπαθολογίας, γίνεται αναθεώρηση για να μπει κανονικά επί της ουσίας και ο εθισμός του διαδικτύου σαν τους υπόλοιπους εθισμούς. Άρα τι γνωρίζουμε και γιατί τον συσχετίζουμε? Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ουσίες, το αλκοόλ, ο τζόγος, οτιδήποτε, έχουν κατασκευαστεί για να είναι εθιστικές. Γιατί δεν εθιζόμαστε όμως όλοι? Γιατί εκεί πρέπει να δούμε κάτω κάτω στο παγόβουνο. Δεν είναι ποτέ το θέμα η ουσία που είναι η εθιστική. Είναι το τι κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος μέσα του και πώς καταφεύγει την προσωρινή λύση του εθισμού. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με το διαδίκτυο. Οπότε, ξέρεις, πολλές φορές όταν έρχονται και στο γραφείο μου που έχω πολλούς ψυχολόγους και συνεργάζομαι, γονείς που μου λένε ότι πω από τι θα κάνω με το παιδί μου, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι αυτό είναι το σύμπτωμα. Πρέπει να δούμε από πίσω τι γίνεται. Γιατί πολλές περιπτώσεις να σας πω ότι όταν διερευνήθηκαν, τα παιδιά ξεκίνησαν να έχουν αυτή την εθιστική καταχρηστική χρήση με τις οθόνες. Γιατί οι γονείς στο σπίτι φώναζαν, επικρατούσαν καυγάδες και τα παιδιά βρήκαν έναν τρόπο διαφυγής μέσα στις οθόνες.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ή σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ήταν παιδιά που στο σχολείο, για παράδειγμα, να μην τα πήγαιναν καλά ή να μην είχαν φίλους. Οπότε η οθόνη ή το παιχνίδι ή ο ψηφιακός τους χαρακτήρας, το avatar όπως λέμε, τους έδινε την αυτοεκτίμηση που δεν έχουν στην πραγματική τη ζωή. Ότι κοίταξε να δεις, στο σχολείο δεν είμαι καλός μαθητής. Είδα να κάνουν παρέα, αλλά είμαι καλός gamer. Έχω likes, έχω followers, δημιουργώ αυτό που θέλω να είμαι. Έστω και πίσω από μια οθόνη. Αλλά τουλάχιστον παίρνω το αυτό που μου λείπει από την πραγματική μου ζωή. Είναι πράγματα λοιπόν που πρέπει να τα βλέπουμε πιο βαθιά. Και όχι να μένουν απλά στο ότι το παιδί μου, ας πούμε, περνάει πολλές ώρες στην οθόνη. Και να πω κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, που είναι και μια σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν είναι λίγο αντιφατικό να έρχονται γονείς και να διαμαρτύρονται για τη χρήση και την κατάχρηση που κάνουν τα παιδιά τους προς τις οθόνες, όταν το πρώτο επιχείρημα του παιδιού τους είναι ότι μακηθείς όλη την ώρα στο κινητό και διαβάζεις συνταγές ή διαβάζεις ειδήσεις. Άρα πώς γίνεται να λες στο παιδί σου να κάνει κάτι το οποίο εσύ δεν ακολουθείς? Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά μιμούνται.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ σωστό αυτό και είναι ένα κομμάτι που σου δίνει έτσι ένα στοιχείο προβληματισμού για το μιμητισμό των παιδιών απέναντι στους γονείς και πώς μπορούμε εμείς να λέμε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, ενώ κατά την ίδια ώρα το κάνουμε και εμείς. Για το άλλο τώρα που είπες, δηλαδή για κάποια φαινόμενα που είναι με τους followers που είπες, κάποιοι TikTokers και κάποιοι άλλοι οι οποίοι νομίζουν ότι όλο το κομμάτι της ζωής, έτσι το έχουν εδραιώσει, κινείται γύρω από αυτό. Αυτό θεωρείς ότι θα βγει σε ένα πλαίσιο ελέγχου κάποια στιγμή? Γιατί βλέπουμε ανθρώπους που και κάνουν αυτό στην καθημερινότητά τους, αλλά και χιλιάδες άλλους που τους ακολουθούν και θεωρούν ότι αυτά είναι πλέον τα ενδάλματά τους. Εμένα με τρομάζει λίγο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μου λέει ο μικρός είναι ο τάδε, ξέρω εγώ, ράπερ, δεν τον ξέρω κιόλας, και να κοίτα έχει 700.000 followers εδώ πέρα και το θεωρεί κάτι μεγάλο, ενώ εμείς στην ηλικία μου, γιατί απέχει πολύ και από τη δική σου, πήγαιναμε ας πούμε σε κάποιες συναυλίες, βλέπαμε ζωντανά συγκροτήματα, υπήρχε δηλαδή ένα πιο άμεσο κομμάτι κοινωνικοποίησης, πρόσωπο με πρόσωπο, χέρι με χέρι, αφή, αγκάλιασμα, πράγματα τα οποία τώρα, όπως περιέγραψες και εσύ, σε αυτό το ζευγάρι που ενδεχομένως βρίσκεται σε ένα καφενείο ή σε ένα εστιατόριο, δεν μιλάνε καν. Η επαφή τους είναι με το κινητό που είναι ανάμεσα στους δύο και είναι τρομακτικό αυτό.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το κομμάτι του influencing ή youtubers ή οτιδήποτε είναι ένα νέο επάγγελμα. Δηλαδή αυτό δεν μπορούμε να είμαστε πολέμοι απέναντι σε αυτό. Επαγγέλματα τα οποία δεν υπήρχαν παλαιότερα υπάρχουν σήμερα, δεν θα υπάρχουν αύριο και το καθεξής. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε. Τώρα, στο κομμάτι του κατά πόσο αυτό μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά μας, έχω και εγώ τους προβληματισμούς μου, όχι ως προς το influencing απαραίτητα, αλλά προς το αν τα παιδιά μας καταναλώνουν παθητικά ένα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι ανάρμοστο, ας πούμε, για την ηλικία τους και δεν υπάρχει δίπλα ένας υπεύθυνος ενήλικας για να το σχολιάζει με το παιδί. Δηλαδή, να σου πω κάτι, στο παράδειγμα που ανέφερες εσύ με το γιο σου, εγώ το χάρηκα ότι είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, το παιδί σου θα έρθει και θα σου πει κοίτα αυτό, κοίτα εκείνο, κοίτα το άλλο. Οπότε εκεί θα υπάρχει ένας υπεύθυνος ενήλικας για να γίνει ένας κριτικός διάλογος. Δυστυχώς όμως το επικίνδυνο δεν είναι το περιεχόμενο σαν περιεχόμενο αυτούσιο. Είναι ότι τα παιδιά πλέον είναι μόνα τους και είναι μόνα τους για πολλούς λόγους, γιατί οι γονείς μπορεί να κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα και να τους δίνουν, ας πούμε, άλλου είδους αγαθά ή να τους προσφέρουν, ας πούμε, να πηγαίνουν στα φροντιστήρια, άρα να εξασφαλίζουν τα προστοζήν για τα παιδιά τους, αλλά στο τέλος τους λείπουν οι ίδιοι. Οπότε όταν το παιδί μου καταναλώνει ένα περιεχόμενο και δεν υπάρχει εποπτεία ενός υπεύθυνου ενήλικα να το συζητήσει αυτό που είδε, είναι σωστό, δεν είναι, πώς το σκέφτεται κτλ., εκεί είναι που δημιουργείται το πρόβλημα. Και σήμερα αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσει ο κόσμος. Γιατί ο αλγόριθμος λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, εμένα, ας πούμε, είχα ένα περιστατικό πρόσφατα που προσθέθηκε σε μένα γιατί το παιδί της μου λέει ότι έχει αιμονή με το έγκλημα. Παρακολουθεί serial killers, του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι, διαβάζει βιβλία, ξέρω εγώ, σε σχέση με αυτό, μέχρι που το συγκεκριμένο παιδί έφτασε στο σημείο να απαγάγει, να το πω έτσι πολύ απλά, ένα άλλο συνομήλικό του, το οποίο ήταν και ένα παιδί από ευάλωτη ομάδα, οπότε το είχε και του χεριού του κάπως, να το βάλει μέσα στο αυτοκίνητο της μάνας του και να πάρει επί της ουσίας ένα ψαλίδι και ένα σκηνί για να το έχει σαν εχμάλωτο. Δεν του έκανε κακό, δεν το έβλαψε, αλλά ήθελε να δει πώς είναι να έχει τον έλεγχο, επηρεαζόμενο όλο αυτό η συμπεριφορά από περιεχόμενο που κατανάλωνε συνεχώς σε σχέση με τους εγκληματίες, τους κατασυρωή δολοφόνους και το καθεξής, για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει, έτσι.
0: Ναι, καλά, συγκλονιστικό αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Δεν το ξέρω, έχει ακουστεί και προς τα έξω ή είναι απλά μια δική σου υπόθεση?
1: Όχι, όχι, όχι, είναι δική μου υπόθεση. Αλλά θέλω να σας πω τώρα εδώ τι γίνεται. Αν εγώ αρχίζω και παρακολουθώ κάθε μέρα τι να πω τώρα, τη μόδα στα μαλλιά για το 2027, ο αλγόριθμος μετά θα μου πετάει συνέχεια συναφές περιεχόμενο, που σημαίνει ότι αν ένα παιδί πέσει σε ένα περιεχόμενο που έχει να κάνει με επιθετικότητα, με βία, μετά μονίμως θα βγαίνουν τέτοιου είδους αντίστοιχα περιεχόμενα, ναι, στο προφίλ.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό το βιώνουμε καθημερινά, ναι, όλοι, έτσι. Με τα ενδιαφέροντά μας ή κάποια ψαξίματα που έχουμε κάνει στις μηχανές αναζήτησης, αμέσως μετά σε βομβαρδίζουν παντού και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κι αν είσαι, σαν να υπάρχει μια απόλυτη συνεννόηση μεταξύ τους, με φωτογραφίες. Ψάχνεις, ξέρω εγώ, μια τσάντα. Θα σε πεθάνουν μετά στις τσάντες. Δηλαδή, γίνεται αυτό και λειτουργεί συντονισμένα και με έναν επιθετικό τρόπο, έτσι ώστε αν εσύ είσαι ευάλωτος απέναντι σε αυτό το κομμάτι, θες να πας να πάρεις μία τσάντα για τη σύντροφό σου και ψάχνεσαι, δεν θα γλιτώσεις, θα σου έρθουν τόσες επιλογές που γρήγορα-γρήγορα, ναι, θα καταλήξεις. Εγώ αυτό θα καταλήξεις στην επιλογή, όχι θα, ναι, καταλήξεις. Γιατί είναι και αυτό μία κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε και μετά για πράγματα που συμβαίνουν πάρα πολύ οδυνηρά και τραγικά και ακόμα και θανατηφόρα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Αντώνη Αγγελίδη. Πάνω σε όλα αυτά που είπαμε ταιριάζει και απόλυτα ο στίχος, από το πάθος στο λάθος, και επανερχόμαστε.
1: Ωραία, πάμε.

0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Νικόλα Κελίδη στο μικρόφωνο. Συνομιλούμε με την Κέλλη Ιωάννου, που είναι διδάκτορ ψηφιακής εγκληματολογίας και κλινική εγκληματολόγος. Και ξεκινήσαμε έτσι λίγο με την ιστορία με τα κινητά. Ανοίξαμε φυσικά, ανοίγει μόνη της η βεντάλια έτσι και αλλιώς, για το θέμα του διαδικτύου και το τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα. Κέλλη, διάβαζα κάπου για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι έχει ξεφύγει πάρα πολύ σε επίπεδο. Ποιος ήταν που έλεγε, κάποιος είπε ότι θα έχουμε εκατομμύρια θανάτους μέσω αυτής της ιστορίας, και πράγματι είναι ανατριχιαστικό αυτό. Αλλά εδώ σε απλά θέματα, ας πούμε, μελέτησα και είδα για μια ιστορία που έβαλαν τη φωνή κάποιου άλλου σε κάποιον άλλον και φαινόταν τόσο ζωντανό σε ένα live, σε μια ζωντανή δηλαδή επαφή και επικοινωνία, και τελικά ο άνθρωπος αυτός ούτε ήταν εκεί, ούτε μίλαγε, ούτε υπήρχε. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, πάρα πολύ τρομακτικό.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα εδώ υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία πλευρά που όντως ισχύει και πλέον είναι κάτι αρκετά εύκολο στην εφαρμογή του. Δηλαδή, για να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος, πλέον εργαλεία και εφαρμογές που υπάρχουν και σε πολλές περιπτώσεις είναι και δωρεάν διαθέσιμα. Μπορεί οποιοδήποτε να πάρει, ας πούμε, μια φωτογραφία μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ένα βίντεο που πλέον να υπάρχει και η φωνή μας, και να προχωρήσει σε αυτό που λέμε τη δημιουργία deepfake, έτσι ονομάζονται αυτά. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι όσο πιο εξελιγμένο είναι και το λογισμικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, τόσο πιο δύσκολα είναι και εντοπίσιμο ότι πρόκειται για πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στην αρχή με κάτι που ήταν οφθαλμοφανές ότι πρόκειται για υλικό τεχνητής νοημοσύνης. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, έχουν γίνει και πάρα πολλές απάτες. Δηλαδή, έχουμε τηλεφωνικές απάτες που μπορεί κάποιος να έχει πάρει, ας πούμε, τη φωνή μου από τη σημερινή μας επικοινωνία, να καλέσει την μητέρα μου, να της πει: «Μαμά, είμαι στο νοσοκομείο, είμαι σε τροχαίο και πρέπει να μπω σε μια πολύ σοβαρή επέμβαση. Βάλε μου χρήματα εκεί, γιατί δεν είχα μαζί μου πάνω μου», και να είναι ένας απατεώνας αυτός από πίσω, έτσι. Αντίστοιχα, έχουμε δει πολλές τέτοιου είδους τηλεφωνικές απάτες να τελούνται πλέον μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και ο αντίποδος, που βλέπουμε ότι πολλοί οι οποίοι θέλουν να κρυφτούν από πράγματα τα οποία όντως έχουν εντελέσει, είναι επικαλούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σαν το «ήταν στιγμή ο λάθος έχει γίνει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη». Ακριβώς αυτό είναι. Να πούμε ωστόσο ότι όλοι εμείς που δουλεύουμε στο κομμάτι των digital forensics, δηλαδή των ψηφιακών ιχνών, όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι αποδεικνύεται και στην περίπτωση που κάποιος έχει εξαπατηθεί όντως από κάποιο τέτοιο είδους κλωνοποίηση της φωνής του ή της εικόνας του ή και τα δύο, αλλά και όταν το επικαλείται απλά για να τη βγάλει καθαρή.
0: Με λίγα λόγια, δεν την γλιτώνεις, ακόμα και αν πεις ότι δεν ήμουν εγώ, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη και με στήσανε, θα αποδειχθεί στην πραγματικότητα εάν ήταν ή όχι.
1: Βέβαια, φαίνεται αυτό πλέον.
0: Διαγυμνού εφθαλμού φαίνεται, που... δηλαδή, ένα έμπειρο μάτι σαν το δικό σου. Γιατί εγώ πολλές φορές δεν καταλαβαίνω. Χάσαμε προχτές το κινητό και ήταν μια υπέροχη κοπέλα και έρχεται ο μικρός και μου λέει: «Μπαμπά, δεν είναι αληθινή αυτή». Τι λες, του λέω, σοβαρολογείς? Δηλαδή, ξέρεις, ο καθένας που νομίζω ότι είναι και σπίρτο έτσι και εγώ τα πιάνω αυτά, δεν ξέρω, διαγυμνού οφθαλμού, εσύ που είσαι και μια μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα αυτό, το καταλαβαίνεις αμέσως τι είναι και τι δεν είναι, αν δεν γράφει πάνω? Γιατί κανονικά πρέπει να γράφει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν το γράφουν όλοι έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίταξε να δεις. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ναι, μπορώ να το καταλάβω, αλλά ωστόσο πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που και για μένα, εκεί που σε πρώτη φάση, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ εύκολη η διάκριση, πλέον αρχίζει και δυσκολεύει η πίστα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι με βεβαιότητα, ναι, καταλαβαίνω ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σωστή επισήμανσή σου ότι πλέον οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν υποχρεωθεί να έχουν δίπλα του label την ετικέτα ότι αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, να σας πω ότι στις περιπτώσεις που δεν βγαίνει είναι γιατί μπορεί κάποιος να έχει επεξεργαστεί περαιτέρω, ας πούμε, αυτό το υλικό. Δηλαδή, να έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μετά να έχει περάσει σε κάποιο άλλο είδους software και να μην μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις ο αλγόριθμος να εντοπίσει αν εν τέλει ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή όχι.
0: Φοβερό.
1: Εδώ τώρα πρέπει να καταλάβετε αυτό που λένε εμείς οι ειδικοί πάρα πολλά χρόνια πίσω, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε αυτούς που έχουμε και αποδεχόμαστε σαν φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγαλώνει αυτή η ομπρέλα και υπάρχουν άτομα τα οποία δεν τα εμπιστευόμαστε, δεν ξέρουμε πώς θα αξιολογήσουν και θα χρησιμοποιήσουν μάλλον το υλικό μας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να είμαστε πιο ευάλωτοι σε μια τέτοιου είδους σχηματοποίηση.
0: Ναι, αλλά πρόσεχε τώρα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ τώρα μέσα από τη δουλειά που κάνω, είναι προφανές επειδή αναδεικνύεται και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και η δουλειά, ότι όποιος έρχεται και μου κάνει αίτημα φιλίας, προφανώς πιστεύω, γιατί δεν το γνωρίζω, ότι έχει να κάνει με τη δουλειά μου και το αποδέχομαι. Αυτό δηλαδή εγώ πώς θα αντιπαρέρχεται στην πραγματικότητα και την ουσία, δηλαδή ότι ναι μεν θέλω να μπαίνει και ο κόσμος εκεί για να βλέπει και το προϊόν της δουλειάς, αλλά από την άλλη ελοχεύουν και οι κίνδυνοι που μου λες αυτό πώς. Δηλαδή είναι, ξέρεις, μπρος πίσω τώρα, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Κοίτα Νίκο, το καταλαβαίνω απόλυτα. Πρέπει δηλαδή να το εξετάσουμε λίγο συνολικά. Απλά ποιο είναι το θέμα. Όντως υπάρχουν κάποια επαγγέλματα, αυτό που είπες για εσένα εννοείται ότι ισχύει και για μένα, και πλέον καλώς ή κακώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και influencer να μην είμαστε, βλέπεις ότι αναγκάζεσαι να γίνεις και influencer. Δηλαδή ιδανικά ούτε και εγώ θα ήθελα να έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτε να ασχολούμαι και ούτε να κόβω, να ανεβάζω, να κάνω, γιατί είναι μια έξτρα δουλειά μέσα στην ημέρα αυτό, έτσι. Και όταν δεν έχεις και εταιρείες από πίσω να σου τρέφουν και τα λοιπά, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Αφιερώνεις μεγάλο κομμάτι της ημέρας αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι έξτρα δουλειά. Είναι έξτρα δουλειά. Αλλά εξαναγκάζεις να το κάνεις, γιατί αυτός είναι ο τρόπος που πλέον προωθείς επί της ουσίας τη δουλειά σου. Όμως υπάρχουν και χρήστες οι οποίοι δεν χρειάζεται να ασχοληθούν στον ίδιο βαθμό με αυτό που εμείς περιγράφουμε. Άρα να υπάρχει, παιδί μου, ένα κριτήριο αξιολόγησης του ότι okay, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας ή κάνω οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα που τα social media με βοηθάνε. Από εκεί και πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος πάει, ας πούμε, για διακοπές με τα παιδιά του ή πάει για μπάνιο με τα παιδιά του και ανεβάζει φωτογραφίες με τα παιδιά του ή λέει ανά πάσα ώρα και στιγμή πού βρίσκεται και πού δεν βρίσκεται, αυτό είναι μια πληροφορία και ένα δεδομένο που θα μπορούσε να αποφύγει από το να αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτό γιατί το κάνει κάποιος τώρα, με συγχωρείς. Πας σε μια ωραία προσωπική οικογενειακή στιγμή. Γιατί αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος την ανάγκη να μάθει όλος ο κόσμος πού είναι, σε ποιο συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται και τι κάνει και τι κάνουν και τα παιδιά του. Δηλαδή, σε ψυχολογικό τομέα τώρα, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχεις συνεργαστεί και έχεις ακούσει πολλά με ψυχολόγους. Ναι. Τι αποφέρει αυτό σε έναν άνθρωπο?
1: Αποφέρει μια ικανοποίηση που παλαιότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να ήταν στο επίπεδο του να το μοιραστώ με δικούς μου ανθρώπους. Πλέον αυτό το πράγμα δάνει να μην μας αρκεί, να μην μας ικανοποιεί και να θέλουμε να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο. Που τώρα μου φέρνεις και μια ερώτηση, γιατί θα σου πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, δεν προλαβαίνω να μπαίνω πολύ συχνά στο TikTok. Και με κάποια πρόσφατα συμβάντα που έχουν γίνει, εν πάση περιπτώσει, ήμουν αναγκασμένη να περνάω περισσότερο χρόνο στο TikTok για να διερευνήσω κάτι. Και άρχισα να βλέπω ότι ο κόσμος μπορεί να ανεβάζει βίντεο, όχι να γίνεται live, μεταγενέστερο υλικό, που να κλαίει. Και λέω, ρε γαμώτο τώρα, προσπαθούσα δηλαδή και εγώ να καταλάβω τον μηχανισμό.
0: Γιατί το κάνει
1: γιατί
0: αυτό,
1: να έχεις την ανάγκη να μοιραστείς μια τέτοια σου στιγμή στο διαδίκτυο.
0: Πόση μοναξιά.
1: Έχει αλλάξει, Ναι.
0: Πόση
1: ναι.
0: μοναξιά.
1: Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε. Και αν παρατηρήσετε, ειδικά στο TikTok και τα live που γίνονται το βράδυ, είπε τη λέξη κλειδί. Έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κομμάτι της μοναξιάς. Και εδώ μπαίνει και μια άλλη πολύ μεγάλη λέξη, εφόσον είπαμε να μιλήσουμε με όρους με ψυχολογίας, η ανιδονία. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχεις μπει σε μια διαδικασία να ταΐζεις την ντοπαμίνη σου, όλα αυτά που περιγράψαμε στην αρχή, μετά έρχεται το ανικανοποίητο. Άρα από εκεί που κάποτε βγαίναμε με τον σύντροφό μας, με τα παιδιά μας, και αυτό που μόνο του μας αρκούσε, τώρα δεν μπορούμε. Θέλουμε και το παρακάτω. Δηλαδή, οκ, okay, ωραία, ναι. είναι εδώ, αλλάξαμε παραστάσεις, αλλά αν δεν τη βγάλω την μπριζόλα, ναι. την Tomahawk, να πάρω followers, να πάρω likes κτλ., δεν χορταίνω. Θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι όλα
0: συγκοινωνούντα δοχεία. Είναι η απληστία που το βλέπεις, ας πούμε, και με τους πλούσιους που θέλουν και άλλο και άλλο και δεν αυτό και παίρνουν ένα καινούριο αυτοκίνητο και το βαριούνται σε δύο εβδομάδες, θέλουν κάτι άλλο μέχρι δηλαδή
1: μέχρι εκεί που δεν φτάνει.
0: Όλα αυτά τώρα τα αντιπαρέρχεται μέσα από το στίχο και το τραγούδι του Αντώνης Αγγελίδης που τραγουδάει προφανώς εσένα, πάμε σε ένα νησί.

0: Ωραία που τα λέει. Σε ένα νησί, χωρίς κανέναν.
1: Ωραία
0: χωρίς,
1: είναι, αλλά
0: χωρίς
1: δεν καταλάβαμε πότε για το καλοκαίρι.
0: Ναι, άστο αυτό, άλλο δράμα. Περιμένοντας το επόμενο, μετά τρώμε στη μάπα και το χειμώνα, είναι δύσκολα. Τέλος πάντων, λοιπόν, Κέλλη, θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, όσο προλάβουμε, γιατί θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω εδώ και από την ανταπόκριση στα κοινωνικά δίκτυα της εκπομπής. Υπάρχουν, βλέπουμε κάποια εγκλήματα πάθους όπως τα ονομάζουν, κακοποίηση με βάρβαρο τρόπο γυναικών που φτάνει ακόμα και μέχρι το φόνο. Είδαμε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία στην Κυψέλη και μου κάνει εντύπωση για το βρέφος ότι έλεγε η γειτονιά ότι το ξέραμε, ακούγαμε φασαρίες, είχαμε ειδοποιήσει, ήταν ενήμεροι ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις κλήσεις, την ειδοποίηση που ενδεχομένως είχαν οι αρχές, δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, η εγκληματικότητα μπορεί να εξηγηθεί μέσα από διαφορετικά πλαίσια και δεν μπορούν να μπουν όλα κάτω από την ίδια ομπρέλα. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ότι για διαφορετικού είδους ασθένειες υπάρχει μία ερμηνεία από πίσω. Δεν είναι το ίδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι η κάθε υπόθεση και η κάθε τυπολογία ανάλογα με το είδος του εγκλήματος διαφέρει και το γιατί είναι διαφορετικό ανάλογα με την διαφορετική υπόθεση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω έτσι σε ένα συνολικό πλαίσιο είναι ότι τα ζητήματα που βλέπουμε της έμφυλης βίας εννοείται ότι υπήρχαν και στο παρελθόν. Απλά δεν ήταν το ίδιο ανιχνεύσιμα, δεν είχαν την ίδια προβολή και ακριβώς έμπαιναν κάτω από την ομπρέλα του έγκλημα πάθους.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι. Οποίο... Από στοιχεία που υπάρχουν τώρα στη σύγκριση αυτή που έκανες με παλιότερα, ας πούμε τη δεκαετία του 80, του 60 και πάμε πίσω, είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα, δηλαδή υπήρχαν αλλά δεν τα μαθαίναμε περισσότερο λόγω της μη ύπαρξης των κοινωνικών δικτύων και της ευρύτητας της μετάδοσης μιας είδησης, ήταν αναλογικά
1: Νίκο,
0: τα ίδια δηλαδή.
1: Στην εγκληματολογία γενικά είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί με τα στατιστικά. Γιατί δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε με σαφήνεια. Γιατί μπορεί να υπάρχουν καταγεγραμμένα λιγότερα, για παράδειγμα, περιστατικά, αλλά μετά θα έπρεπε να απαντήσουμε γιατί ήταν καταγεγραμμένα λιγότερα.
0: Ναι.
1: Ένας πιθανός λόγος θα είναι γιατί μπορεί, ας πούμε, οι γυναίκες αυτές να είχαν δηλωθεί αγνώριστα.

0: περίμενε. Ή να αποδόθηκε ο θάνατός τους αυτοχειρία. Ή να μην έμπαιναν στην ομπρέλα που πλέον βάζουμε και προσπαθούμε αυτό και να αλλάξει και ο νόμος για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα.
1: Περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή άλλος έμπαινε σε έγκλημα πάθους. Άρα στο έγκλημα πάθους πώς θα μέτραγες την ανθρωποκτονία η οποία σχετιζόταν με το κομμάτι της έμφυλης βίας, για παράδειγμα, ή με την πατριαρχία. Μπορεί να έμπαινε στις ανθρωποκτονίες εν γέννη. Άρα πώς σήμερα θα έρθω να συγκρίνω αν τότε οι γυναίκες, ας πούμε, που σκοτώνονταν για αυτούς τους λόγους που συζητάμε σήμερα, αναλογικά είναι οι ίδιες, που σήμερα μετράμε το κομμάτι της έμφυλης βίας. Οπότε, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτές οι ρίζες υπήρχαν. Βέβαια, υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις και δεν σημαίνει ότι κάθε φορά, γιατί έχει γίνει και λίγο καραμέλα το κομμάτι της γυναικοκτονίας, ότι όλοι οι λόγοι για την ανθρωποκτονία που μπορεί να έχει φίλο τη γυναίκα έχουν να κάνουν με το κομμάτι της πατριαρχίας. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, δεν μιλάμε για γυναικοκτονία λόγω του φίλου του θύματος. Μιλάμε για γυναικοκτονία και για έμφυλη βία όταν βλέπουμε ότι υπάρχει συσχέτιση με αυτό το κομμάτι του εξαναγκαστικού ελέγχου, του ότι αν δεν σε έχω εγώ δεν θα σε έχει κανένας, με όλες αυτές του είδους τις πεπιθήσεις.
1: Πρόσεχε όμως τώρα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Το είπες και το πέταξες πολύ εύστοχα και παίρνω την ατάκα για να σε ρωτήσω. Βγαίνουν διάφορες ιστορίες και λόγω της διαφοράς των φίλων και λοιπά και λοιπά. Είσαι σε έναν εργασιακό χώρο και τελείως αυθόρμητα μπορεί να χαμογελάσεις σε μία συνάδελφο, όπως μπορεί να χαμογελάσεις και σε έναν συνάδελφο. Από εδώ και πέρα υπάρχουν και παραδείγματα όμως που έχουν ξεφύγει τα πράγματα από την άλλη πλευρά και να εκλειφθεί αυτό το χαμόγελο ως πέσιμο, όπως λέμε λαϊκά, και να κυνηγηθείς κιόλας χωρίς να έχεις καμία πρόθεση για επαγγελματική παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση και πάει λέγοντας. Υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, θα ήθελα λίγο να το πιάσουμε και αυτό το κομμάτι, έστω και αν είναι μικρό. Δηλαδή, πηγαίνεις τώρα στη δουλειά σου ή οπουδήποτε και πρέπει να είσαι τελείως politically correct σε όλα, μην γίνει καμιά στραβή. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις μια ωραία γυναίκα και να χαμογελάσεις, να πεις μια ωραία κουβέντα χωρίς να παρεξηγηθείς. Εγώ το φοβάμαι αυτό λίγο.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα και συμφωνώ και γι' αυτό πιστεύω ότι εγώ ούτως ή άλλως σαν άνθρωπος και σαν φιλοσοφία και σαν ιδεολογία δεν μου αρέσει καθόλου η πόλωση. Και αυτό το πράγμα που έχει γίνει είναι ότι ορισμένες συνθήκες έχει αμαυρωθεί η όλη ιδέα και η εικόνα του φεμινισμού. Δεν μπορούμε σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι, ρε παιδί μου, το κοπλιμέντο που θα μας κάνει ένας άνδρας έχει κάποιο είδους, ρε παιδί μου, διάθεση να μας προκαλέσει κακό. Γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε το κομμάτι, ρε παιδί μου, της συνένεσης. Το αν ο άλλος το κάνει καταχραστικά, αν του έχει δείξει ότι ξέρει κάτι αυτό δεν μου αρέσει και το συνεχίζει.
1: Εντάξει,
0: αλλά πράγματι μέσα στο καλό που έχει γίνει από όλα αυτά τα κινήματα, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει και ο αντίποδας, ότι κάποιοι έχουν καπηλευτεί αυτά τα κινήματα ή τα ερμηνεύουν διαφορετικά ή μέσα από μια πιο υπερβολική χρειά. Και ότι έχουν δημιουργηθεί εν γέννη προβλήματα στην κοινωνία λόγω αυτού. Χρειάζεται μια ισορροπία.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά, για να πάμε πίσω στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σε αυτή την ενότητα, με την ενημέρωση των αρχών ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιες περιπτώσεις διαβάζουμε και μαθαίνουμε ή βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στα διαδίκτυα ότι, ξέρετε ρε παιδιά, είχαν κάνει 2-3 καταγγελίες για το θέμα αυτό, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ή η κοπέλα που πήγε και έφυγε από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, αν θυμάμαι καλά, και μετά από λίγο δολοφονήθηκε. Δηλαδή, αυτά τα γεγονότα μπορούμε κάπως να τα χαλιναγωγήσουμε, να τα φέρουμε σε μία σειρά και να πούμε ότι, εντάξει ρε παιδί μου, από τη στιγμή που γίνεται μια καταγγελία, βουίζει ας πούμε ο τόπος ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το σπίτι και ακούγεται και προς τα έξω και έχουν ενημερωθεί και αρχές, μετά δεν είναι πραγματικά εκπληκτικό και τρομακτικό το να βλέπεις ότι συμβαίνει στη μεταξέλιξη κάτι πάρα πολύ άσχημο εκεί?
0: Είναι αποκαρδιωτικό και δείχνει ακριβώς το μέγεθος του φαινομένου που σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τίθεται, ότι δεν είναι μόνο μια οικογενειακή ατομική τραγωδία λόγω, ας πούμε, μιας επιλογής που έκανε το θύμα και του στήχησε τη ζωή του. Γιατί πολλές είναι οι περιπτώσεις που οι γυναίκες είχαν απευθυνθεί στις αρχές, όχι μόνο της Κυριακής Γρίβα. Εγώ εξακολουθώ να το λέω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει γνωστό, γιατί η υπόθεση της Κυριακής έγινε γνωστή λόγω και της σημειολογίας της, ότι συνέβη έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, αλλά στον οργανισμό που έχουμε εμείς το γίνει άνθρωπος, οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει είχαν απευθυνθεί στις αρχές. Πότε είχαν απευθυνθεί? Μπορεί να είχαν απευθυνθεί όταν ένιωθαν ότι αυτός ο άνθρωπος τις παρακολουθεί, είτε διαδικτυακά με μια αιμονική συμπεριφορά, είτε να πηγαίνει έξω από το χώρο εργασίας, από το σπίτι τους.
1: Το λεγόμενο stalking, έτσι.
0: Το stalking, σωστά. Mm-hmm. Δεν είχε δοθεί η αντίστοιχη σημασία και βαρύτητα από τις αρχές, το οποίο για μένα είναι μέγα σφάλμα, γιατί ξέρουμε εγκληματολογικά ότι το stalking έχει ανθρωποκτόνο προδιάθεση.
1: Ναι, είναι κάτι αιμονικό, όπως και να έχει, έτσι. Ναι.
0: Τώρα, τι λείπει εκεί πέρα? Εγώ δεν μπορώ να αρκεστώ στο ότι λέμε μπράβο το ότι ιδρύθηκαν τμήματα ενδοοικογενειακής βίας μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, ήδη δηλαδή το 2024, αν είναι δυνατόν να προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε κάτι τέτοιο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην είμαι αφοριστική. Να πάμε όμως στο επόμενο βήμα, πόσο εκπαιδευμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν η στελέχωση αυτή αρκεί, και όταν μιλάω για εκπαίδευση εννοώ πόσο ικανοί είναι να αξιολογήσουν, γιατί ξέρετε ο όγκος είναι μεγάλος, να μιλήσουμε δηλαδή και να είμαστε σωστοί και να το πιάνουμε το πράγμα.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνώ.
0: Πώς λοιπόν ο αστυνομικός, όταν δέχεται ένα τεράστιο όγκο, είναι σε θέση να αξιολογήσει ότι αυτό, παιδιά, είναι υψηλού κινδύνου, αυτό είναι μεσαίου, αυτό λοιπόν δεν γίνεται με βάση το ένστικτο και όπου κάτσει ή διαβάζει τα παρόν.
1: Πρέπει να έχει και γνώσεις.
0: Υπάρχουν εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, έχω καταθέσει και νομοσχέδιο μαζί με ανεξάρτητους βουλευτές του Στέφανου Κασελάκη στη Βουλή, το οποίο έχει αγνοηθεί πανηγυρικά. Το λέμε αυτό μέσα στο νομοσχέδιο, ότι πρέπει να εφαρμόζεται, και εδώ δεν θέλω να είναι πολιτική με χρώματα η συζήτηση. Είναι ένα φαινόμενο που μας αφορά όλους και μπορεί να χτυπήσει του οποιοδήποτε την πόρτα. Άρα επί της ουσίας πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται στο επίπεδο του κατά πόσο εκπαιδευμένοι είναι, γιατί δεν γίνεται αυτή η χρήση. Επίσης, η υπόθεση Enkeleida, λίγο μετά την Κυριακή Γρίβα, η Enkeleida είχε καταγγείλει τον πρώην σύζυγό της, τον πήγαν αυτόφορο. Μέσα από το αυτόφορο καλούσε, ακούστε εδώ, καλούσε τη γυναίκα του και την απειλούσε, και καλούσε και την κόρη του και την απειλούσε. Βγαίνει από το αυτόφορο, δέχεται αυτός την ημερομηνία της δικάσιμου του αυτοφόρου, και το θύμα, δηλαδή η Enkeleida, δεν ενημερώνεται ποτέ. Οπότε το δικαστήριο για το αυτόφορο κλείνει έτσι, χωρίς την παρουσία του θύματος. Και την ίδια μέρα πάει και τη δολοφονία έξω από το σπίτι τους. Και αυτή τη στιγμή η κόρη της, 19 χρονών, μόνη της, μεγαλώνει τον ανήλικο αδερφό της. Έτσι, για να καταλάβετε πόσες υποθέσεις είναι. Εκεί λοιπόν τι έγινε? Βλέπουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κανέναν ενιαίο συντονισμό. Δεν έχουν κανένα follow-up να δουν τι έγινε με αυτή την υπόθεση. Το ίδιο έγινε και στην Κυψέλη που μου ανέφερες πριν. Γιατί βγήκαν στη δημοσιότητα στοιχεία ότι τα παιδιά αυτά είχαν πάει στο Οπέδον, είχαν γίνει αντίστοιχες ενέργειες, μετά γύρισε κανένας να δει αυτά τα παιδιά πού είναι, πού μεγαλώνουν, ποιο είναι το πλαίσιο. Άρα είμαστε κατακαιρματισμένοι. Οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν μαζί τους, μεταξύ τους. Δεν συντονίζονται. Το ίδιο είδαμε και στην υπόθεση Μουρτζούκου, έτσι. Πήγαινε μία κοπέλα σε 500 νοσοκομεία διαφορετικά ανά τη χώρα, δήλωνε ότι το παιδί μου είναι νεκρό και δεν υπήρχε μία ένας ενιαίος συντονισμός να πει όπα ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή παρουσιάζεται κάθε έναν χρόνο με ένα νεκρό παιδί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Κέλλη, η ώρα πέρασε δυστυχώς.
0: Και... πέρασε μόνο.
1: Ναι, ναι, φεύγει γρήγορα η ώρα όταν έχει ενδιαφέρον η κουβέντα και προσπαθούμε κάθε φορά να είναι έτσι εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Είχες ανηλυμένες υποχρεώσεις και το σέβομαι και δεν μπορούσες να ήσουν εδώ ως φυσική παρουσία. Την επόμενη φορά ελπίζω να τα καταφέρεις.
0: Εντάξει,
1: καταλαβαίνω ότι τρέχεις και εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο αυτό που κάνεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναπερνάς από ένα τελείως διαφορετικό ρόλο εδώ τα κατατόπια της ΕΡΤ, γιατί θυμάμαι πολύ παλιά όταν έκανες την πρακτική σου ότι ξεκίνησες από εδώ και από την εκπομπή τη δική μας και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και πάντα το λέω και χαίρομαι, έτσι νιώθω ρε παιδί μου, έτσι μια πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό.
0: Και εγώ το λέω και χαίρομαι και πιστεύω ότι ό,τι έχει συμβεί στη διαδρομή κάθε ανθρώπου είναι σημαντικό για το πώς τον έχει διαμορφώσει στο σήμερα, οπότε και εγώ χαίρομαι που σήμερα τα λέμε υπό ένα διαφορετικό πλαίσιο, αλλά ένα πλαίσιο που το παρελθόν μου έχει καθορίσει το ποια θα είμαι σήμερα και σε ευχαριστώ πολύ Νίκο μου γι' αυτό, γιατί και εσύ με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο να γίνω αυτό που είμαι σήμερα.
1: Καλά, τώρα τα παραλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, η αλήθεια
1: να είσαι
0: είναι.
1: Καλά.
0: Ξέρεις ότι δεν κολακεύω εγώ.
1: Να είσαι καλά και ακούμε και κλείνουμε τώρα με τον Αντώνη Αγγελίδη που ερμηνεύει το τραγούδι «Γαρίφαλο στην άμμο». Ραντεβού και πάλι Ώρα Ελλάδας 9 αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κατερίνα Πολέμη με αγγλόφωνο στίχο, αυτή η Ελληνο-Βραζιλιάνα τραγουδοποιός. If you don't, I don't mind. Έτσι ξεκινήσαμε με λίγο jazz και λίγο bossa nova σήμερα, Δευτέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όποιο σημείο της γης και αν μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως πάντα θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Μία ακόμη εκπομπή, κουβέντες μακρινές, μόλις άρχισε λοιπόν. Και ουσιαστικά μόλις άρχισε και το 19ο φεστιβάλ Οδύσσια στην Αδελαΐδα. Τα προηγούμενα 18 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, το φεστιβάλ είχε τον τίτλο Οδύσσια. Φέτος το βλέπω ως Ελληνική Οδύσσια. Πάντως, όπως και να έχει, επιστρέφει στην Αδελαΐδα. Κεντρικό θέμα, πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης. Και όπως σας είπα, μόλις άρχισε την Παρασκευή ουσιαστικά που μας πέρασε. Μέσα από το φεστιβάλ θα προσπαθήσουν φέτος να τιμήσουν την ιστορία και την πορεία των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα αναδείξουν τις προσωπικές ιστορίες, τις δυσκολίες, τις θυσίες, τα επιτεύγματα των Ελλήνων γενεών που δημιούργησαν τη ζωή τους στην Αυστραλία. Το φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν κάποια έτσι ιδιαίτερα project, κάποιες ξεχωριστές εκδηλώσεις, όπως είναι η δήλωση, η διάλεξη που θα δώσει η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας, η κυρία Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με θέμα το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Βέβαια, ιδιαίτερη θέση κατέχει και το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου. Η ίδια είναι στο Σίδνεϊ, αλλά το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται στην Αδελαΐδα και συμμετέχουν καταξιωμένοι συγγραφείς και προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων από ολόκληρη την Αυστραλία. Αυτές τις ημέρες αρχίζει και το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Αυστραλίας, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου. Κάποιες από τις ταινίες του προβάλλονται και στην Αδελαΐδα. Η επίσημη έναρξη στην Αδελαΐδα είναι την 5η 15 Οκτωβρίου με την προβολή της κωμωδίας του Κωνσταντίνου Μουσούλη «Καλύτερη φίλη για πάντα». Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν συνολικά 6 ταινίες που παρουσιάζουν το σύγχρονο ελληνικό σινεμά. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Για να μπορεί να τις παρακολουθήσει και το αγγλόφωνο κοινό. Είναι πραγματικά πολλές οι εκδηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά θα πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών. Άρχισε δηλαδή το φεστιβάλ στις 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 27 Νοεμβρίου στο Olympic Hall, στο δικό τους χώρο ουσιαστικά, τον χώρο που είναι και ορόσημο της ελληνικής παροικίας μας στην Αδελαΐδα. Εκεί πάντα διοργανώνονται οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις του φεστιβάλ Οδύσσια. Εκεί λοιπόν θα πραγματοποιηθεί και μία συναυλία υπό τη μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη. Έχει τον τίτλο «Η δική μου πατρίδα» και είναι αφιερωμένη σε 2 από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Αυτά λοιπόν για αυτό το μοναδικό φεστιβάλ. Να σας πω επίσης ότι για ένα άλλο φεστιβάλ που επανειλημμένα έχουμε μιλήσει στη Φωνή της Ελλάδας και
θα έλεγα ότι είναι αναμενόμενο, γιατί είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Αναφέρομαι στο Greek Film Festival in Berlin και ήδη άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετέχει. Πρέπει πάντα η ταινία να είναι ελληνόφωνη, ελληνικής θεματικής, αλλά βεβαίως μπορούν να πάρουν μέρος και Έλληνες κινηματογραφιστές της Διασποράς. Άνοιξαν λοιπόν οι αιτήσεις συμμετοχής από την 1η Οκτωβρίου για όλα τα τμήματα του φεστιβάλ. Το περιθώριο υποβολής θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Πάντως, η παραγωγή των ταινιών που μπορούν να κατατεθούν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025. Είναι πολλά τα προγράμματα του φεστιβάλ, είναι το διαγωνιστικό πρόγραμμα για τις ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, το διαγωνιστικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, το short films, το special screenings και το spotlight. Βεβαίως πάντα στο πλαίσιο του φεστιβάλ διοργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και πάνω απ' όλα συζητήσεις Q&A με κινηματογραφιστές και ανθρώπους του ελληνικού κινηματογράφου, παράγοντες του χώρου. Υπάρχουν δύο βραβεία, το Emerging Greeks Award 2027 που είναι για πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες και το Documentary Award 2027 που είναι και το καλύτερο ντοκιμαντέρ. Το βραβείο για τους πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες συνοδεύεται από χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και είναι χορηγία δική μας της ΕΡΤ και συγκεκριμένα του ΕΡΤΦΛΙΞ. Αντίστοιχα, ποσό των 500 ευρώ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ που είναι προσφορά της Μούσου Music Group. Πάντως, από την επόμενη χρονιά το φεστιβάλ θεσπίζει και δύο νέα βραβεία κοινού, έχοντας στόχο να εμπλέξει τους θεατές ακόμη πιο ενεργά. Είναι βραβείο κοινού ταινίας μεγάλου μήκους και βραβείο κοινού ταινίας μικρού μήκους. Αυτά είναι δύο καινούργια βραβεία που θα υπάρχουν από την επόμενη χρονιά, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα του φεστιβάλ, αλλά την είδηση την έχουμε αναρτήσει και εμείς, earthnews.gr, κάθετος ομογένεια. Και λοιπόν στην ενημερωτική ιστοσελίδα, στον ενημερωτικό ιστότοπο της ΕΡΤ, στο πεδίο ομογένεια μπορείτε να διαβάσετε και πολλά νέα που αναρτούν οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας και αφορούν βεβαίως στις δράσεις του ελληνισμού του εξωτερικού.

Όσοι έχετε μπει σήμερα στη σελίδα μας στο Facebook ή ακόμη και στην σελίδα μας στο Instagram, θα έχετε πάρει μια γεύση από τη συνομιλία που θα ακολουθήσει αν όλα πάνε καλά. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο. Είναι διευθυντής στο τμήμα δημιουργικής γραφής, στο μεταπτυχιακό τμήμα της δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι καθηγητής βεβαίως και δημιουργικής γραφής και νεοελληνικής λογοτεχνίας και ποιητής. Αλλά προς το παρόν, θα ακούσουμε λίγο Τάνια Τσανακλίδου σε μουσική Γιώργου Ανδρέου και στίχους Γιώργου Ανδρέου. Είναι ένα κομμάτι που είναι σαν φόρος τιμής στον σπουδαίο ποιητή και στιχουργό τον Νίκο Γκάτσο, αλλά θα λέγαμε και σε ολόκληρη τη γενιά του 30.

0: Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο και όπως είπαμε στίχη του Γιώργου Ανδρέου, αφιερωμένη ουσιαστικά όχι μόνο στον Νίκο Γκάτσο αλλά σε όλους τους ποιητές της γενιάς του 30. Νοτιοανατολικά της ποίησης, στον προορισμό. Εν αρχή είναι ο δρόμος, ο γεμάτος σκέψης. Πρόσωπα βουβά και τηλέφωνα που θα απαντήσεις μετά τα τούνελ. Εν αρχή είναι η θάλασσα, γεμάτη σύννεφα γκριαρζάν. Πώς σου ήρθε γκριαρζάν? Κάποτε φανταζόμουν το σπίτι σου μετά τα τούνελ. Το διέσκιζα ολόκληρο. Όταν έβγαινα, καταλάβαινα πως έπρεπε να γυρίσω πίσω. Εν αρχή είναι ο έρωτας, ο γεμάτος απρόοπτα. Μηνύματα αναπάντητα και σχέδια μισοτελειωμένα που κάνει στα ταξίδια. Νότιο-ανατολικά της ποίησης, νότιο-ανατολικά του κορμιού σου. Γενάρης. Είναι από τις εκδόσεις Μανδραγόρας, από την ποιητική συλλογή του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου, νότιο-ανατολικά της ποίησης, το ομώνυμο ποίημα σας διάβασα, που είναι και το πρώτο αφιερωμένο στον Γενάρη. Θα έπρεπε ίσως να διαβάσω το ποίημα του Οκτώβρη, αλλά είπα να αρχίσω από την αρχή. Και ο λόγος που το διάβασα είναι γιατί θα μιλήσουμε για δημιουργική γραφή. Θα μιλήσουμε με τον ποιητή και καθηγητή της δημιουργικής γραφής και νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι μάλιστα και διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος των διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, που τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα κυρία Βυσσαρίωνος, θερμές ευχαριστήρια τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε όχι μόνο για τη δημιουργική γραφή αλλά και για το Διεθνές Συνέδριο Δημιουργική Γραφή, το οποίο φέτος είναι το 7ο στη σειρά, πραγματοποιείται από τις 8 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου στη Λάρνακα. Ένα συνέδριο που φέρνει στο ίδιο τραπέζι και πανεπιστημιακούς και ερευνητές και εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία, για τη γλώσσα, θα λέγαμε για τις εφαρμογές της δημιουργικής γραφής, και από αυτό θέλω να αρχίσουμε, από το 7ο Διεθνές Συνέδριο. Ποια είναι η βασική ιδέα και ο κεντρικός προσανατολισμός της φετινής διοργάνωσης, κύριε Κωτόπουλε?
1: Θα με επιτρέψετε να πω το εξής, ότι τα συνέδρια, το 7ο συνέδριο είναι μια μακρά πορεία που έχουμε ακολουθήσει από το 2013 στην προσπάθειά μας να εγκαθιδρύσουμε ουσιαστικά μια άλλη σχέση με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας αλλά και της συγγραφής όλων των κειμενικών ειδών, και αυτό να γίνει μέσα από το γνωστικό πεδίο, μέσα από το αντικείμενο, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, της δημιουργικής γραφής, που ήταν κάτι καινούριο στην Ελλάδα σε επίπεδο πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Να πω μονάχα ότι οι πρακτικές εφαρμογές είναι ο τρόπος να ουσιαστικά στην εκπαίδευσή μας να διδασκόμαστε διαφορετικά τη λογοτεχνία, με πιο βιωματική, με μια συμμετοχή βιωματική, παιγνιώδη και πολύ πιο αρεστή στα παιδιά. Αυτό βέβαια συγκροτείται έτσι μέσα από άρθρα, μέσα από επιστημονικές συνέργειες. Τα συνέδρια αυτό το σκοπό έχουν, να υπάρχει μια συνομιλία, μια όσμωση μεταξύ των ομιλητών, και όταν είναι και από διάφορα μέρη του κόσμου και σπουδαίοι άνθρωποι, αυτό εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα, και ξέρουμε ότι θα έχουμε και πολύ μεγάλη συμμετοχή από την Ελλάδα και εκπαιδευτικών και από την Κύπρο, που αυτό μας τιμάει.
0: Αυτό το διαπίστωσα και εγώ βλέποντας έτσι διάφορες φωτογραφίες από τα προηγούμενα συνέδρια, που πραγματικά είχαν μεγάλη ανταπόκριση, κάθε φορά βεβαίως και σε μία άλλη περιοχή. Τώρα έχετε επιλέξει την Κύπρο. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τον θεσμό του συνεδρίου το γεγονός ότι πραγματοποιείται στη Λάρνακα? Δηλαδή θέλω να πω ότι η Κύπρος έχει μία ιδιαίτερη, μία λογοτεχνική ταυτότητα, μία πολιτισμική ταυτότητα δική της, ξεχωριστή. Θα μπορέσει αυτή η ταυτότητα να συνομιλήσει και με τις εργασίες του συνεδρίου?
1: Ε, Κυρία Βυσσαρίων, αγαπητή Νατάσα, γιατί εμείς έχουμε και τη χαρά και την τιμή να σε έχουμε επίσημη προσκεκλημένη και θα το διευκρινίσουμε γιατί αυτό. Δεν μπορώ να σας ακούσω καθαρά και δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Έλεγα ότι αν έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι διοργανώνεται φέτος στη Λάρνακα, εάν θα αναδείξετε και την κυπριακή λογοτεχνική ταυτότητα.
1: Πάλι θα ξεκινήσω λίγο πιο μακριά, αλλά σύντομα να πω ότι το συνέδριο είχε διοργανωθεί στην Αθήνα, μετά στην Κέρκυρα, μετά στη Φλόρινα και στην Κοζάνη, που είναι και ο φυσικός έτσι, τόπος των του Πανεπιστημίου μας, και έγινε μια πολύ ωραία πρόταση να και μεταφέραμε το συνέδριό μας στο Παλέρμο, που πραγματικά εκεί είχε αποκτήσει μια διεθνή διάσταση και μια καταξίωση σε όλο τον επιστημονικό κόσμο, όλου του, δηλαδή πραγματικά όλης της Φιλίου. Εδώ θα εξηγήσω γιατί λέω προϊστορία του συνεδρίου. Έχουμε φιλοξενήσει τους μεγαλύτερους καθηγητές από πανεπιστήμια δημιουργικής γραφής, από την Αϊόβα, από το East Anglia, που αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι και μπεσελερίστες. Και προχωρώντας κοιτάμε τι μπορεί να αναδείξουμε περισσότερο. Και ακριβώς στη βάση αυτή θέλαμε, στα πλαίσια ότι με την Κύπρο είμαστε η ίδια, το ίδιο έθνος, έτσι, η ίδια, νιώθουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς, θα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία και το διαπιστώσαμε από καταθέσεις που γίνανε εισηγήσεων, ακριβώς αυτό που περιγράψατε, να το αναδείξουμε. Υπάρχει και μια παγκόσμια κίνηση στην προστασία των διαλέκτων, αν θεωρήσουμε ότι η Κυπριακή είναι μια διάλεκτος ελληνικής γλώσσας και δεν πούμε ότι είναι μια, η ελληνική γλώσσα ίδια. Και θέλαμε να δώσουμε και αυτή τη διάσταση και να πω εδώ, γιατί ξέρω τη δική σας σεμνότητα, ότι στη λογική αυτή είναι και η πρόσκληση και της Νατάσας Βυσσαρίωνος, που έχει επιτελέσει πολύ σπουδαίο έργο, και δεν το λέω επειδή φιλοξενούμαστε στην εκπομπή σας αυτή, πολύ σπουδαίο έργο σε αυτή τη διάσωση της γλώσσας, της ταυτότητας, του πολιτισμού μας ευρύτερα.
0: Λόγω της φωνής της Ελλάδας και της ταυτότητας που προσπαθούν μέσα από τον σταθμό και όλες να διατηρήσουν οι Έλληνες της Διασποράς, μέσα από τη φωνή της Ελλάδας, κύριε Κοτόπουλε, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα πάρω μέρος σε αυτό το συνέδριο. Μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εκτός από τα πολύ σημαντικά ονόματα, τους πραγματικά ανθρώπους που θα μιλήσουν, που είναι καθηγητές και επιστήμονες, έψαξα, είδα λίγο τα βιογραφικά τους, ο καθένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος. Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που θα δοθεί στο συνέδριο είναι ότι θα συναντήσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή θα μιλήσουμε και για την εκπαίδευση και για την πολιτιστική παραγωγή και για τη συγγραφική πράξη. Η δημιουργική γραφή δεν είναι μόνο μια τεχνική έκφραση, είναι ένας τρόπος να επεξεργαζόμαστε εμπειρίες, να αναμετριόμαστε με τη μνήμη μας, να δίνουμε μορφή σε πράγματα που μπορεί να είναι ανίποτα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο η ποίηση ή η πεζογραφία, έτσι. Είναι το θέατρο, είναι το σενάριο, είναι τα ψηφιακά μέσα, είναι οι υβριδικές μορφές λόγου. Είναι πολλές διαφορετικές μορφές της δημιουργικής γραφής, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
1: Τώρα εσείς θα πρέπει μετά το συνέδριο να μας κάνετε τη χάρη και την τιμή να διδάξετε και στο μεταπτυχιακό μας, γιατί θα περιγράφετε όπως είναι. Και να πω ότι, επειδή το θέσατε πολύ σωστά, είναι ένας όρος η δημιουργική γραφή, το έχουμε πολλές φορές, έτσι ξεκίνησε, είναι μια προσπάθεια αυτόν τον ξενικό όρο, το creative writing, να τον αποδώσουμε στα ελληνικά, αλλά πήρε μια δυναμική όρος παγκοσμίως που κάλυψε όλα αυτά τα πεδία που λέτε. Δηλαδή, είπατε κάτι πολύ σωστό, και τη μετεξέλιξή τους πιάσει σε δημιουργικές βιομηχανίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται γύρω από τον πολιτισμό. Το θέατρο, διάφορα είδη τα οποία δεν είναι μόνο, δηλαδή η θεατρική γραφή, το σενάριο. Όλα αυτά, πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκφάνσεις του πολιτισμού μας έχουν βρει στέγη κάτω από αυτόν τον όρο, ο οποίος δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να αλλάξει. Εμείς ξέρουμε ότι η λογοτεχνία παλιά τη λέγανε ελαφρά φιλολογία. Έχει 150 χρόνια που την ονομάσαμε λογοτεχνία. Δηλαδή δεν μας τρομάζει αν ο όρος θα αλλάξει. Το πεδίο όμως, όπως το λένε, το πεδίο είναι αυτό ακριβώς που περιγράψεται. Και έχει μια συνέργεια πολιτιστική που έχει παρουσιάσει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και η όσμωση, όπως είπαμε πριν, οι διαφορετικές απόψεις. Πώς θα δούμε και θα πάρουμε από άλλους ανθρώπους που εκπροσωπούν άλλες πειθαρχίες, έτσι, όχι μόνο της λογοτεχνίας, πώς θα δούμε και θα πάρουμε παραδείγματα για να βελτιώσουμε πράγματα εμείς. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Αξίζει να πούμε ότι έχουμε δύο Πριτάνης, τον τωρινό του Δυτικής Μακεδονίας, που θα μας μιλήσουν για τέτοια προβλήματα, τον κύριο Ουλιάμο Κώστα, τον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος ήταν στο European, στο European University της Κύπρου. Έχουμε τον Χαβιέ Νικές Λόπεζ, έχουμε μια πολύ καλή συνεργάτητά μας Κινέζα, τη Γιουχό Ιλιάο. Έχουμε εσάς, έχουμε την κυρία Κασιώτη, η οποία κάνει και αυτή πολύ σημαντικά πράγματα με την Κωνσταντινούπολη, και θέλουμε εκεί να έχουμε συνεργασίες. Και να μην ξεχάσουμε ότι το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα θα το επιμεληθεί η Λίνα Νικολακοπούλου. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε τη χαρά να την τιμήσουμε ως επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας και μας βοηθάει η Λίνα, είναι και διδάσκορα στο μεταπτυχιακό μας. Mm-hmm. Έτσι θα είναι μια ιδιαίτερη νότα ακριβώς για να δείξουμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα, και στο κλείσιμο θα έχουμε και αυτό το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που βέβαια και ο Ανδρέας Γερολέμου, που είναι και ένας πολύ καλός φίλος συνθέτης, θα εκπροσωπήσει το Δήμο Λάρνακας με το φωνητικό του σύνολο. Και θα ερμηνεύσει ο Θοδωρής Βουτζικάκης, για να μην αδικήσουμε το Θοδωρή με το που μας θυμάει και αυτός με τον Αρθή.
0: Ναι, ναι. Και βεβαίως εσείς αναφέρατε...
1: Απλώς, αν μου επιτρέπετε, ναι, να μην ξεχάσω να πω ότι έχουμε...
0: Δεν σας ακούμε.
1: Έχουμε το Πανεπιστήμιο της Λούντ, που ο κύριος Σαμπατακάκης είναι ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής.
0: Κύριε Κωτόπουλε, χάνεστε. Μία σας ακούμε, μία δεν σας ακούμε. Θέλω, ναι, μας λέγατε για τους ανθρώπους, για τους οργανισμούς που είναι δίπλα σας στο συνέδριο αυτό και σας στηρίζουν. Για πείτε μας πάλι να δούμε ότι ακούγεστε,
1: ναι,
0: καλά.
1: Α, δεν ξέρω αν με,
0: τώρα
1: αν με
0: σας ακούμε. Απλώς μετακινήσετε μερικές φορές και χάνεστε.
1: Αν με ακούτε, ναι, είναι το παιδαγωγικό. Ωραία, είναι προφανώς η σύνδεσή μας είναι, η δική μου είναι, έχει κάποια προβλήματα. Είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, είναι το Πανεπιστήμιο, το University of Central Lancashire, το Ιούκλαν όπως λέμε της Κύπρου, είναι το ΕΚΠΑ που μέσα από ένα μεταπτυχιακό κοινό που έχουμε μας στηρίζει, και φυσικά είναι το Πανεπιστήμιο της Λούντ, όπου ο κύριος Σαμπατακάκης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών σε όλη την Ευρώπη. Και καμαρώνουμε για αυτές τις συνεργασίες και δείχνουν πόσο και αυτοί πιστεύουν στη δυναμική που έχει αποκτήσει η δημιουργική γραφή.
0: Και να πω ότι εκτός από όλους αυτούς τους καλεσμένους που μας αναφέρατε και πριν, που είναι ουσιαστικά οι επίσημοι ομιλητές, υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητές. Τώρα δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους, αλλά πραγματικά και πάρα πολλά, όλο το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιάνει κάθε πλευρά από την εικονογράφηση και τη δημιουργική γραφή μέχρι την ενσυναίσθηση μέσω των εικαστικών έργων, την αναζήτηση της ταυτότητας μέσα από τεχνικές δημιουργικής γραφής. Είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα, δηλαδή δεν ξέρω τι να πρωτοαναφέρω, έτσι ενδεικτικά είπα 2-3 πράγματα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, σε ανθρώπους ερευνητές, σε πανεπιστημιακούς ή και σε απλούς ανθρώπους που μπορεί να τους ενδιαφέρει να γράφουν, να ενδιαφέρονται πρακτικά, ας πούμε, για τη δημιουργική γραφή.
1: Είναι ερώτηση-απάντηση, πολύ ορθά όπως το θέτετε. Απευθύνεται προφανώς σε συναδέλφους όλων των βαθμίδων, απευθύνεται σε νεότερους ερευνητές, σε φοιτητές μας, αλλά απευθύνεται και σε ανθρώπους που θα θέλουν να πάρουν κάποιες ιδέες ή ναυσματικά θα να λειτουργήσει κάποια εισήγηση που θα ακούσουν, γιατί όπως είπατε, το τόξο των εισηγήσεων είναι πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο και περιλαμβάνει πράγματα που παλιότερα δεν τα συζητούσαμε. Γι' αυτό είπα ότι ξεκινήσαμε με τα δικά μας συνέδρια, δηλαδή δεν θα δεχόμασταν παλιότερα το graphic novel ή τα comics ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά η όλη εξέλιξη των πραγμάτων μας οδήγησε και εμάς κοντά σε να δούμε φαινόμενα, όπως είπατε, της συναίσθησης, θέματα που μας αποφορούν άμεσα με τον πολιτισμό μας και γενικότερα με την κουλτούρα μας. Και το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο. Και πέρα από τους ομιλητές, τους επίσημους προσκεκλημένους, όπως είπατε, οι υπόλοιποι ομιλητές είναι εξίσου σημαντικοί. Εξίσου είναι συνάδελφοι, είναι εκπαιδευτικοί της πράξης, είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας που έχουν πολλές φορές διακριθεί ή γενικώς μεταπτυχιακοί φοιτητές. Είναι ισότιμοι συνοδοιπόροι, τους οποίους τους τιμούμε και μας τιμούν πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Σήμερα η δημιουργική γραφή στον ακαδημαϊκό χώρο τι θέση καταλαμβάνει? Γιατί όπως είπατε και πριν, είναι τα τελευταία χρόνια που έχει μπει, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο η δημιουργική γραφή. Έχει πλέον αποκτήσει μια ισότιμη θέση ως αντικείμενο διδασκαλίας και έρευνας?
1: Είναι ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο, σε ένα ιδιαίτερο πεδίο, δηλαδή αν πούμε ότι στο πεδίο του, πέρα από την επιστημονικότητα που το διακρίνει, έχει και μια έτσι καλλιτεχνική διάσταση, ένα ιδιαίτερο πεδίο. Στον υπόλοιπο, ας το πούμε έτσι, κόσμο αριθμεί πάνω από 150 χρόνια και στην εκπαιδευτική πρακτική και στα πανεπιστήμια. Σε εμάς θεσμικά ήρθε το 8 με το δικό μας μεταπτυχιακό και το Μίμη Σουλιώτη που είχε την ιδέα αυτή και ήμασταν μαζί από την αρχή, ο οποίος όμως έφυγε γρήγορα το 12. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι πρέπει να πάει οπωσδήποτε παντού στην εκπαίδευση και οριζόντια στην Ελλάδα. Δικαιωθήκαμε όλοι εμείς που το πιστέψαμε και έχει τεράστια δυναμική, κυρία Βυσσορίνος, γιατί άλλαξε πραγματικά το παράδειγμα της διδασκαλίας λογοτεχνίας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Πια στο σχολείο μας τα παιδιά θα διδαχτούν και σενάριο και θεατρική γραφή. Δεν είναι ότι δεν κάνανε θέατρο, αλλά η θεατρική γραφή είναι κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Το σενάριο είναι κάτι διαφορετικό, το graphic novel είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε πια, αυτό το λέω παρενθετικά, όταν έχουμε νομπελίστες, ο Ισιγκούρο που βγήκε από το East Anglia, το Πανεπιστήμιο, νομπελίστες της λογοτεχνίας, δεν μπορούμε πια να αμφισβητούμε καταρχάς αυτό που αμφισβητιόταν παλιά, ότι η τέχνη της συγγραφής ως ένα βαθμό, αλλά πολύ μεγάλο, είναι διδάξιμη και σήμερα έχει μια δυναμική μοναδική που αποτυπώνει.

0: και βλέπετε ότι ούτε εσείς, το λέω γιατί θα είναι χαρά μας να μας πείτε και εσείς γιατί δεχτήκατε την πρόσκληση, ούτε εσείς ούτε άλλοι σημαντικοί άνθρωποι δέχονται μια πρόσκληση κάτω από την ομπρέλα ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου που έχετε τόση πορεία μεγάλη και τέτοια συμβολή. Γιατί να δεχόσασταν αν ήταν κάτι που ήταν αμφισβητούμενο? Δεν θα το κάνατε, φαντάζομαι.
1: Έτσι είναι. Δεν είναι κάτι που είναι αμφισβητούμενο, όπως ακριβώς λέτε. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είστε επικεφαλής, κύριε Κωτόπουλε, είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι ίσως και το μακροβιότερο στην Ελλάδα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και δεν περιλαμβάνει μόνο θεωρητικά μαθήματα. Έχει και εργαστηριακά. Έχει ειδικές κατευθύνσεις. Θα μας πείτε και εσείς δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα, αλλά γενικώς νομίζω και με την αύξηση και την εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα, ότι επειδή ακριβώς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα ψηφιακά εργαλεία, πρέπει να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με τη δημιουργική γραφή, γιατί και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συγγραφή ενός οποιοδήποτε κειμένου, είτε είναι άρθρου, είτε είναι ενός διηγήματος, είτε είναι ακόμη και ένα κείμενο που θα ανεβάσουμε στα social media. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και αλλάζουν πολύ και νομίζω γι' αυτό παραμένει και πολύ δημοφιλές το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της δημιουργικής γραφής. Είναι κάτι που τη σήμερον ημέρα το έχουμε ανάγκη περισσότερο, ίσως.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια διαπίστωση όσο μιλάμε ότι θα μας κλέψετε τη δουλειά. Γιατί τα λέτε πολύ ωραία και φοβάμαι ότι θα το κάνετε και πολύ ωραία. Το λέω αστειευόμενος, στο μεταπτυχιακό αυτό και σε άλλα μεταπτυχιακά που κάποια τα ιδρύσαμε μαζί και δηλαδή ήμασταν αυτοί που τα σκεφτήκαμε, δεν υπάρχουν μόνο μαθήματα θεωρητικά. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Η εργαστηριακή λογική ακόμη και τώρα επικρατεί παγκοσμίως στη δημιουργική γραφή, που τι είναι η εργαστηριακή λογική? Να γράφουμε, να στοχαζόμαστε κριτικά τη στιγμή της γραφής, να κοιτάμε τα κείμενά μας όλοι μαζί, να αναθεωρούμε. Και αυτό θεωρητικά τουλάχιστον μας ενδυναμώνει κριτικά και θα θέλαμε να μας οδηγεί και σε μια δημοκρατική συνείδηση. Αυτό όμως το πολύ σωστό που είπατε και που και εμείς προσαρμοζόμαστε και βάζουμε μαθήματα είναι κατά πόσο τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να μας τρομάζει, γίνεται πια συνεργάτης και επηρεάζει τη διαδικασία και της συγγραφής και της αξιολόγησης. Όπως και τα social media. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που προσπαθούμε να τα δούμε, προσπαθούμε να τα επικοινωνήσουμε και στους φοιτητές μας. Για κάποια πράγματα έχουμε βάλει ειδικά μαθήματα, δηλαδή πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται από τις τελευταίες μελέτες που έχουμε από το 25 να σου πω και μετά ως συνεργάτης. Δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Ανοίγονται εδώ ζητήματα και ηθικά ζητήματα κρίσης, επιλογής, έτσι, τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά όμως θεωρούμε και φαντάζουμε ότι όταν δεν τα αντιμετωπίσουμε φοβία, σου ανοίγουν προοπτικές. Δεν πρέπει να είμαστε αυτοί που θα πετροβολήσουμε πρώτοι κάποια πράγματα που έρχονται και είναι καινοτόμα. Μας ανοίγονται πολλά πεδία, υπάρχουν σίγουρα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά θέλω να πω αυτά σωστά αποτελούν ένα γόνιμο προβληματισμό που προσπαθούμε και εμείς να εγκολπώσουμε στα δικά μας προγράμματα σπουδών και στη δική μας λογική. Και μια μικρή παρένθεση μόνο, φαινομενικά άσχετη, ότι εργαστήρια θα έχουμε και στο συνέδριο. Σε ένα συνέδριο δεν μπορείς να έχεις πολλά εργαστήρια, αλλά βάλαμε δειγματικά δύο ξένους μας συνεργάτες με πολύ μεγάλη εμπειρία να μας προσφέρουν δύο εργαστήρια για να γίνει και εκεί μια διαφορετική μετώπιση. Στο άλλο που είπατε, είναι έτσι, δεν έχει μόνο πρακτικά προβλήματα, έχει συζήτηση, έχει συνδημιουργία εκείνη τη στιγμή και έχει και έναν προβληματισμό. Και ξέρετε, πολλές φορές οι φοιτητές μας, που δεν είναι μόνο νεαρότερα παιδιά, είναι και πολύ ωριμοί άνθρωποι και πολύ φτασμένοι άνθρωποι. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που πήραν το πρώτο κρατικό βραβείο, η Σοφία Κολοτούρο, και ήρθε μετά σε εμάς, ποιήτρια. Και έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που ήρθανε γιατί δεν είχαν θεωρητικά να κερδίσουν κάτι διαφορετικό. Ήρθανε για αυτή τη συνομιλία με την τέχνη, με την επιστήμη. Είναι τα όρια διακριτά? Υπάρχουν διαπηδήσεις που

0: φαντάζομαι έτσι και οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί, το τι τελικά είναι επιστήμη και πού σταματάει. Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω μόνο για μισό λεπτό τη φλιαρία, κάναμε κάποια έρευνα παλιότερα σε πανεπιστήμια πολυτεχνικά του εξωτερικού και από το MIT και οι σπουδαιότεροι καθηγητές δεν μας αρνήθηκαν να μας απαντήσουν. Είπε στη φοιτήτρια που διεξήγαγε έτσι τις συνεντεύξεις, της είπε ότι έχω βάλει δημιουργική γραφή μάθημα και συστήνω στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο τους να το παρακολουθήσουν, γιατί θεωρώ ότι τους ανοίγει τους ορίζοντές τους. Αυτά μας είχαν κάνει, μας είχαν καταπλήξει εμάς, αλλά θετικά φυσικά. Οπότε είναι ένα πεδίο ανοιχτό σε πολλή δημιουργία και στον προφορικό μας λόγο ακόμη.
1: Βέβαια.
0: Στις επιτελέσεις που έρχεται να δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό το επιτελώ από το απλώς διαβάζω κάτι μόνος μου.
1: Μα έχουμε δει νομίζω επανειλημμένα, κυρία Κωτόπουλε, έχουμε δει επανειλημμένα, κυρία καθηγητά, να βλέπουμε επιστήμονες οι οποίοι έχουν καταφέρει εξαιρετικά πράγματα στον τομέα τους, αλλά πάνε να μιλήσουν και ουσιαστικά δεν ακούς αυτά που θα ήθελες να ακούσεις, γιατί δεν έχουν αναπτύξει αυτό το κομμάτι, είτε στον προφορικό είτε στο γραπτό λόγο, της δημιουργικής γραφής. Και πολλές φορές λες, μα είναι δυνατόν, έχει καταφέρει να βρει αυτό το απίστευτο εμβόλιο και δεν μπορεί να μου μεταδώσει όλα αυτά τα οποία, τα βήματα τα οποία τον οδήγησαν σε αυτή την φοβερή ανακάλυψη. Είναι σαφώς η δημιουργική γραφή ένα εργαλείο και πάρα πολλές φορές, λόγω όπως είπατε και της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζουμε ότι το κατέχουμε, ενώ στην πραγματικότητα τώρα έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη για αυτό το εργαλείο σε όλους, σε πάρα πολλές ειδικότητες. Δεν έχει να κάνει με το να είναι απλώς κάποιος συγγραφέας. Δεν μιλάμε μόνο για την λογοτεχνία. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι πόση διάρκεια φοίτησης έχει και ποιες είναι έτσι οι ειδικές κατευθύνσεις του.
0: Θα σας πω, αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για τα ωραία που είπατε πριν. Προφανώς υπάρχουν συνάδελφοι ή ερευνητές από άλλα πεδία που δεν έχουν το χάρισμα ή η εκφορά τους, του λόγου τους δεν είναι η πιο γοητευτική. Όμως να πω κάτι που μου κάνει και εμένα εντύπωση θετικότατη. Όχι τώρα, είναι παλιά, δεν είναι. Ότι έχουμε εξαιρετικούς δημοσιογράφους οι οποίοι χρησιμοποιούν άριστα το λόγο, γνωρίζουν το λόγο και βλέπω τα τελευταία χρόνια αυτό, όχι πάλι με ειρωνία, αλλά έτσι με ένα σχόλιο λίγο αστευόμενος, και πολλούς πολιτικούς που αρδεύουν καθαρά από τη λογοτεχνική μεταφορή, τη χρήση του λόγου, χρησιμοποιούν φράσεις. Αυτό το λέω αστευόμενος, αλλά ναι, αυτό γιατί όμως είναι ακριβώς το είπατε πριν, ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα μιλήσει με ένα διαφορετικό λόγο, όχι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ξύλινο, και κατανοητός θα γίνει, αλλά και θα έχει μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό του. Αυτό εσείς οι δημοσιογράφοι το ξέρετε και συνήθως χειρίζετε το λόγο άριστα. Οπότε θέλω να πω ότι αν μας βοηθήσει να χειριζόμαστε το λόγο καλύτερα και η δημιουργική γραφή και φυσικά μια σειρά άλλων πραγμάτων, αυτό μας φέρνει και σε μια ευκολότερη επικοινωνία. Και οπωσδήποτε όταν σκέφτεσαι, είναι δύσκολο να καταλήξεις σε ακραίες απόψεις. Διβάζουμε και αυτό το κομμάτι εμείς, ότι αν μπορείς να γίνεις κριτικά σκεπτόμενος πολίτης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είσαι και δημοκρατικός πολίτης και πολίτης που συναισθάνεται, που παίρνει πρωτοβουλίες.
1: Πολύ σωστά, πολύ
0: για
1: σωστά.
0: Για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω για το μεταπτυχιακό και τις κατευθύνσεις, έχουμε 4 κατευθύνσεις. Ναι. Και ευχαριστώ. Ναι, έχουμε 4 κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η κατεύθυνση της συγγραφής με όσους θέλουν να μοιηθούν καθαρά σε ένα επίπεδο πιο επαγγελματικό στα μυστικά του λόγου. Ως δεύτερη κατεύθυνση έχουμε την κατεύθυνση της εκπαίδευσης για ανθρώπους που είναι σε διαφορετικές βαθμίδες, θα πάρουν πράγματα και για κάθε βαθμίδα θα συζητήσουμε, αλλά θα πάρουν και πράγματα που, όπως το λέμε, θα κάνουν τη διδακτική μετάθεση στην εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκει ο καθένας. Έχουμε μια κατεύθυνση σεναρίου, τηλεοπτικής και σεναριακής και κινηματογραφικής γραφής, που εκεί μειούμε αυτούς που θα έρθουν στον τρόπο που γράφει κανένα σενάριο για τηλεόραση ή για κινηματογράφο, Και έχουμε εδώ και 3 χρόνια, είναι 3ος χρόνος λειτουργίας και μια κατεύθυνση στοίχημα τη συγγραφή, την ιστορία και συγγραφή της ποντιακής λογοτεχνίας, την οποία την πιστεύουμε, δεν είμαι πόντιος εγώ ίδιος, ότι μπορεί και θα θέλαμε και όποιες δυσκολίες παρουσιάζει στην αρχή το εγχείρημα να αποτελέσει ένα πιλότο για διαλέκτους οι οποίες δεν πρέπει να χαθούν για διαφόρους λόγους και να προσπαθήσουμε να δούμε αν είναι εφικτό να γράψουμε πια λογοτεχνία στην θα μου πείτε σε μια εκδοχή της. Προφανώς και η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι μια εκδοχή, δεν είναι ιωνική εκδοχή. Αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα στοίχημα και μην ξεχνάτε ότι και επιστημονικά δοκιμάζουμε, απορρίπτουμε, πειραματιζόμαστε, προσπαθούμε να βρούμε μεθόδους προσέγγισης, αν δεν τα καταφέρουμε, αλλά είναι ένα στοίχημα για μας και μια πολύ ωραία διαδρομή.
1: Μάλιστα. Να πούμε για τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες ότι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Εάν τώρα γκουγκλάρετε, όπως λέμε, 7ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, θα βρείτε και το αναλυτικό πρόγραμμα στο διαδίκτυο και τα πάντα. Φιλοξενείται από τις 8 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου στη Λάρνακα, στο Pancyprian UCLAN Cyprus Πανεπιστήμιο, και είπαμε ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που αναφέρεται στην δημιουργική γραφή, ένα συνέδριο στο οποίο συναντιούνται έτσι, ανταλλάσσονται εμπειρίες ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές γλώσσες, σε εκπαιδευτικά συστήματα, με ένα συνέδριο με μια ουσιαστικά διεθνή διάσταση. Κύριε Κοτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανταμώσουμε στην Κύπρο, στη Λάρνακα, στις 8 του μήνα.
0: Μπορώ να σας πω κάτι ακόμη.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
0: Να προσθέσω κάτι ακόμη, μου επιτρέπετε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Απλώς το λέω γιατί στα δικά μας συνέδρια υπάρχει και μια διαφορετική συμμετοχή. Τι εννοώ? Όταν κάναμε το πρώτο μας συνέδριο που είχαμε σημαντικούς καλεσμένους, προσέξαμε όσο μπορούσαμε να φέρουμε τους καλύτερους από τα καλύτερα πανεπιστήμια, το εννοώ. Μας φιλοξένησε το Κολέγιο Αθηνών. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή όταν βγαίναμε, ήταν και αυτό μια τιμή για μας στην εργασία, μας είπε κάποιος θύλακας, λέει, κοιτάξτε, λέει, βλέπω αρκετά συνέδρια. Από το δικό σας γιατί βγαίνουν όλοι και γελάνε? Μου είχε κάνει εντύπωση η παρατήρησή του. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα συνέδριο που μπορεί οποιοδήποτε να παρακολουθήσει και να απολαύσει. Επιμένουμε σε αυτό, έτσι.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να τελειώνει ένα συνέδριο και πραγματικά να είσαι χαρούμενος και να γελάς. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μεγάλη και θετική ανταπόκριση. Οπότε συνεχίστε. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα για το επόμενο συνέδριο, που και πότε, φαντάζομαι ότι όχι ακόμα.
0: Έχουμε να σας πω μόνο το εξής, και βέβαια για το αποτέλεσμα του συνεδρίου και πώς, αν θα βγούμε χαρούμενοι και χαμογελαστοί, θα μας πείτε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Αλλά για το επόμενο συνέδριο μας έχει πλησιάσει μια μεγάλη, δεν θέλω να πω το όνομα γιατί σχεδόν το έχουμε κλείσει, 11 πανεπιστήμια που έχουν φτιάξει έτσι μια ομάδα, στο πούμε έτσι, μας έχουν προτείνει να γίνει μια συνδιοργάνωση, και είναι τιμή μας γιατί εμείς δεν πάμε σε... Βλέπετε τώρα, γνωριζόμαστε, να μην κρυβόμαστε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν επιδιώκουμε μια άλλου είδους δημοσιότητα κτλ. Ό,τι γίνεται μέσα από επιστημονικά κανάλια. Και αυτό μας χαροποιεί όμως.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Σας περιμένουμε στην Κύπρο. Και είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε πολύ καλά όλοι μαζί και όλες μαζί.
1: Πολλές ευχές στέλνω, καλή επιτυχία.
0: Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές και στις ακροάτριές σας.
1: Να είσαστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Τριαντάφυλλος Κοτόπουλος για το 7ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής στην Κύπρο, όπου θα συμμετέχει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης με τη Λίνα Νικολακοπούλου.

Όμορφη ζωή, Θοδωρής Βουτσικάκης, στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και θα κλείσουμε με Χαρούλα Αλεξίου και το ταγκό της Νεφέλης. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: στιγμή.
1: Πες μου πώς, πες μου ποιος, ποιος θαυματοποιός. Και πού να βρεθούνε τώρα θαυματοποιοί, δεν υπάρχουν πια. Μόνο στη λογοτεχνία.
0: Το παράθυρο η ζωή. Λίγο φως θέλω μόνο.
1: Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα. Απόγευμα ακόμα, μην το πούμε βράδυ. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα που έχει ξεκινήσει φυσικά από το πρωί, δεν περίμενε μας.
0: Χρειάζεται ένα θαύμα εδώ, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ακόμα και εμείς που αγαπούμε το φθινόπωρο για λόγους δικής μας έτσι αναπόλυσης κλπ. Μας έχει πέσει λίγο βαρύ, μη σας πω ότι κρυώνουμε κιόλας.

Καλό απόγευμα και καλησπέρα. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece μαζί μας τώρα μέχρι τις 6. Μένουμε εδώ η εκπομπή και είναι και παρένεση και σύσταση και ευχή και συμβουλή και τέλος πάντων μια απόφαση. Μια απόφαση που περνάει μέσα από τη βούληση. Κανέναν δεν υποχρεώνει κανείς σε τίποτα, πολύ περισσότερο σε μια ακρόαση, σε μια διαδικασία που αφορά και την ενημέρωσή του, ενδεχομένως και την ψυχαγωγία του, μα πάνω απ' όλα την παρέα, την καλή παρέα, την ζεστή επικοινωνία, όλο αυτό που χρειαζόμαστε μέσα από τα πολύ ανθρώπινα, που ενώ είναι ανθρώπινα και ωραία, λες ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα ο άνθρωπος, τι ωραία πράγματα κάνει, τι ωραίες πράξεις, πόσο καλά, ξέρω εγώ, διαχειρίζεται την κατάσταση, τη φύση, το συνανθρωπό του, τα δεινά, τα ευχάριστα, πόσο πολύ εξελίσσεται και προχωρά, και την ίδια στιγμή αυτά τα ανθρώπινα είναι και τα φρικιαστικά, αυτά που μαθαίνουμε για απίστευτες δολοφονίες, για απίστευτες διώξεις, για απίστευτα επεισόδια, για απίστευτες, πώς να το πούμε, απίστευτους καταναγκασμούς. Καλή εβδομάδα λοιπόν, είπαμε και το ξαναλέω, γιατί ξεκίνησε ο μήνας και πέρασε ένα Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, που μας πήρε και μας σήκωσε, που έφερε τον κατακλυσμό του ΝΟΕ στην Κρήτη. Οι άνθρωποι μαζεύουν όσο μπορούν τώρα τις καταστροφές που έχουν υποστεί, έχουν διαδικασίες πολλές τώρα να αναλάβουν και περιμένουν και την όποια αποζημίωση, αποκατάσταση μετά τις αυτοψίες και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Έπεσε λοιπόν και η θερμοκρασία. Σήμερα πάλι αλλαγή τοπίου. Αλλαγή τοπίου, αλλαγή πλαισίου, αλλαγή συνθήκων. Ξέρετε τι μου θύμισε αυτό? Πείτε μου τι θέτε. Μία μου λέτε πορτοκαλάδα, μία μου λέτε λεμονάδα. Τι θέλετε? Από όλα θέλουμε, καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι θέλουμε, και πάντως όλη αυτή η αστάθεια, γιατί για αστάθεια μιλάμε γύρω γύρω, είναι που περιγράφουν την ειδήσεις και την επικαιρότητα.

Αστάθεια λοιπόν, αστάθεια στις ειδήσεις, επικαιρότητα στο full. Σας λέω εγώ ονόματα, ονόματα προσώπων, χώρων, όχι χωρών, λαών και φαινομένων, και εσείς θα καταλάβετε σίγουρα, τα έχω λίγο συνοψισμένα εδώ μπροστά μου. Ρούμπιο, Ισπανία, Γαλλία. Πού να πρωτοσταθεί η μπίλια, έτσι, δηλαδή στην Ισπανία τελικά εξαναγκάστηκε σε παρέτηση ο Σάντσεθ και πρέπει τώρα να βάλει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Δεν ξέρουμε αν η θριαλίδα ή ο σπινθήρας των εξελίξεων είχαν να κάνουν μόνο με τις μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό, ή μάλλον να το πω αλλιώς, είχαν να κάνουν με τις διαδηλώσεις και όλα τις κινήσεις διαμαρτυρίας που κράτησαν για μεγάλο διάστημα και σε μεγάλο εύρος, αλλά και ταυτόχρονα το απόλυτο πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την υπόθεση της Μαρί Κάρμεν με το στεγαστικό, που δεν μπόρεσε να το περάσει. Είχαμε πει, ναι, είχαμε πει ότι η υπόθεση αυτή δεν θα έβγαινε σε καλό, ακόμα και αν τελευταία στιγμή προσπάθησαν να επιστρέψουν, να την καταφέρουν να γυρίσει στο σπίτι. Φάνηκε ότι η κατάσταση αυτή εξομαλύνθηκε, αλλά όμως είχε από πίσω πάρα πάρα πολύ δρόμο, έναν όγκο λοιπόν διαμαρτυρίας.

Για τη Γαλλία τα έχετε μάθει και στη Γαλλία γίνεται χαμός, ειδικά όταν ένα 15χρονο παιδί ακροτηριάζεται και χάνει το χέρι του, έστω και αν ήταν αυτό το χέρι που κρατούσε την χειροβομβίδα αυτή, την κρότου λάμψης. Όταν φτάνουν τα πράγματα λοιπόν σε τέτοιο σημείο, τόσο εκτεταμένο, επαναλαμβάνω, και στις δύο χώρες, τουλάχιστον σε αυτές, επειδή είναι κοντά μας, επειδή τις παρακολουθούμε, επειδή θεωρούμε ότι έχουμε κάποια ομοειδή στοιχεία, τότε είναι να αναρωτιέσαι κανείς για το πού πηγαίνει η Ευρώπη γενικά. Τον Μάρκο Ρούμπιο τα ξέρετε λίγο πολύ. Θα περιμένουμε αύριο την έλευσή του εδώ στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τους ομολόγους του και φυσικά με τον Πρωθυπουργό, γιατί έχει μεγάλη σημασία τι δηλώσεις θα κάνει και ο ένας και ο άλλος. Τώρα, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός. Τόσα και τόσα διαμείβονται και γύρω από τα θέματα της ενέργειας και γύρω από τα θέματα των συνεργασιών και το ελληνοτουρκικό και αυτά που είπε πρόσφατα η κυρία Γκιλ Φόιλ, τα οποία ήταν αρκετά επιλείψιμα αλλά πέρασαν λίγο στα ψηλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι σημαντική συνάντηση. Στα υπόλοιπα υπάρχουν η αναμονή, ουσιαστικά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η έρευνα που γίνεται στις συνομιλίες και στα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων, όλα σε πλήρη εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι το τραβάνε από τα μαλλιά όλες οι εκπομπές, οι ιστοσελίδες, τα social media, αλλά ακόμα φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε από τι τελικά, αν το μάθουμε ποτέ με ακρίβεια, από τι τελικά έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλέστατος Μαζονάκης, ο οποίος νομίζω ότι απέκτησε πιο πολλούς φίλους και ακολούθους μετά το θάνατό του.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατατέθηκε στη Βουλή με τα ανάλογα νούμερα και τις προβλέψεις για οριζόντια αύξηση 2,8 στις συντάξεις και επίδομα 500 ευρώ στο δημόσιο. Μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό παρουσιάζει και... Άρχισαν οι ανακοινώσεις. Παραδοσιακά κάθε χρόνο τον Οκτώβριο τέτοιες μέρες ξεκινούν οι ανακοινώσεις για τους βραβευθέντες με τα βραβεία Νομπέλ. Ξεκινήσαμε τώρα με το βραβείο Νομπέλ Ιατρικής και Φυσιολογίας. Θα ακούσουμε, θα μάθουμε αύριο εμείς, θα το δούμε λίγο περισσότερο. Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο μου αρέσει πάρα πολύ να ψάχνουμε τι σημαίνει, δηλαδή ποιο είναι το σκεπτικό της Ακαδημίας, τι σημαίνει το κάθε Νομπέλ, γιατί απονέμεται στους επιστήμονες και τους διακεκριμένους τέλος πάντων που απονέμεται, αν πίσω από αυτά υπάρχει κάποια πολιτική ή κάποια ακολουθούμενη πολιτική, κάποια σκοπιμότητα. Τώρα εδώ τρεις επιστήμονες, φαντάζομαι εξαιρετικοί, που έχουν φάει τη ζωή τους επάνω στα μικροσκόπια και στο in vitro, βραβεύτηκαν για τις εξελίξεις στην οπτογενετική. Η οποία φαίνεται ότι για το μέλλον των νευρώνων και του εγκεφάλου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο για να το παρακολουθήσουμε, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Ακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε και περιμένουμε και τα υπόλοιπα Νομπέλ.

Αυτό που δεν ήξερα και κλείνω με αυτό είναι το αντίτιμο, πώς να το πω, το ποσό που συνοδεύει την απονομή του βραβείου. Είναι 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, OST μεθερμινευόμενων, 1,05 εκατομμύρια ευρώ. Να το πω αλλιώς, 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν και λίγα.

0: Καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από το Earth Echo, την σπουδαία πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, για να μας παρακολουθείτε από εκεί, είτε live, δηλαδή σε ζωντανή σύνδεση την ώρα που γίνεται η εκπομπή, είτε κατόπιν δικής σας απαίτησης και παραγγελίας, οποιαδήποτε μέρα και ώρα του 24ωρου. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε τώρα γενικά στην υπόθεση Κρήτη, στην υπόθεση βιβλική καταστροφή, όπως με πηχαίους τίτλους αναφέρεται η είδηση και το γεγονός ως φαινόμενο, οπωσδήποτε άξιο πολύ μεγάλης εντύπωσης, παρατήρησης και μας έχει πραγματικά σχεδόν τρομάξει από άποψη επιστημονική, αλλά και από άποψη βέβαια του πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει, δηλαδή η όποια επιστημονική βοήθεια, συμβουλή, πληροφορία, γνώση μπορεί να βοηθήσει και να οδηγήσει είτε στην πρόληψη, στην ακόμα πιο εδρεωμένη πρόληψη, είτε και τώρα στην αποζημίωση και την αποκατάσταση των πληγών. Γι' αυτό και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που μόνο από το αντικείμενο που θα σας παρουσιάσω, ποιο είναι το αντικείμενό του, το επιστημονικό, θα καταλάβετε γιατί τον φωνάξαμε. Είναι λοιπόν ο κύριος Γιώργος Χατζηγεωργίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετίζω τις ακροάτρες και τους ακροατές.
0: Ο κύριος Χατζηγεωργίου λοιπόν είναι καθηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος του Θερινού Σχολείου Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές και Τεχνικά Έργα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το γνωστό μας ΕΑΠ. Είναι ακριβώς πάνω στο αντικείμενό σας, και φυσικές και βιολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, κύριε καθηγητά. Ήθελα, φαντάζομαι ότι μια τέτοια υπόθεση όπως αυτή της Κρήτης, όπως πριν από λίγο καιρό της Θεσσαλίας με τον Ντάνιελ, που έγιναν και αρκετές συγκρίσεις αυτών των δύο περιοχών και φαινομένων, είμαι σίγουρη λοιπόν ότι το παρακολουθείτε και εσείς από όλες τις απόψεις, γιατί είναι μια ζωντανή απόδειξη της ύπαρξης της επιστήμης σας.
1: Να είστε καλά, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που αναφέρετε. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο προκείμενο θέμα. Για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις φυσικές καταστροφές, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη διαφορά που έχουμε ανάμεσα στον κίνδυνο και την επικινδυνότητα. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες που τις βλέπουμε. Mm-hmm. Κίνδυνος είναι όταν έχουμε μια δύναμη η οποία προσπαθεί να προκαλέσει κακό. Δηλαδή, ο κίνδυνος εδώ είναι η έντονη βροχή. Η επικινδυνότητα, αυτό που εμάς μας αφορά όμως, είναι τη ζημιά θα πάθουμε από αυτό το κίνδυνο. Γι' αυτό τώρα που αναλογιζόμαστε και στην εκπομπή σας έχετε επικεντρωθεί, έχει να κάνει με την επικινδυνότητα. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε. Και αυτό, μιας και μας ενδιαφέρει με τα τεχνικά έργα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα, γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν η ερώτηση είναι απλή, μάλλον η απορία είναι απλή όσο και υπαρκτή. Γιατί τόση καταστροφή στην Κρήτη?
1: Ίσως θα πρέπει να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή σε αυτό, γιατί δεν θα έπρεπε να μείνουμε μόνο στο σήμερα ότι είναι κάτι το περίεργο. Δυστυχώς η Κρήτη μας δίζεται εδώ και εκατονταετίες, να μην πούμε χιλιετίες, έχει να κάνει με την ιδιομορφία που έχει. Μπορούμε να πάμε για παράδειγμα περίπου 90 χρόνια πίσω, στο 1937, ναι, έχουμε τη φωνικότερη πλημμύρα του 20ου αιώνα στο Ηράκλειο, 16 νεκροί.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε πάλι γύρω στα 60 χρόνια πίσω, 1968, πάλι βιβλική καταστροφή στη Δυτική Κρήτη, 6 νεκροί. Αυτό που θέλουμε να πούμε δηλαδή είναι ότι δεν είναι ότι οι πλημμύρες σε εισαγωγικά εφευρέθηκαν τώρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της Κρήτης είναι τα ψηλά βουνά, τα ρέματά της, και πάντα αυτό παρήγαγε μεγάλη επικινδυνότητα. Και είναι η διαφορά όμως με το σήμερα. Γιατί αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό αναφέραμε και αυτό το παραδείγματα που πήγαμε σχεδόν 90 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Έχει να κάνει με δύο βασικούς παράγοντες. αυτό που συνέβαινε παλιά, μια φορά στα 50 ή στα 100 χρόνια, τώρα θα το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται πιο σύντομα, κάθε λίγα χρόνια. Και υπάρχει και η ανθρώπινη τροτότητα, όπως λέμε. Δηλαδή, σήμερα έχουμε παζώσει τα ρέματα στα οποία έτρεχε το νερό τις προηγούμενες καταστροφές που αναφέραμε. Έχουμε χτίσει πάνω σε αυτά, έχουμε τσιμεντώσει τις πόλεις μας. Άρα, αν συνδυάσουμε το φυσικό κίνδυνο που υπήρχε πάντα στο νησί με την κλιματική αλλαγή που τον κάνει πιο συχνό και με τη δική μας κακή δόμηση, καταλαβαίνουμε γιατί η επικινδυνότητα έχει εκτοξευτεί.
0: Είναι τόσο σαφή και τα τρία σαν παράγοντες όπως τα θέσατε, κύριε Χατζηγεωργίου, που πραγματικά μπορώ να τελειώσω εδώ τις ερωτήσεις, αλλά θέλω να σας παιδέψω λίγο ακόμα, γιατί έχετε πολλά να μας πείτε. Και θα κάνουμε, σας το λέω τώρα, μια μικρή διακοπή στο και μισή για τους τίτλους και θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα, θα μας κάνετε την τιμή και τη χάρη. Παρόλα αυτά, είπατε πολύ ωραία, είπατε εύστοχα ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες, δηλαδή το ίδιο η φυσιολογία, να το πω, το γεωγραφικό ανάγλυφο
1: της Κρήτης. Τα χαρακτηριστικά, για να το πούμε, που έχει το νησί, οι ιδιαιτερότητες μάλιστα.
0: Εγώ κρατώ αυτό που είναι πράγματι το πιο επικίνδυνο και ίσως αυτό στο οποίο θα μπορούσε να παρέμβει ο άνθρωπος, ή τέλος πάντων όταν λέμε ο άνθρωπος εννοούμε η θεσμοθετημένη πολιτεία με τα όργανά της και τα μέσα και τους φορείς της. Ότι όλο και πιο λίγο, μάλλον τα διαστήματα μεταξύ των θεομηνιών είναι μικρότερα. Νομίζω μόνο εκεί μπορούμε να εστιάσουμε, ούτε να αλλάξουμε τα υψηλά βουνά όπως λέτε και το υπόλοιπο κομμάτι της Κρήτης μπορούμε, ούτε τη ραγδαιότητα της βροχής. Τώρα μπορούμε και το μπάζωμα ή το οτιδήποτε γίνεται από ανθρώπινη παρέμβαση με πολύ απαράδεκτο τρόπο, αυτό ναι μπορεί να φαντάζομαι να περιοριστεί. Αυτά τα δύο που είπαμε τώρα μπορούμε να αλλάξουμε φαντάζομαι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η Ελλάδα μπροστά στις υπερδυνάμεις, αν πούμε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα κλπ., έχει πολύ μικρή συμβολή στην κλιματική αλλαγή παγκόσμια, το γνωρίζουμε όλοι, δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Άρα εκεί λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Τα άλλα όμως πράγματα τα οποία αναφέρετε που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση, με τα έργα, αυτό είναι δική μας κατάσταση. Έχουμε εμείς το παιχνίδι στα χέρια μας.
0: Την οποία θα αναλύσουμε σε πολύ λίγο, επιτρέψτε μας. Πάμε σε τίτλους, κύριε καθηγητά, και αμέσως μετά σας παρακαλώ περιμένετε μας.

0: Εδώ είμαστε πάντα και συζητούμε με τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου, του καθηγητή και επιστημονικό υπεύθυνο Θερινού Σχολείου Φυσικές, Βιολογικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές και Τεχνικά Έργα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, γεια σας και πάλι.
1: Χαίρετε και πάλι.
0: Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν σας κρύβω ότι και οι ακροατές μας αναμένουν να το ακούσουν. Θεωρούν πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο που αναφέρατε, ότι δηλαδή οι καταστροφικές πλημμύρες δεν οφείλονται μόνο στην κλιματική αλλαγή. Και συνεχίζουμε από εκεί, γιατί λέγατε ότι κάπως το είχατε πιάσει και μας εξηγούσατε ότι από εκεί και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις.
1: Έχουμε λοιπόν την κλιματική αλλαγή, η οποία είπαμε είναι παγκόσμιο φαινόμενο, άρα λίγα πράγματα μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε αυτό. Σε τοπικό επίπεδο όμως, στην ελληνική επικράτεια, υπάρχει το τρίπτυχο, το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το οποίο και οι τρεις συμμετέχοντες έχουν έναν ενεργό ρόλο. Πρώτα απ' όλα είναι η επιστημονική κοινότητα, η οποία και με τη διεθνή εμπειρία μπορεί να μεταφέρει στην Ελλάδα το τι πρέπει να γίνει. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ίδια η πολιτεία που πρέπει να υιοθετήσει, νομοθετήσει πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και το τρίτο, η τρίτη πτυχή έχει να κάνει με τους πολίτες, γιατί και αυτοί δεν είναι αμέτωχοι. Mm-hmm. Έτσι, παραδείγματος χάρη, τι πρέπει να κάνει ένας πολίτης. Πρέπει να πάρει στα σοβαρά όταν υπάρχει κάποια προειδοποίηση από το 112. Αν θέλετε να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο οι περισσότεροι θάνατοι από πλημμύρες συμβαίνουν από περιπτώσεις όπου κάποιος περνάει ένα χυμαρωμένο αυτοκίνητο, αγνοεί τον κίνδυνο αυτό και παρασύρει το όχημά του. Αυτοί είναι οι περισσότεροι θάνατοι. Πλημμύρες και έχουμε την ελληνική πραγματικότητα, συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν λοιπόν απ' την άλλη τα τεχνικά έργα τα οποία χρειάζεται να κάνουμε. Εκεί έχουμε διαφόρων ειδών έργα, αν μπορούσαμε να τα κατηγοριοποιήσουμε, θα λέγαμε ότι είναι αυτά τα οποία αφήνουν το νερό να περάσει, είναι οι οχετοί για παράδειγμα, πρέπει να τους έχουμε καθαρούς. Έχουμε έργα τα οποία συγκρατούν το νερό πίσω, φράγματα και διάφορες άλλες κατασκευές που φτιάχνει ο άνθρωπος με σκοπό να εξομαλύνει λίγο, να μην πέσει όλο το νερό απότομα στις διάφορες περιοχές. Έχουμε φυσικές λύσεις, υγροτόπους, παιδινές εκτάσεις. Αυτές μπορούν να πλημμυρίσουν χωρίς συνέπειες, χωρίς ζημιές. Και τέταρτον είναι η έγκαιρη προειδοποίηση και τα σχέδια εκένωσης, όπου κάθε περιοχή με τέτοιο κίνδυνο πρέπει να τα έχει οργανώσει και πρέπει να εκπαιδεύει διαρκώς τους πολίτες της.
0: Πολύ περισσότερο όταν μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, που έχει όλη αυτή όλο αυτό το δομικό ιστό σε τέτοια πυκνότητα, δηλαδή ειδικά στα παράλια των πόλεων, των μεγάλων πόλεων, υπάρχουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Και όπως λέτε, μπορεί να μην έχει προβλεφθεί τουλάχιστον από την παλαιότητα των δικτύων να πηγαίνει το νερό, να το πω έτσι, προς τη θάλασσα. Να υπάρχει εκεί ένα κόλλημα. Αυτό μας λέτε περίπου.
1: Ακριβώς αυτό, γιατί το θέμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή μας αναγκάζει να απαιτούμε πλέον οι κατασκευές μας, τα διάφορα έργα που είναι τα αντιπλημμυρικά, να πρέπει να έχουν μεγαλύτερες, ας το πούμε, διατομές, να μπορεί να περάσει περισσότερη ποσότητα νερού. Αυτά μοιάζουν, θα λέγουμε, ότι είναι υποσχεδιασμένα, δηλαδή δεν είναι επαρκής για να παροχετευτεί το νερό, να φτάσει σε θάλασσα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα και είναι η συνέπεια μέσα στον αστικό ιστό να περνάει αυτό το νερό και να προκαλεί τις ζημιές που προκαλεί, είτε στους ανθρώπους είτε σε οικονομικές βλάβες.
0: Βέβαια, τεράστιες. Και όσο και να έρθει τώρα η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, να προσπαθήσει να αποζημιώσει τους ανθρώπους, να αποκαταστήσει τις ζημιές, να φέρει ένα είδος κανονικότητα σε ένα τεράστιο φυτικό κεφάλαιο, μην πω και ζωικό, αλλά περισσότερο φυτικό, έχει ήδη χαθεί. Δεν θα το δούμε. Αν το δούμε και λίγο φιλμιστικά, οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας θα το δούμε και στην προμήθεια της πατάτας, των απορροκυπευτικών, πολύ σύντομα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι και η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Είναι μία από τις πιο τραγικές και επικίνδυνες συνέπειες μιας πλημμύρας.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πρόκειται για οικονομική μόνο καταστροφή στους ίδιους κτηνοτρόφους. Πρόκειται για μία άμεση υγειονομική βόμβα που απειλεί τη δημόσια υγεία.
0: Φυσικά.
1: Τα νεκρά ζώα που παραμένουν στα νερά ή στις λάσπες. Να ξέρουμε ότι αποσυντήθηκε γρήγορα, αποτελούν αίσθηση αμόλυνσης, υπάρχει άμεσος κίνδυνος για έξαρση ασθενειών όπως η λεπτοσπύρωση, η γαστρεντερίτιδα, νοσήματα που μεταδίδονται από τα κουνούπια, γιατί ακόμα ο καιρός είναι ζεστός και τα κουνούπια πλασιάζονται στα στάσιμα νερά.
0: Mm-hmm. Οπότε κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.
1: Οπότε εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα για περισυλλογή και υγειονομική ταφή ή καύση και των νεκρών ζώων, γιατί αυτό προφανώς πρέπει να γίνει με βάση κάποια αυστηρά πρωτόκολλα, δεν γίνεται ανεξέλεγκτα από τους πολίτες.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, για να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Θεωρείτε ότι έστω και τώρα εκ των υστέρων σε ένα τοπίο που είναι τόσο πολύ κατεστραμμένο μπορούν, έχουν κάποια θέση, συγκεκριμένα τεχνικά έργα, ώστε επειδή έχουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα μπροστά μας να αποφευθεί μια επόμενη καταστροφή?
1: Θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει, να δει γρήγορα με τα κλιμάκια της, αν είναι καθαρά, παραδείγματος χάρη, τα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τα αντιπλημμυρικά, να κοιτάξει οι οχετοί μπορούν, είναι ελεύθεροι να παροχετεύσουν το νερό. Να δει, υπάρχουν τα σχέδια ασφαλείας σε επίπεδο δήμων. Να δει σε τι κατάσταση είναι τα πράγματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές δεν χρειάζεται μόνο να μιλάμε για καινούργια έργα, για νέα έργα. Χρειάζεται άμεσα να πάμε να δούμε αν έχει γίνει η σωστή συντήρηση στα ήδη υφιστάμενα. Και αυτό είναι πολύ μικρότερο, όπως καταλαβαίνουμε, το κόστος το να κάνω μια συντήρηση σε ένα έργο παρά να φτιάξω ένα καινούριο. Άρα αυτό πρωτίστως θα πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστό και αυτό, γιατί το κόστος για το καινούριο είναι μεγάλο, ενώ η συντήρηση και η πρόληψη, όπως συνήθως λέμε, προλαβαίνει πολλά πράγματα. Πάντως...
1: Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει, ξέρετε, στις φυσικές καταστροφές υπάρχει μια βασική έννοια ότι κάθε ευρώ που δίνουμε για πρόληψη μας γλιτώνει από δεκάδες ευρώ που θα έχουμε στο μέλλον για αποκατάσταση.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ σαφείς. Εγώ προσωπικά, ωστόσο, είμαι απαισιόδοξη για το πώς τελικά προλαμβάνουμε ή διαχειριζόμαστε τις φυσικές καταστροφές που έτσι και αλλιώς έρχονται και παρέρχονται, αλλά αφήνουν ανυπανόρθωτες βλάβες. Δεν έχουμε τόσο πολυτέλεια. Ωστόσο, εσείς, κύριε καθηγητά, και τα είπατε και μας τα εξηγήσατε και έχετε και πολλά, έτσι, πολύ, όχι ακριβώς συγχαρητήρια, αλλά επικροτούν οι ακροατές μας πολλά από αυτά που έχετε πει, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι τα απολύτως σωστά. Σας ευχαριστώ.
1: Και εσείς
0: να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
2: Καμιά φορά σκέφτομαι να σηκωθώ να φύγω να πάρω τα βουνά. Να πάω να κάτσω σε καμιά βουνοκορφή.
3: Τα μπάρες ή τις ξέρεις τις κουτσουπιές?
4: Ελάτε στις κουτσουπιές. Ισχύει μόνο για οικογένειες με τουλάχιστον 2 παιδιά στο δημοτικό.
5: Προεδρείο κουτσουπιών.
6: Έχει 3 κόρες.
5: 3 κόρες.
7: Εσείς πότε λέτε να έρθουμε?
8: Εσείς σε πόση ώρα μπορείτε?
9: Καινούργια οικογένεια.
10: Πώς σου φαίνεται το σχολείο μας, Οξέφ?
11: Τούμπανο.
12: Μόνος σου είσαι? Ο άντρας σου που είναι?
13: Γάργαρο!
14: Τι καταδιατίζω.
15: Και θα ρίξει τα μάτια της πάνω του.
13: Α?
16: Η έγκυος τι γίνεται, φουσκώνει?
17: Άμα είναι αυτή η έγκυος, εγώ είμαι καντιλανάστης.
18: Η γυναίκα είναι έγκυος. Μήπως θα θεσβητήσει και τον Ιπποκράτη, α? Και καλά ο Ιπποκράτης να πεις είναι παλιός. Εσύ θες να θεσβητήσεις και εμένα που τα έχω και φρέσκα.
19: Για πες ρε Βαγγελιό, πετάει το δεξί στο βλέφαρο.
20: Κουτσουπιές. Πρεμιέρα σήμερα στις 7 το απόγευμα. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
21: Κουτσουπιές.
0: Τι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, όταν δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι καλούνται να συνυπάρξουν? Οι κουτσουπιές, λοιπόν, κουτσουπιές, η νέα κομική σειρά της ΕΡΤΕΝΑ που μας μεταφέρει εκεί που θα μας πει τώρα ένας εκ των σεναριογράφων. Για να μην τα λέω όλα εγώ, είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Δέδαλος. Καλησπέρα σας.
22: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ακριβώς μία ώρα και ένα τέταρτο πριν την επίσημη πρεμιέρα, λοιπόν, της νέας καθημερινής κομμωδίας της ΕΡΤΕΝΑ. Κύριε Δέδαλε, συγγνώμη, μία ερώτηση. Το δε. Με αλφαγιώτα, ναι. Δεν το γράφετε στο επιθετό σας?
22: Είναι με αλφαγιώτα, ναι.
0: Ωραία, γιατί έχει γίνει τυπογραφικό λάθος και λέω θα χάσω και αυτά που ξέρω.
22: Όχι, το έχω δει, αλλά εντάξει, είναι μικρό το κακό.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στις κουτσουπιές. Πολύ ευρηματικό σενάριο. Πείτε μας, από πού ξεκίνησε η ιδέα και πώς γενικά υλοποιήθηκε?
22: Την σύλληψη και την ιδέα αρχικά την οφείλουμε εξ ολοκλήρου στην Ντίνα Τιγκάσου, η οποία είναι και η επικεφαλής της ομάδας μας στο σενάριο.
0: Mm-hmm.
22: Ουσιαστικά προέκυψε από πραγματικά γεγονότα. Ξεκινήσαμε με την Ντίνα να τη γράφουμε λίγο μετά τον Σεπτέμβριο του 2024, οπότε είχε ξεκινήσει ήδη μια αντίστοιχη προσπάθεια και σε κάποια χωριά της Ελλάδας, όπως στη Φουρνάη Βρυτανίας για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
22: Αλλά και σε πάρα πολλά χωριά της Ιταλίας. Επειδή λοιπόν είχαμε βρει αυτές τις προσπάθειες αναβίωσης της υπαίθρου και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και εξαιρετικά συγκινητικές, έφευγαν λίγο από όλο αυτό το κλίμα αστικοποίησης το οποίο ζούμε με τρομερό ρημαγδό τα τελευταία χρόνια. Αποφασίσαμε και με την Τίνα Τιγκάσου και με τον Νικόλα το Στραβοπόδη να γράψουμε μια αντίστοιχη ιστορία, αλλά από μια πιο κομική σκοπιά. Mm-hmm.
0: Το οποίο, επιτρέψτε μου να πω και δεν ξέρω αν θα προλάβω μετά, ότι λείπει πάρα πολύ από την ελληνική τηλεόραση, κύριε Δέδαλε. Θα το έχετε δει κι εσείς. Είναι πολύ καλή η μυθοπλασία εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε δει πολύ καλές σειρές, αλλά λείπει η κωμωδία. Ή μάλλον είναι πολύ πιο σπάνια.
22: Λείπει η κωμωδία και μας είναι και απαραίτητη. Και στους καιρούς που ζούμε, εγώ τη θεωρώ πραγματικά φάρμακο. Mm-hmm. Και είναι και μεγάλο στοίχημα για εμάς, διότι ουσιαστικά έχουμε μία σειρά η οποία είναι κατά βάση κωμωδία και μάλιστα καθημερινή και 60 λεπτή. Mm. Το οποίο είναι και ένας πραγματικός άθλος και ένα στοίχημα. Είναι λοιπόν μια σειρά η οποία είναι κατά βάση κωμωδία, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως στερείται και συγκινησιακών στιγμών. Κάθε άλλο, ακριβώς δηλαδή όπως και στη ζωή, συχνά δίπλα στο μεγάλο γέλιο και στη μεγάλη χαρά υπάρχουν και η συγκίνηση και η στεναχώρια.
0: Σωστά. Οπότε να μην μας αποκαλύψετε και πολλά όσα...
22: Στη μεγάλη χαρά υπάρχουν και η συγκίνηση και η στεναχώρια.
0: Σωστά. Οπότε να μην μας αποκαλύψετε και πολλά.

0: σενάριο, όσο και σκηνοθετικά και σκηνογραφικά, αυτή την αίσθηση του χωριού και της κοινότητας.
1: Mm-hmm. Εγώ από φωτογραφίες που είδα, γιατί δεν προλάβαινα, εμάς τους εργαζόμενους του ΣΕΡΤ μας είχαν πει ότι μπορούμε να έρθουμε στο χωριό. Δεν προλάβαινα όμως, αλλά είδα ότι το έχετε αναπαραστήσει τέλεια. Δηλαδή, όντως είναι ένα χωριό σημερινό, με παλιά στοιχεία, έτσι δεν είναι? Και εσωτερικά και τα σπίτια, τα έπιπλα. Διεύθυνση φωτογραφίας βλέπω Αντώνης Κουνέλλας. Πολύ ωραία. Σκηνοθεσία Βίκη Μανώλη. Και πάρα πολλοί συντελεστές.
0: Είναι μια δουλειά που έχει γίνει με πάρα πολύ αγάπη από όλους μας. Καταρχάς την περιμέναμε πώς και πώς, δηλαδή σας είπα ότι την ξεκινήσαμε και χάρη στην Τίνα, δηλαδή την έχει τη σύλληψη το 2024. Οπότε περιμέναμε το πράσινο φως επιτέλους να πάμε να κάνουμε αυτή τη σειρά. Και άπαξ και βρήκαμε το σπίτι μας στην ΕΡΤ, στο οποίο, επειδή δεν αντέχω να μην κάνω το λογοπαίγνιο, είμαι σίγουρος ότι οι κουτσουπιές και θα ριζώσουν και θα ανθίσουν.
1: Ωραία.
0: Μπήκαμε όλοι και δώσαμε πραγματικά ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε. Και αυτό φυσικά δημιουργεί και ένα πολύ αρμονικό περιβάλλον. Δηλαδή και για τους ηθοποιούς βρίσκονται πια και παίζουν μέσα σε ένα χωριό. Mm-hmm. Και εμείς πρέπει να σκεφτούμε συνθήκες ενός πραγματικού χωριού. Και νομίζω ότι έχει μπολιάσει και πάρα πολύ θετικά το σενάριο.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Θα δούμε μουσείο, θα δούμε το φούρνο, θα δούμε το σχολείο, θα δούμε το γραφείο και το σπίτι του Δημάρχου. Θα δούμε τα πάντα από ό,τι κατάλαβα. Και πολύ ωραία τα λέτε. Πραγματικά με τόσο καλή δουλειά, με εξαιρετικούς ηθοποιούς, γιατί κακά τα ψέματα και οι ηθοποιοί είναι που πιάνουν πια το καλό σενάριο και το κάνουν φίλο και φτερό, που λέω κι εγώ. Πολύ καλή ηθοποιοί. Γιατί να σας πω κάτι, είναι ηθοποιοί που δεν περιμένεις κάποιοι ότι θα τα καταφέρουν τόσο καλά σε κωμικούς ρόλους.
0: Κάθε άλλο, εγώ πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είδαμε και το cast και κλείσαμε και το cast, νιώσαμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανακούφιση. Οι ηθοποιοί έχουν δώσει πραγματικά το είναι τους, δηλαδή το διασκεδάζουμε όλοι, όπως σας είπα και πριν, κάθε ομάδα από το μετερίζει της και όλοι μαζί οργανικά. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά που τουλάχιστον εμείς τα παρασκήνια, και πιστεύω θα μας δικαιώσει και στο αποτέλεσμα, τη διασκεδάζουμε απίστευτα.
1: Και ξέρετε κάτι, κύριε Δέδαλε, που δεν το γνωρίζετε βέβαια, επειδή πίσω από την ιδέα της Ντίνας Κάσου και της όλης πραγματοποίησης του σειράς, υπάρχει και πώς να το πούμε τώρα, το ηθικό δίδαγμα, δηλαδή επιστροφή στην περιφέρεια, γιατί όχι, αναζήτηση μιας διαφορετικής ζωής, γιατί όχι. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή πρόσφατα, και με αφορμή τη φουρνά της Ευρυτανίας, αλλά και την αποτυχία εντός εισαγωγικών εκείνης της προσπάθειας από εκείνη την οικογένεια, αλλά άλλες μετεγκαταστάσεις άλλων οικογενειών, έχουμε κάνει αρκετές φορές θέματα γύρω από τη μετεγκατάσταση. Και μάλιστα μιλούσαμε πρόσφατα και με τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών, που μας έλεγε και όλα τα κίνητρα και ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Εύρο, για την Θεσπρωτεία, για το Καστελόριζο. Δηλαδή έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι και μέσα στα πράγματα οι κουτσουπιές. Δεν είναι κάτι που απλώς λέμε για το χωριό και είναι μακρινό από κάθε πραγματικότητα.
0: Μου δίνεται πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να τονίσω πως, παρότι πρόκειται για μια σειρά η οποία διαδραματίζεται σε χωριό, και ενδεχομένως αυτό πολλές φορές να το έχουμε και στο μυαλό μας ως κάτι αναχρονιστικό ή παροχημένο ή ξεκομμένο από την πραγματικότητα, οφείλω να πω ότι προσπαθήσαμε να εντάξουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και πάρα πολύ σύγχρονες θεματικές. Mm-hmm. Από τον σχολικό εκφοβισμό και τις μονογονεϊκές οικογένειες, και φυσικά, και εδώ είναι το πολύ ωραίο πάτημα που μου δώσατε, τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αλλά και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ο οποίος είναι εξαιρετικά αγχώδης. Οπότε το βλέπαμε ότι υπήρχε και στον κόσμο και στο κοινό αυτή η επιθυμία για επιστροφή σε μια πιο, εντός εισαγωγικών, να το πούμε, αγνή και σίγουρα πολύ πιο χαλαρή ζωή και πιο κοντά στη φύση. Και έτσι αποφασίσαμε ότι αυτή η ιστορία πρέπει να γίνει και να υποθεί.
1: Πολύ καλά κάνατε. Να πω εγώ μερικούς ηθοποιούς, ή μάλλον όλους, φαντάζομαι δεν θα παραλείψω κανένα. Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καριστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτορας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας και Μελίνα Λεφαντζή. Ελπίζω ότι δεν παρέλειψα κανένα.
0: Είναι αρκετή, γιατί είμαστε ένα αρκετά μεγάλο, είναι αρκετά μεγάλο το cast. Υπάρχουν αρκετοί ακόμα, τους οποίους θα τους δούμε και θα τους απολαύσουμε βέβαια.

0: καθώς απολαμβάνουμε όλη τη σεζόν στις οθόνες μας.
1: Ωραία. Κύριε Δέδαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις κουτσουπιές.
0: Καλή αρχή, καλή
1: και καλή αρχή.
0: Καλή
1: αρχή και καλή συνέχεια. Θα τις απολαύσουμε κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή στην ΕΡΤ 1 στις 7.
0: Στις 7, μάλιστα. Σας ευχαριστώ.

Αυτό ήταν ένα μικρό teaser έτσι από τη μουσική. Κουτσουπιές λοιπόν, αλλάξαμε λίγο βρε παιδιά, φύγαμε λίγο από το πολύ βαρύ, το πολύ σκοτεινό που δεν το κάνει η πολύ χαρούμενη κατά τα άλλα φθινοπορεινή μέρα, αλλά το κάνει όλη η επικαιρότητα. Να στείλω πολλές καλησπέρες τώρα, πάμε Θανάση, πάμε και με τα τραγούδια μας Μαρίλια, Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Θανάση μου καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα λέει σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, χαρούμενη φθινοπορεινή εβδομάδα. Γεράσιμε, αυτό που είναι ενδιαφέρον και που αναφέρεται από τον κύριο καθηγητή είναι αυτό που είπαμε, ότι οι πλημμύρες δεν οφείλονται μόνο στην κλιματική αλλαγή. Σπύρο, έρχεται το δεξί χέρι του Τραμπ, μισό λεπτάκι. Να δώσει απευθείας οδηγίες, λέει, σε πρωθυπουργό χώρα την ώρα που η απεσταλμένη του απειλεί ανοιχτά την κυβέρνηση. Γιατί έτσι συμβαίνει στα τριτοκοσμικά προτεκτοράτα. Είναι πολύ σκληρό το σχολείο σου, Σπύρο. Το διάβασα όμως, γιατί είναι η άποψή σου, έτσι όπως μας την παρουσιάζεις και την μεταφέρεις. Ο Μιχάλης, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή δημοσιογραφική εκπομπή, μου λέει. Από νωρίς το έχει πει ο άνθρωπος, εγώ τον καθυστέρησα και δεν το είπα. Ο Αριστίδης. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θεωρείτε Αριστίδη αγαπητέ από τη Μεγαλόπολη, ότι μετά από κάθε εκπομπή μας γινόσαστε όλο και πιο πλούσιοι σε γνώσεις. Να σας πω και εγώ μαζί σας.

Ο Άγχελ, 14 ως 28 αύριο, δεν είναι έτη, είναι θερμοκρασία. Πολύ καλό. Ο Ντίλαν δεν είχε πάρει Νόμπελ, αναρωτιέται. Ναι, βεβαίως, έψασα και λίγο, ξεσκόνησα τις γνώσεις μου. Είχε πάρει Νόμπελ ως ποιητής. Αναγνωρίστηκε ως ποιητής ο Ντίλαν, στιχουργός ποιητής. Και εδώ που τα λέμε, είναι ακόμα καλύτερος και από τραγουδιστής ως ποιητής. Το 2016 αναγνωρίστηκε την Ακαδημία, πριν από 10 χρόνια. Αλλά άργησε λίγο να το πάρει, να πάει να το πάρει, γιατί μάλλον εκπεμπιθήσεως. Δεν ξέρω γιατί αργούν. Εκτός από τον Μάρλον Μπράντο που έστειλε την έγχρωμη, την Αφρικανή να το πάρει το βραβείο και ήθελε κάτι να δείξει με αυτό, αν είναι να το λάβουν και να το αποδεχτούν, γιατί να αργούν να πάνε να το πάρουν? Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνονται αυτά λίγο, ξέρετε, αυτό που λέμε πολύ εύκολη αντιπολίτευση, ας πούμε. Στις κουτσουπιές δεν συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ο Άγχελ, με τις ανακοινώσεις του από το Καστελόριζο, έτσι δεν ονομάζεται το νησί που δεν χωράει στο χάρτη? Δεν το παρακολούθησα, το είπε έτσι? Δεν το παρακολούθησα. Αγαπητέ Άγγελ, Άγχελ, ο Βασίλης, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Από την ηλιόλουστη και δροσερή Δράμα, ό,τι καλύτερο δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο μαζί, και μη βγάζεις τον εαυτό σου από αυτή τη συνθήκη. Όχι βέβαια, εγώ ποτέ προσπαθώ να μην βγάζω τον εαυτό μου, αν και θα το ήθελα και το θέλω, αλλά τον εαυτό μου είναι που βάζω πρώτο και καλύτερο, αγαπητέ μου Βασίλη, και νομίζω το έχεις παρατηρήσει και το έχεις δει. Ο Θανάσης από τα Χανιά που ζητούσε ένα τραγούδι που έχουμε παίξει αρκετές φορές και σε άλλες εκπομπές, αλλά του στέλνουμε την καλησπέρα μας. Ο Αλέξανδρος, καλησπέρα από τη Δράμα, ξεκινήσαμε τη δουλειά σήμερα με 5 βαθμούς και τελειώνουμε με 25. Και μετά αναρωτιέμαι, λέει, γιατί πονάνε. Τι πονάνε, τα ποδαράκια, τα χεράκια, τα πλευρά, τι απ' όλα, το κεφάλι?

Επειδή το προσπέρασα λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του Νομπέλ ιατρικής. Απονεμήθηκε για το 2026 σε έναν Αμερικανό και σε δύο Γερμανούς. Ο Αμερικανός είναι ο Κάρλ Ντάισεροθ και οι Γερμανοί είναι ο Πέτερ Χέγκεμαν και ο Γκέωργ Νάγκελ, για το έργο του στην οπτογενετική, το φετινό βραβείο Νομπέλ ιατρικής και φυσιολογίας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αύριο θα έχουμε λίγο περισσότερες πληροφορίες, όπως και, δεν την προσπέρασα, τη χθεσινή Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Το πιο ωραίο που διάβασα κάπου, από τα πολλά που πετάγονται, ξέρετε, από τις πλατφόρμες και τα social media, είναι που είναι δύο κατοικίδια, ένα σκύλος και μία γάτα, κάθονται και συζητάνε μεταξύ τους ατενίζοντας τον ορίζοντα και λέει το ένα στο άλλο, τελικά εμείς δεν είμαστε ζώα. Αλλά του λέει το άλλο, τι είμαστε? Ψυχολόγοι είμαστε, του λέει, απλά πληρωνόμαστε με μπισκοτάκια. Δηλαδή φανταστείτε, οι άνθρωποι είμαστε τόσο πολύ φύλαφτοι και τόσο αυτοαναφορικοί και ναρκισιστές, γενικά οι άνθρωποι, που τα ζώα, που δεν μας τα χάρισε κανείς, υπάρχουν στον πλανήτη γιατί υπάρχουν ως είδος. Τα θεωρούμε ότι και αυτά ακόμα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα έχουμε μαζί μας για να μας βοηθάνε στα προβλήματά μας, τα ψυχολογικά ή άλλα. Λοιπόν, τα μαζεύω σιγά σιγά για να φύγω, να αποχωρήσω, γιατί θα πω κι άλλα. Κάτι τέτοιες φθινοπορεινές μέρες και ειδικά τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου μέχρι και τις 8, για δικούς μου λόγους, με πιάνουν πολύ μεγάλες ευαισθησίες, οπότε αφήστε με λίγο να μην πω πολλά. Αλλά να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω πολύ για μηνύματα και τη συντροφιά, για τα μηνύματα και τη συντροφιά, και να τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Uno, dos.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και ακούτε τη φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και αυτά είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Μόνο που σήμερα δεν θα χρειαστούμε ούτε βαλίτσα ούτε διαβατήριο. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σολομού 55, στον 7ο όροφο ενός κτηρίου της Αθήνας. Και ίσως πολύ πιο μακριά, μέχρι εκείνο το παράξενο μέρος όπου συναντιούνται το σώμα που έχουμε, το σώμα που βλέπουν οι άλλοι και το σώμα που μας έμαθαν ότι θα πρέπει να έχουμε. Γιατί υπάρχουν δύο λέξεις που μοιάζουν απλές. Είμαι γυναίκα.

Κι όμως, αν προσπαθήσεις να τις τελειώσεις αυτές τις δύο λέξεις με μία τελεία, αρχίζουν οι ερωτήσεις. Τι σημαίνει γυναίκα σήμερα? Είναι σώμα? Είναι εμπειρία? Είναι ταυτότητα? Ή είναι μνήμη? Είναι μητέρα, σύντροφος, εργαζόμενη, κόρη, φίλη, φροντίστρια, ερωμένη, επαγγελματίας? Όλα μαζί? Και κυρίως, πόσους ρόλους μπορεί να χωρέσει ένας άνθρωπος πριν αρχίσει να χάνει τον εαυτό του ανάμεσά τους?

Από τις 9 λοιπόν έως τις 25 Οκτωβρίου το δωμάτιο Art Space στην Αθήνα παρουσιάζει την ομαδική εικαστική έκθεση «Είμαι γυναίκα», ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική, βίντεο art και σύγχρονες εικαστικές πρακτικές. Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά σώματα, διαφορετικές ταυτότητες, διαφορετικές ιστορίες. Όχι για να απαντήσουν στο ερώτημα «Τι είναι γυναίκα», ίσως ακριβώς για να αρνηθούν ότι υπάρχει μόνο μία απάντηση.

0: Στο στούντιο λοιπόν μαζί μου σήμερα βρίσκεται η Ζάνα Κοντομανόλη, μία από τις καλλιτέχνητες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη έκθεση. Έχει ζήσει 11 χρόνια στο Λονδίνο, έχει εργαστεί στον χώρο τεχνών, των galleries και του management. Επέστρεψε στην Ελλάδα, έζησε στην Πάρο, όπου συνδύασε τη μητρότητα, τη θεατρική σκηνογραφία και συνδέθηκε στενά με την περιβαλλοντική δράση και το Clean Blue Πάρος. Ως κεραμίστρια, στράφηκε δημιουργικά στην κεραμική τέχνη και την δουλειά στο εργαστήριο. Το βαθιά προσωπικό της έργο με τον Πυλό εξερευνά θεματικές γύρω από τη θηλυκότητα, το τραύμα, τη μυθολογία και την αριθμολογία. Και τώρα επιστρέφει στην τέχνη και στην εν λόγω έκθεση με δύο δικά της έργα. Ζάνα, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ, Κατέρινα.
0: Και θα ξεκινήσω, Ζάνα, με το προφανές που τελικά δεν είναι καθόλου προφανές. Όταν γράφεις στον τοίχο μιας έκθεσης «Είμαι γυναίκα», τι ακριβώς βάζεις μετά τη λέξη γυναίκα, τελεία, άνω τελεία ή ερωτηματικό?
1: Εγώ θα βάλω θαυμαστικό, γιατί πάνω απ' όλα μας θαυμάζω και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε και σαν υπενθύμηση για όλο αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω αν οι γυναίκες θαύμαζαν λίγο περισσότερο τις ίδιες τις γυναίκες, πολλά από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε μπορεί να ήταν σε καλύτερο τουλάχιστον δρόμο.
0: Η έκθεση αυτή ξεκινάει από το σώμα. Το σώμα που κοιτάζει και κοιτάζεται, εκτίθεται και προστατεύεται, επιθυμεί και επιθυμείται. Πότε ένα σώμα πάβει να είναι απλώς σώμα και γίνεται κοινωνικό πεδίο και γιατί αυτό συμβαίνει τόσο έντονα στο γυναικείο σώμα?
1: Νομίζω ότι με το γυναικείο σώμα αυτό που ονομάζεις πεδίο ξεκινάει από τη μήτρα. Η μαμά μου πάντα μου έλεγε ότι η μεγαλύτερη τύχη, μια τυχεία μιας γυναίκας, ενός κοριτσιού, είναι που θα γεννηθεί. Εγώ έχω γεννηθεί το 78. Αν είχα γεννηθεί αντί για την Αθήνα το 1978 στο Αφγανιστάν ή στην Ινδία, η ζωή μου θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική.
0: Πολύ διαφορετική, ναι.
1: Ούτε θα είχα σπουδάσει, ούτε θα είχα δύο παιδιά, μπορεί να είχα 12, μπορεί να είχα παντρευτεί από τα 8, από τα 11. Οπότε για τη γυναίκα, για τα κορίτσια, πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το πεδίο, το πολύ άνισο, ξεκινάει από τη μήτρα. Και όταν υπάρχει μια ολόκληρη Κίνα που είχε για δεκαετίες το single child policy, δηλαδή την πολιτική του ενός παιδιού, και κατέφευγαν σωριδών να κάνουν εκτρώσεις όταν έβλεπαν ότι είναι, τα έμβρια είναι κοριτσάκια, και τώρα έχουν μια τεράστια έλλειψη σε κορίτσια, και τώρα καταλαβαίνω ότι μάλλον τις χρειαζόμαστε και αυτές.
0: Ναι.
1: Ή τα ποσοστά έκτρωσης στην Ινδία όταν είναι κορίτσια.
0: Καλά, μην πάμε μακριά. Και εδώ στην Ελλάδα με τη φόνησα το Παδιαμάντι, τότε που σκοτώναν τα κορίτσια που,
1: ναι,
0: αν ήταν 4-5 κορίτσια, γιατί πρέπει να πάρουν κάποιο πρικιό και δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν όλα αυτά τα κορίτσια.
1: Ο προπάπους μου που πέθανε όταν ήμουνα 22 χρονών έλεγε ότι είναι καλύτερα να σου πεθάνει κορίτσι από κατσίκι.
0: Φαντάσου. Μάλιστα.
1: Ευτυχώς για εκείνον, ναι, είχε μία κόρη και τρεις γιους.
0: Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που εξακολουθεί να λέει στη γυναίκα πως πρέπει να είναι. Δηλαδή νέα, αλλά όχι ανώριμη, αδύνατη, αλλά όχι αιμονική, σεξι, αλλά όχι προκλητική, επιτυχημένη, αλλά διαθέσιμη, μητέρα, αλλά με καριέρα.
1: Mm-hmm.
0: Μήπως τελικά το πιο ριζοσπαστικό πράγμα που μπορεί να πει μια γυναίκα σήμερα είναι απλώς «δεν θα προσπαθήσω να είμαι όλα αυτά»?
1: Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ριζοσπαστικό και ίσως αναγκαίο να το πούμε περισσότερες από εμάς. Αλλά πιστεύω ότι το πιο ριζοσπαστικό ακόμα είναι να μπορέσουμε εμείς οι ίδιες να αποδεχτούμε τις άλλες γυναίκες γύρω μας που δεν θέλουν να γίνουν μητέρες ή που θέλουν να γίνουν μητέρες σε μικρή ηλικία ή σε μεγάλη ηλικία, που θέλουν να κάνουν μεγάλη καριέρα, μικρή καριέρα, καθόλου καριέρα. Η αποδοχή ανάμεσά μας είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον στη ζωή μου στην Ελλάδα μου λείπει. Είχα την τύχη να είμαι με γυναίκες από άλλα μέρη της Ευρώπης όπου δεν υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν την έχω βιώσει, αυτή η πολύ σκληρή κριτική που δεν την έχεις καν καλέσει. Δεν είναι ότι ζήτησες τη γνώμη κάποιου. Έρχονται και σου λένε πράγματα ότι πότε θα γίνεις μάνα ή κάνεις δεύτερο παιδί, μα τώρα θα το κάνεις ή θες να κάνεις τρίτο.
0: Ή οποιοσδήποτε σεξουαλικός προσανατολισμός.
1: Μα ναι, αλλά αυτό, ναι, ειδικά με το πότε θα γίνεις μάνα στην Ελλάδα είναι, ναι, τεράστιο.
0: Ναι.
1: Ή αν δεν γίνεις μάνα επίσης, δηλαδή με τι δικαίωμα παίρνεις τέτοια απόφαση. Το ίδιο με την καριέρα, ότι η τάδε είδες είναι καριερίστρια και θέλει και παιδιά. Ναι, αλλά γιατί τόσο μένος ανάμεσά μας οι γυναίκες, αλήθεια. Θα ήθελα πολύ να μπορούμε να πάρουμε περισσότερες αγκαλιές η μία την άλλη και να συζητήσουμε για αυτά που βιώνουμε και όχι να κριτικάρουμε μία την άλλη εύκολα, χωρίς να είναι το άλλο, η άλλη γυναίκα παρών.
0: Ναι, είναι με αυτό που μεγαλώνουμε και ο συντηρητισμός που υπάρχει πίσω από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, που πολλές φορές περνάει και μέσα στις γυναίκες και οι οποίες βγάζουν αυτό το... αυτή την άποψη, αυτή την έχθρα προς άλλες γυναίκες, μάλλον κάπως έτσι.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει και γιατί το κάνουμε αυτό οι γυναίκες. Θα ήθελα πολύ να το ψάξω περισσότερο. Αλλά νομίζω το πιο τρανταχτό παράδειγμα που εμένα πάντα με σόκαρε από παιδί όταν το πρωτογνώρισα σαν γεγονός, είναι αυτό που συμβαίνει σε κάποιες χώρες της Αφρικής που κόβουν τα κορίτσια. Οι μαμάδες τους το κανονίζουν, οι γιαγιάδες τους το κάνουν. Για μένα αυτό είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα, πως οι γυναίκες βασανίζουμε γυναίκες. Ναι. Και έχω μια κόρη και νομίζω το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να μιλάω μαζί της για αυτά που βιώνει εκείνη και αυτά που έχω βιώσει εγώ, και να βάζουμε και τη γιαγιά μέσα στην κουβέντα, και έτσι να βλέπουμε διαφορετικές οπτικές.
0: Τη σημασία είναι να προχωράμε ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, και αυτό, ότι, αυτό γιατί... που έλεγε η γιαγιά μου, ότι εμείς έτσι το κάναμε, και της έλεγα γιαγιά, δεν πειράζει, μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς.
0: Ας πάμε σε ένα επόμενο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Υπάρχει μία περίεργη στιγμή μπροστά σε ένα πορτρέτο. Νομίζεις ότι κοιτάζεις εσύ το έργο και ξαφνικά αναρωτιέσαι μήπως το έργο κοιτάζει εσένα. Ίσως γι' αυτό η τέχνη έχει τόση δύναμη όταν μιλά για το σώμα. Γιατί δεν μας αφήνει να είμαστε απλώς θεατές. Μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε πώς μάθαμε να κοιτάζουμε. Μία ρητίδα, μία κοιλιά, ένα στήθος, ένα γυμνό σώμα. Ένα σώμα που δεν υπακούει στις αναλογίες μιας διαφήμισης. Πότε όμως αποφασίσαμε ποιο από αυτά είναι όμορφο? Και ακόμη πιο ενδιαφέρον, ποιος το αποφάσισε πρώτος για εμάς? Στην έκθεση «Είμαι γυναίκα», η γυναικεία εικόνα δεν εμφανίζεται ως μία ενιαία αισθητική πρόταση. Είναι τρυφερή και ομή, αισθησιακή και σκοτεινή, δυνατή και ευάλωτη. Ίσως επειδή και η ίδια η γυναίκα δεν οφείλει να επιλέξει μία μόνο εκδοχή του εαυτού της. Συμμετέχουν και άντρες καλλιτέχνες στην έκθεση.
1: Σωστά.
0: Αυτό έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, Ζάνα. Και το ερώτημα είναι, μπορεί ένας άντρας να μιλήσει εικαστικά για τη γυναικεία εμπειρία χωρίς να την οικειοποιηθεί? Και πού τελειώνει η παρατήρηση και πού αρχίζει το γνωστό ανδρικό βλέμμα?
1: Πολύ ενδιαφέρον. Απλά δεν μπορώ, νομίζω, να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί δεν είμαι άντρας. Οπότε αυτό το ανδρικό βλέμμα που λες το έχω νιώσει, αλλά δεν μπορώ να σου πω πότε ξεκινά και πότε τελειώνει. Σίγουρα δεν το έχουν όλοι οι άντρες και σίγουρα αν το έχουν δεν το δίνουν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ ήθελα να πω ότι η ιστορία της τέχνης από μόνη της είναι μια απίθανη περιγραφή του γυναικείου σώματος και κατά κύριο λόγο είναι από άντρες που παρατηρούν γυναίκες, που τις έχουν στα στούντιό τους, που είναι οι μούσες τους. Είναι θεές, είναι ό,τι θες να είναι. Ένα από τα δικά μου αγαπημένα έργα είναι του Edgar Degas από το 1880, που είναι αυτή η πολύ διάσημη 14χρονη μπαλαρίνα, που έχοντας δει την κόρη μου να κάνει για πολλά χρόνια μπαλέτο, βλέπω το βλέμμα σχεδόν το δικό μου πάνω σε αυτό το κοριτσάκι. Δεν είναι σεξουαλικό, δεν έχει σεξουαλικότητα αυτό το έργο. Είναι ο πόνος αυτό το κοριτσάκι που έχει δώσει τόσες άπειρες ώρες από τη ζωή του να καταφέρει αυτό που θέλει. Για μένα αυτό είναι από τις πιο όμορφες αντρικές ματιές πάνω σε ένα εφηβικό γυναικείο σώμα, πάνω στην τέχνη.
0: Στο κείμενο της έκθεσης κάνετε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Συμπεριλαμβάνετε ρητά όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, και τις τρανς γυναίκες. Γιατί ήταν σημαντικό να υποθεί αυτό καθαρά και όχι απλώς να θεωρηθεί αυτονόητο?
1: Γιατί δεν νομίζω ότι είναι τίποτα αυτονόητο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια πάρα πολύ διευρυμένη έννοια της κοινή λογικής και το τι αντιλαμβανόμαστε γενικά σαν κοινωνία στο σύνολό μας. Και νομίζω ότι σε μια χώρα που δύο άνθρωποι που έχουν το ίδιο φύλο και αγαπιούνται και θέλουν να είναι μαζί και θέλουν να υιοθετήσουν και μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, δεν τους επιτρέπεται. Οπότε φυσικά και έπρεπε να είναι γραμμένο αυτό με μελάνι, γιατί δεν εννοείται. Και είναι καλό να χρησιμοποιούμε τις λέξεις, και οι λέξεις έχουν δύναμη. Και είναι καλό τα πράγματα όταν τα συζητάμε αρχίζουν και χάνουν το μυστικισμό τους ή την άγνοια που κρύβεται από πίσω.
0: Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Πιο χαλαρά με ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας όμως. Δηλαδή αν κάνεις την ίδια συζήτηση στην επαρχία και σε ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος, η συζήτηση δεν θα είναι καθόλου ίδια με τα μεγαλύτερα κέντρα στη χώρα μας. Το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός ζει σε αυτή την πόλη λέει πολλά για το υπόλοιπο μέρος επίσης. Ναι. Οπότε οι μικρότερες κοινωνίες μπορεί στην Αθήνα να έχουμε εξοικειωθεί με κάποιες έννοιες και κάποιες παρουσίες, κάποιες το πώς θέλουν να είναι οι άνθρωποι. Δεν ισχύει αυτό για όλη την Ελλάδα.
0: Καλά, είναι σίγουρο. Και μάλιστα αυτός ο συντηρητισμός καταρχήν ξεκινάει μέσα από την ίδια την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και οπότε εκεί μπαίνουν τα πρώτα, έτσι, το πρώτο πλαίσιο και ο πρώτος περιορισμός. Και μετά αρχίζει αυτό και λαμβάνει διαστάσεις.
1: Ναι, οπότε... και είναι και αυτός ο φόβος του άγνωστου. Και όταν δεν έχεις γνωρίσει ποτέ ένα τρανς άτομο ή δεν έχεις στον κύκλο σου κανέναν φίλο σου που είναι γκέι, νομίζω αν είχαμε όλοι λίγο περισσότερη παιδική περιέργεια, και θέλαμε να μάθουμε, να μιλήσουμε, να ρωτήσουμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν πολύ πιο διαθέσιμοι. Θα είναι διαθέσιμοι. Απλά πρέπει να κάνουμε εμείς το βήμα και όχι το πρώτο, το πρώτο πράγμα που γίνεται να είναι ότι «Α, είναι διαφορετικό». Ναι, οκ, okay, είναι διαφορετικό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, ίσως και καθόλου, έτσι. Γιατί οι διαφορές είναι όλες στο μυαλό μας, έτσι.
1: Κοίτα. Μπορεί να είναι διαφορετικό στα μάτια ή στο γενικό σύνολο. Απλά όλοι είμαστε άνθρωποι. Οπότε, αν μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό, και ότι με λίγο περισσότερη αγάπη, ειδικά σε μια χώρα που υποτίθεται, θα πω ότι είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό χριστιανοί, το αγαπάτε αλλήλους, θα ήταν μαγικό αν γινόταν πραγματικότητα.
0: Για όλους.
1: Για όλους, ναι. Γιατί, ναι. Για όλους. Για όλους και για όλα. Ναι. Αυτό λίγο περισσότερη αγκαλιά, ναι.
0: Και κάτι ακόμα που με ενδιαφέρει εμένα. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για γυναική αδύναμη. Mm-hmm. Μερικές φορές όμως αναρωτιέμαι μήπως ακόμη και αυτό γίνεται μια νέα απέτηση. Η γυναίκα δηλαδή πρέπει τώρα να είναι και ασταμάτητα δυνατή. Υπάρχει στην έκθεση χώρος για τη γυναίκα που δεν είναι δυνατή, που φοβάται, καταραίει, αμφιβάλλει, κουράζεται?
1: Νομίζω πως ναι, και νομίζω πως θα έπρεπε να υπάρχει γενικά αυτός ο χώρος στην κοινωνία μας. Όσον αφορά όμως την έκθεση, τουλάχιστον ένα από τα δύο έργα που παρουσιάζω εγώ είναι ακριβώς αυτό. Είναι η όλη διαδικασία της αδυναμίας να μιλήσω μετά από την σεξουαλική βία, είναι η κατάρρευση με το σύστημα, είναι ένα αίσθημα ότι παλεύεις μόνη σου, ότι είναι πολύ λίγος αυτός ο κόσμος, ακόμα και ο κοντινός σου που είναι μαζί σου και πραγματικά σε στηρίζει. Έχω αποφασίσει να παρουσιάσω αυτή την αδυναμία μέσα από ένα σφυρί δικαστή, το οποίο η λαβή του είναι ένας τεράστιος φαλός. Και αυτό το σφυρί δικαστή, αν όλοι έχετε δει κάτι, μια σκηνή από δικαστήριο στην τηλεόραση, σε ταινία, οι δικαστές το χτυπάνε πάνω σε ένα πιατάκι για να ζητήσουν ησυχία μέσα στο δικαστήριο. Αυτό το πιατάκι λοιπόν το έχω κάνει επί τρία, και είναι, το ένα παρουσιάζει ένα εδίο, το άλλο ένα προκτό και το άλλο ένα στήθος, και η ιδέα είναι ότι έτσι νιώθω ότι μας κάνει αυτό το σύστημα, ότι μας πατάει, μας χτυπάει με ένα τεράστιο φαλικό σφυρί.
0: Αισθάνεσαι μια αίσθηση μη δικαιοσύνης, έτσι?
1: Ναι, πολύ έντονα.
0: Μη δικαίου δηλαδή.
1: Ναι, και ότι το σύστημα είναι φτιαγμένο με ένα πάρα πολύ περίεργο τρόπο. Το γεγονός ότι όταν πήγα να κάνω την κατάθεσή μου, μου λέει η ανακρίτρια, που ήταν μια απίθανη γυναίκα, ότι θα πρέπει να περιμένω 3, 5, 8 χρόνια για να μπει όλη αυτή η διαδικασία, να μπει αυτό το διάσημο νερό στα βλάκι. Εγώ γιατί πρέπει να ζω όλα αυτά τα χρόνια με όλο αυτό το περίεργο μετέωρο βήμα? Ένα πολύ απλό ερώτημα που της έκανα: ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα της ψυχοθεραπείας μου και του δικηγόρου μου? Το σύστημα δεν προβλέπει τίποτα τέτοιο. Μόνο τα εισιτήρια για να πας να καταθέσεις. Που και αυτό περίεργο μου φάνηκε, αλλά ευχαριστώ ότι κάποιος το σκέφτηκε. Υπάρχει σίγουρα χώρος να είμαστε αδύναμες και αδύνατες και φρικαρισμένες και να μπορούμε να κλάψουμε και να γελάσουμε και να μπορούμε να τα κάνουμε όλα όσα θέλουμε, αλλά όχι αυτά που θέλουν άλλοι σε μας.
0: Θα πάμε πάλι στο έργο σου για το σφυρί, γιατί το έργο σου για το σφυρί δεν είναι απλά ένα σφυρί, είναι μια προσωπική εμπειρία, πολύ προσωπική, που είναι και επώδυνη. Θέλω να πάμε πρώτα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα πάμε, Κωνσταντίνε, στο Lola Young και στο Messi. Ωραία.

0: I don't want to be thin again. Δεν θέλω να ξαναγίνω λεπτή, αδύνατη. Θέλω λοιπόν τώρα να σταθούμε μπροστά σε ένα συγκεκριμένο έργο, όχι κυριολεκτικά, αλλά ας προσπαθήσουμε να το δούμε με το ραδιόφωνο. Λοιπόν, ένα μακρύ, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, θα μου με διορθώνεις αν κάτι δεν λέω σωστά, γιατί είναι ένα έργο σου. Ένα μακρύ στενό μεταλλικό τραπέζι, 260 εκατοστά μήκος, πάνω του 78 πλακάκια σε cobalt blue και πάνω στο μπλε λευκά ίχνη αποτυπώματα ενός πραγματικού σώματος, άλλα αναγνωρίσιμα, άλλα σχεδόν αφηρημένα, σαν το σώμα να εμφανίζεται και ταυτόχρονα να αρνείται να μας παραδοθεί ολόκληρο. Το τραπέζι στηρίζεται σε εξαιρετικά λεπτά πόδια, κουβαλά το βάρος των πλακιδίων, αλλά μοιάζει σαν να μπορεί ανά πάσα στιγμή να λυγίσει. Ένα τραπέζι για έναν ή, όπως γράφει η ίδια η δημιουργός, για κανέναν. Mm-hmm. Λοιπόν, το έργο της Ζάνας Κοντομανόλη, η οποία είναι μαζί μας στο στούντιο για όσους έχετε ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο σας, έχει τίτλο «I don't want to be thin again», «Δεν θέλω να ξαναγίνω αδύνατη». Τα 78 λοιπόν πλακίδια, Ζάνα, παραπέμπουν στη χρονιά γέννησης της.
1: Γεννησισμού, ναι.
0: Τοποθετούνται λοιπόν σε τρεις σειρές των 26. Mm-hmm. Ένας αριθμός που συνδέεται με τα χρόνια μέσα στα οποία το σώμα σου άλλαξε, καθώς η αύξηση του βάρους συνδέθηκε για σένα με μια τραυματική αντίδραση ύστερα από σεξουαλική βία.
1: Σωστά.
0: Και ξαφνικά λοιπόν ένας τίτλος που θα μπορούσε να ακούγεται σαν σχόλιο πάνω στα κιλά αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό βάρος. Για μερικές φορές αυτό που ένας ξένος βλέπει ως βάρος μπορεί για εκείνον που κατοικεί αυτό το σώμα να υπήρξε κάποτε πανοπλία. Και στο δεύτερο πιο εμβληματικό σου έργο, και εκεί θέλω να σταθώ, στο mm-hmm. σφυρί, mm-hmm. που λέγεται Rape Island. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μαύρο πυλό, θράσματα του γυναικείου σώματος και πίσω τους μία μορφή που μοιάζει συγχρόνως με φαλό και σφυρί. Στο Rape Island λοιπόν της Ζάνας Κοντομαντόνολη, που είναι σήμερα μαζί μας, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ, το σώμα δεν παρουσιάζεται ως αντικείμενο ομορφιάς, γίνεται τόπος πάνω στον οποίο εγγράφονται η εξουσία, η βία και η μνήμη, και ίσως γι' αυτό ο τίτλος μιλά για ένα νησί, γιατί το τραύμα μπορεί να απομονώνει τον άνθρωπο ακόμα και μέσα στο ίδιο του το σώμα, γυρεύοντας όμως δικαίωση. Ζάνα, ο τίτλος σου αντιστρέφει σχεδόν ολόκληρη τη γλώσσα με την οποία έχουμε μάθει να μιλάμε για το γυναικείο σώμα. Συνήθως ακούμε «θέλω να ξαναγίνω αδύνατη». Εσύ λες «δεν θέλω». Τι υπάρχει μέσα σε αυτό το «δεν θέλω»? Είναι άρνηση, απελευθέρωση, συμφιλίωση ή κάτι πιο σύνθετο?
1: Ναι, όπως είπες, μέσα σε 3 χρόνια πήρα 26 κιλά μετά από ένα συμβάν σεξουαλικής βίας που μετέπειτα έμαθα ότι κατατάσσεται στο βιασμό. Τα 26 αυτά κιλά τα πήρα ασυνείδητα. Έφτασε όμως στη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι έχω πάρει όλο αυτό το βάρος. Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να πάρεις 26 κιλά και να μην το συνειδητοποιήσεις? Μάλλον μπορείς όταν έχει σχέση με τραύμα, όταν είναι αυτό που λες, αυτή η πανοπλία, αυτός ο διάφανος τείχος που χτίζεις γύρω σου. Και τα στατιστικά δείχνουν ότι οι γυναίκες με περισσότερα κιλά είναι λιγότερα πιθανό να είναι θύματα βιασμού από τις πιο αδύνατες και πιο ελκυστικές βάσει του τι θεωρούν τα μίντια ότι είναι ελκυστικό. Είναι πάρα πολύ σύνηθες μετά από τέτοιες περιπτώσεις οι γυναίκες να πάρουν πάρα πολύ βάρος. Και όχι 26, και πολλά περισσότερα. Ένας λόγος λοιπόν είναι ότι το συνειδητοποίησα. Ένας λόγος είναι ότι συνειδητοποίησα επίσης γιατί ήμουν τα κιλά που ήμουν πριν και τι πίεση ασκούσα στον εαυτό μου, τι σήμαινε η προηγούμενη εικόνα μου για μένα και για τον σύντροφό μου, για τους φίλους μου, για την αιμονή που έχουμε με την εγκράτεια και με την αιμονή που έχουμε γενικά με το πώς ανά 2-3 χρόνια πρέπει να αλλάζει το γυναικείο σώμα, λες και είναι κάτι το πολύ ευτελές. Είναι σχεδόν σαν να έχουμε κάνει το γυναικείο σώμα αντίστοιχο του fast fashion. Αν κάναμε την ίδια συζήτηση για το αντρικό σώμα, θα λέγανε όλοι μα τι λέτε, τι γίνεται σε 2 χρόνια να είναι αδύνατοι, μετά να είναι λίγο πιο χοντρούλιδες, μετά να κάνουν αυτό, μετά να κάνουν εκείνο. Τέλος πάντων, I don't want to be thin again. Είναι πάρα πολύ συνειδητό αυτό που λέω. Είμαι αυτή που είμαι τώρα, είμαι πολύ καλά μέσα σε αυτό το σώμα. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για να είμαι πολύ ok με αυτά τα κιλά. δεν ήμουν τόσο κιλά ούτε έγκυος στα παιδιά μου, οπότε είναι πολύ μεγάλη διαφορά για μένα. Αλλά με έχω αγαπήσει έτσι, και είναι κάτι το οποίο παραδόξω συζητούσαμε πριν δύο μέρες με τα παιδιά μου, που με ρώτησαν αν θα ήθελα να ξαναεπιστρέψω στο παλιό μου σωματότυπο. Και τους είπα ότι όχι, η μαμά σας είναι καλά έτσι όπως είναι. Και είναι το σώμα μου πάνω σε πλακίδια. Είναι το ζεστό σώμα πάνω σε ένα κρύο υλικό. Είναι το σώμα μου που έχει αυτά τα κιλά, όπου μπορούσα να παίξω με δίπλες, με πτυχές, γιατί πριν δεν είχα σχεδόν καθόλου λίπος. Οπότε τα πλακάκια τα κουμπούσαν σε στεγνό δέρμα ουσιαστικά. Ενώ τώρα είχα να παίξω με το σώμα μου, ήταν μια διαδικασία που μου άρεσε πάρα πολύ. Τη βρήκα απίθανα και θεραπευτική αλλά και αστεία, ότι ήμουν ακριμένη, κλειδωμένη στο στούντιό μου γυμνή και προσπαθούσα να μου κολλήσω πλακάκια στα πιο περίεργα μέρη του σώματός μου, ειδικά στο πίσω μέρος του σώματος, ήταν αστείο.
2: Ναι, αλλά και ναι, πολύ αλλά... τολμηρό και θα έλεγα και πολύ ψυχοθεραπευτικό.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ, και η ιδέα ότι είναι ένα πάρα πολύ μακρόστενο τραπέζι, το οποίο είναι σε πολύ μεγάλη αντίθεση, είναι 2,60x30, είναι ένα πολύ μακρόστενο τραπέζι. Δεν μπορείς να κάτσεις να φας, δεν ξέρεις πού να σταθείς, δεν μπορείς να βάλεις απαραίτητα γύρω-γύρω καρέκλες, δεν έχει χώρο αυτό τα 30 εκατοστά στο πλάι. Αλλά το 2,60 σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει χώρος και καταλαμβάνει χώρο, αλλά ταυτόχρονα τον αρνείται, και τα πόδια είναι επίσης πολύ λεπτά, επίτηδες, γιατί ήθελα να υπάρχει αυτή η ένταση ανάμεσα στο βάρος, το πραγματικό αλλά και το μεταφορικό, ανάμεσα σε κάτι που έχει σαθρή βάση. Τα πόδια είναι πάρα πολύ όμορφα, με λουλούδια στο κέντρο, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από την πάνω επιφάνεια. Και όπως είπες και εσύ, κάποια κομμάτια του σώματος είναι πάρα πολύ εμφανή, κάποιος πρέπει να τα παρατηρήσει περισσότερο, και όλα μαζί δίνουν μια περίεργη αίσθηση. Καταλαβαίνεις ότι είναι ανθρώπινο σώμα, αλλά όχι απαραίτητα τι συμβαίνει.
2: Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Εντάξει, φαίνεται ότι είσαι ανοιχτή στο να το συζητήσεις.
1: Ναι.
2: Ότι στο έργο αυτό συνδέει την αλλαγή του σώματός σου με το τραύμα της σεξουαλικής βίας, και πώς μετατρέπεις μια εμπειρία που κάποτε αφαιρεί τον έλεγχο από έναν άνθρωπο σε ένα έργο στο οποίο εσύ αποφασίζεις τι θα φανεί, πώς θα φανεί και ποιος θα το κοιτάξει.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι πολύ μεγάλη... Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μένα με όλο αυτό που συμβαίνει με τη σεξουαλική βία. Είναι ότι κάποιος αποφασίζει να πάρει τον έλεγχο κάποιου άλλου για δική του ευχαρίστηση. Είναι τρελό αν το κάτσουμε να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω όλοι. Mm. Ότι εγώ παίρνω απόφαση να κάνω κάτι σε κάποιον άλλον για δική μου ευχαρίστηση. Εγώ πήρα απόφαση να κάνω ό,τι θέλω εγώ πάνω στο σώμα μου. Εγώ έβαψα το σώμα μου, εγώ πάτησα αυτά τα πλακάκια πάνω μου, εγώ τα τοποθετώ πάνω στο τραπέζι, εγώ σχεδίασα το τραπέζι, εγώ το παρουσιάζω εκεί που θέλω. Και μπορώ να μιλήσω γι' αυτό και ανοιχτά και ιδιωτικά και στην έκθεση και σε όποιον θέλει να μιλήσουμε για το τι είναι, που χάνουμε τον έλεγχο. Δεν νιώθω ότι έχω χάσει τον έλεγχο με αυτό το τραπέζι, τον ξανακερδίζω. Εγώ κανονίζω τι γίνεται με το σώμα μου.
2: Και έτσι πρέπει. Και με ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ το υλικό. Δεν ζωγραφίζεις απλώς ένα σώμα, βάζεις το γυμνό σώμα σε επαφή με μπογιά και το πιέζεις επάνω σε μια σκληρή επιφάνεια. Υπάρχει κάτι σχεδόν σωματικό στην ίδια τη διαδικασία. Το σώμα εδώ είναι το θέμα του έργου ή γίνεται το ίδιο το εργαλείο που δημιουργεί το έργο?
1: Και τα δύο. Χωρίς το σώμα μου δεν θα μπορούσα να έχω κάνει αυτό το έργο. Χωρίς αυτά τα κιλά δεν θα είχα όλα αυτά τα απίθανα αποτυπώματα που βγήκαν. Η επιφάνεια του σώματος έχουμε τόσο συνηθίσει να είναι καλυμμένη, και πάλι είναι ένα από τα ταμπού για το γυναικείο σώμα. Όταν θέλουμε εμείς να το εκθέσουμε, όταν θέλει κάποιος άλλος να το εκθέσει, υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία εκεί. Το γεγονός ότι εγώ σαν γυναίκα αποφασίζω να βγάλω το ίδιο μου, το δικό μου γυμνό σώμα, με όλα του τα κομμάτια και τα πολύ πιο προσωπικά, πιο ιδιαίτερα, πιο κλειστά, πιο κρυμμένα, είναι μέρος του έργου. Εγώ έχω, θέλω να επανέλθω σε αυτό, ότι εγώ έχω τον έλεγχο.
2: Και με το σφυρί ισχύει το ίδιο, έτσι?
1: Με το σφυρί όχι ακριβώς, γιατί δεν έχω τον έλεγχο.
2: Εκεί δεν έχεις τον έλεγχο, γιατί όχι, είναι η δικαιοσύνη που έχει τον έλεγχο.
1: Ναι, και το σύστημα.
2: Και ορίζει τη ζωή σου και ορίζει αν οι άνθρωποι αυτοί που... ο άνθρωπος που αυτός που τέλος πάντων κάνει αυτά που έκανε, αν θα δικαστεί, αν θα πάρεις δικαίωση και όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι,
2: αυτό δεν είναι...
1: Αν θα πάρεις δικαίωση και πότε. Ο χρόνος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για μένα τουλάχιστον με αυτή την κατάσταση, με αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και ζει τη ζωή του κανονικότατα, ενώ εγώ όχι, εκεί ποιος έχει τον έλεγχο τώρα και ποιος αποφασίζει ότι εγώ πρέπει να περιμένω για το αν και το πότε και το ίσως και την πιθανή παραγραφή, ενώ αυτός ο άνθρωπος και όλοι αυτοί για το αν και το πότε και το ίσως και την πιθανή παραγραφή, ενώ αυτός ο άνθρωπος και όλοι

0: Της λέω, δεν θέλω να είμαι στην Ελλάδα σε 8 χρόνια. Το πλάνο μου είναι να είμαι στην Ιαπωνία. Μου λέει, θα σας πληρώσουμε τα εισιτήρια. Της λέω, από την Ιαπωνία? Ναι, μου λέει, όπου βρίσκεστε στον πλανήτη, είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε τα εισιτήρια για να γυρίσετε πίσω, να καταθέσετε στο δικαστήριο. Ναι, αλλά γιατί δεν μπορούμε
1: και
0: να το κάνουμε νωρίτερα?
1: Είναι ένας βιασμός κάθε φορά.
0: Πάλι,
1: έτσι.
0: Έχω δώσει 2 φορές κατάθεση και μετά ξανά για τη δίκη, όταν και αν γίνει. Οπότε, ναι, καταλαβαίνω το σφυρί είναι σοκαριστικό όταν το βλέπει κανείς, γιατί ξαναλέω, είναι ένας υπερβολικά μεγάλος μαύρος φαλός η λαβή του σφυριού του δικαστή. Αλλά είναι πολύ συνειδητό πάλι γιατί το έκανα αυτό.
1: Εντάξει, μετέτρεψες αυτό που μπορεί να θεωρήσει κάποιος αδυναμία σε δύναμη, έτσι. Το έκανες τέχνη. Και τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό? Επίσης δεν το έχεις ολοκληρώσει. Θέλεις να αφήσεις...
0: Θα προσθέσω στην παρουσίαση αυτή τη φορά, θα προσθέσω ένα ροζ χαρτί, όπου επάνω θα είναι τυπωμένη και μαυρισμένη η κατάθεσή μου, σε αντιστροφή, ας πούμε, με αυτά τα documents που βλέπουμε από τα Epstein Files, όπου είναι τα ονόματα των κοριτσιών ανοιχτά και των βιαστών κρυμμένα. Θα κάνω ακριβώς το ανάποδο και ό,τι γίνει.
1: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Η ιστορία λοιπόν της Ζάνας Κοντομανούλη έχει κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Δεν κινείται σε μία ευθεία. Αθήνα, Λονδίνο, τέχνη, management, πάρος, περιβάλλον, πλαστικό, θάλασσα και ύστερα πάλι τέχνη, πυλός, σώμα, μνήμη. Ίσως όμως όλα αυτά να μην είναι τόσο διαφορετικά όσο φαίνονται, γιατί ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός ξεκινά από μια πολύ απλή ιδέα. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σε έναν τόπο σαν να σου ανήκει και να τον χρησιμοποιείς χωρίς συνέπειες. Και κάπου εδώ αναρωτιέμαι αν το ίδιο ισχύει και για το ανθρώπινο σώμα. Δεν είναι δημόσια περιουσία, δεν είναι αντικείμενο προς αξιολόγηση, δεν είναι κάτι που δικαιώται ο άλλος να καταναλώνει με το βλέμμα του. Ζάνα έζησε για χρόνια στην Πάρο και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μιας προσπάθειας να αλλάξει η σχέση μιας ολόκληρης κοινότητας με το πλαστικό και τη θάλασσα. Βλέπεις σήμερα κάποια υπόγεια σύνδεση ανάμεσα στον ακτιβισμό σου για το περιβάλλον και στην τέχνη σου γύρω από το σώμα? Μιλάμε τελικά και στις δύο περιπτώσεις για όρια

0: φροντίδα και σεβασμό.
1: Ναι, απολύτως. Όρια, φροντίδα και σεβασμό. Είναι... Και δεν είναι τυχαίο ότι στο χώρο του ακτιβισμού σε σχέση με το περιβάλλον είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου είναι απίθανα γυναικοκρατούμενο αυτό το πεδίο. Και επίσης οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι αυτές που αλλάζουν πολύ πιο εύκολα τη συμπεριφορά τους και τις συνήθειές τους για να προστατεύσουν το περιβάλλον από ό,τι άντρες. Πάλι δεν είναι τυχαίο.
0: Ωραία. Θέλω λοιπόν να φέρουμε τη συζήτηση πίσω στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Μια πόλη γρήγορη, ακριβή, συχνά εξαντλητική, γεμάτη εικόνες και απαιτήσεις. Αν η γυναίκα της Αθήνας του 26 μπορούσε να αφήσει για μία ημέρα κάτω ένα από τους ρόλους που κουβαλά, ποιον πιστεύεις ότι θα άφηνε πρώτο?
1: Δεν ξέρω ποιον θα άφηνε πρώτο, απλά θα ήθελα η κάθε μία από εμάς να αφήσει πρώτο αυτό που την κουράζει περισσότερο. Δεν νομίζω ότι είναι ένας ο ρόλος για όλες μας. Και δεν μου αρέσει και η ιδέα ότι είναι ένας αυτός ο ρόλος που μας κουράζει όλες. Μπορεί για μένα να είναι η μητρότητα, για άλλη να είναι η καριέρα, για άλλη να είναι ότι της έτυχε ανάμεσα στα αδέρφια της να φροντίζει εκείνους τους ηλικιωμένους γονείς της. Μπορεί να είναι για την κάθε μία κάτι άλλο. Και καλό θα ήταν να μπορούμε κάθε μία να τον αφήσουμε έστω για μερικές ώρες, για μερικές μέρες αυτό το ρόλο.
0: Υπάρχει και κάτι παράδοξο στην εποχή μας. Μιλάμε περισσότερο από ποτέ για αυτοδιάθεση, body positive, έτσι, συμπερίληψη. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ζούμε μέσα σε μια σταμάτητη ροή από φίλτρα. Τέλεια πρόσωπα και σώματα, anti-aging, fitness και self-optimization. Έχουμε απελευθερωθεί πραγματικά από τα πρότυπα ή απλώς αποκτήσαμε πιο εκλεπτισμένα πρότυπα?
1: Όχι, πιστεύεις? Δεν νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από τα πρότυπα καθόλου. Τα κυνηγάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ή μας βάζουν να τα κυνηγάμε από πολύ μικρή ηλικία. Εγώ μεγάλωσα με Lego που δεν ήταν για αγόρια και κορίτσια. Μεγάλωσα με παιδικά ρούχα που ήταν παιδικά ρούχα. Δεν ήταν για αγόρια και κορίτσια. Όλο αυτό το απίθανο ότι όλα είναι για αγόρια και κορίτσια. Τι έγινε στα παιδιά?
0: Και τα χρώματα.
1: Τα
0: ε?
1: Χρώματα, ναι. Mm. Αν δεις φωτογραφίες από άλμπουμ της δεκαετίας που γεννήθηκα εγώ και μετέπειτα στα δεκαετία του 80, φοράγαμε κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε. Ροζ δεν υπήρχε εντωμεταξύ στα ρούχα. Και φορούσαμε επίσης ο ένας τα ρούχα του άλλου. Πότε ξεκίνησε όλο αυτό, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Αλλά όχι, τα πρότυπα θεωρώ σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι είναι πολύ φορετά. Και πάλι αυτό που λες για το body positivity και το ότι έχουμε πολλές επιλογές. Και πάλι θα τις εξέταζα λίγο παραπάνω αυτές όλες τις επιλογές και πόσες είναι πραγματικά αυτό που λέμε peer pressure, δηλαδή η πίεση από τον περίγυρο και από άλλες γυναίκες ή από το αντρικό φύλο.
0: Ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι, μέσα μαζικής ενημέρωσης ή αυτό που συμβαίνει τώρα στα νεαρά παιδιά είναι απίθανο.
0: Με την ανορεξία.
1: Με την ανορεξία, με τη βουλιμία, υπάρχει ένα τρέν τώρα που αγόρια βάζουν παγάκια κάτω από τα μάτια τους κάθε πρωί πριν πάνε σχολείο. Κάνουν απίθανες ασκήσεις στο κούτελό τους 14 χρονών για να μην κάνουν λέει ρητίδες. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι μια άλλη λογική, αλλά.
0: Να τις αγαπάμε τις ρητίδες μας.
1: Ναι, αλλά.
0: Και να μεγαλώνουμε μαζί.
1: Το να είσαι 60 χρονών γυναίκα και να μην αγαπάς τις ρητίδες σου, το ακούω. Αν δεν σε κάνουν να νιώθεις καλά.
0: Εγώ το ακούω.
1: Όχι, εγώ το ακούω. Το ακούω. Δεν είμαι σε αυτό το γκρουπάκι, αλλά το ακούω. Αλλά τώρα να είσαι 14 χρονών ή να είσαι 24 χρονών και να πηγαίνεις πρώτη φορά για μπότοξ για να μην κάνεις ποτέ ρητίδα. Αυτό τώρα είναι φορεμένο και σίγουρα όχι απελευθερωμένο.
0: Και όχι μόνο στο δηλαδή, πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος.
1: Μπορεί να βγάλαμε το κορσέ, ας πούμε, αλλά είναι απίθανη αυτή η βία. Πάλι, εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι βία.
0: Είναι βία, σίγουρα. Εντάξει, δεν είσαι curator τώρα σε αυτή την έκθεση, αλλά γενικά έχεις υπάρξει curator. Και επειδή κάποιες φορές είσαι και curator και καλλιτέχνης, εγώ θα στην κάνω αυτήν την ερώτηση. Mm-hmm. Ποια από τις δύο Ζάνες είναι πιο αυστηρή, εκείνη που κοιτάζει το έργο των άλλων ή εκείνη που πρέπει να σταθεί απέναντι στο δικό της?
1: Το δικό μου, ξεκάθαρα. Έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για όλους τους καλλιτέχνες που έχουμε συνεργαστεί και με έχουν εμπιστευτεί. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο ταξίδι, πάρα πολύ προσωπικό. Άσχετα αν η δουλειά έχει να κάνει με δύσκολα θέματα, ένας καλλιτέχνης σου επιτρέπει να μπεις μέσα στο χώρο του, στην καρδιά του, στο μυαλό του, στις ανησυχίες του, στα χρώματά του, στα υλικά του. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που έχω ζήσει στη ζωή μου. Αλλά για τα πάντα δεν είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας. Οπότε, ναι, και επίσης με τον εαυτό μου μπορώ να ξέρω ότι αυτό μπορώ να το κάνω καλύτερα ή αυτό, εντάξει, το έκανα όσο καλά μπορούσα. Αλλά πάντα υπάρχει αυτή η φωνούλα με το λίγο καλύτερα την επόμενη φορά.
0: Ίσως λοιπόν τελικά οι εκθέσεις που αξίζει να δούμε δεν είναι εκείνες που μας δίνουν απαντήσεις, είναι εκείνες από τις οποίες βγαίνουμε με μία μικρή ενόχληση. Ένα ερωτηματικό που μας ακολουθεί στον δρόμο, γιατί η φράση «Είμαι γυναίκα» μπορεί να ακούγεται σαν δήλωση ταυτότητας, αλλά ύστερα από όσα συζητήσαμε σήμερα, ακούγεται και σαν κάτι άλλο, σαν διεκδίκηση του πρώτου προσώπου. Εγώ είμαι όχι αυτό που αποφάσισες εσύ ότι πρέπει να είμαι, όχι το σώμα που θα ήθελες να έχω, όχι η ηλικία που θα ήθελες να δείχνω, όχι ο ρόλος που μου ανέθεσες. Όχι η γυναίκα που είναι αρκετά δυνατή, αρκετά νέα, αρκετά αδύνατη, αρκετά μητρική, αρκετά επιτυχημένη, αρκετά επιθυμητή. Εγώ λοιπόν, και ίσως αυτή να είναι η πιο ενδιαφέρουσα λέξη στον τίτλο της έκθεσης. Όχι το γυναίκα, το είμαι. Ζάνα, λοιπόν, θα κλείσω με μία τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσες να βάλεις στην έξοδο της έκθεσης ένα καθρέφτη και από κάτω μόνο μία φράση, μία ερώτηση που θα έπαιρνε μαζί του επισκέπτης φεύγοντας, τι θα ήθελες να γράφει?
1: Γιατί μας φοβάστε τόσο?
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι, πάρα πολύ. Μόνο ο φόβος φέρνει στην επιφάνεια τέτοιες κακές συμπεριφορές.
0: Ωραία, στο κρατήσουμε εδώ. Θα βάλουμε, Κωνσταντίνε μου, θα βάλουμε το Talking About a Revolution, γιατί και αυτό έχει μια επαναστατική σκέψη, η σκέψη της Ζάνας, γιατί μας φοβάστε. Και θα συνεχίσουμε να κλείσουμε.

0: Ζάνα Κοντομανώλη στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ. Είναι καλλιτέχνης, είναι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, κεραμίστρια. Πολλά πράγματα μπορώ να πω για τη Ζάνα. Αλλά θέλω τώρα που κάνω αυτή την κουβέντα να πεις αυτό που είπες πριν. Γιατί θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η γη, έτσι, μεγαλώνουν, υπάρχει αυτή η σχέση μάνας και γιου που είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι το μεγάλο μου άγχος, η μεγάλη μου απορία για το μέλλον δεν είναι πώς θα είναι η κόρη μου στην κοινωνία. Ξέρω ήδη πολλά πράγματα για το πώς είναι. Είναι δυνατή, είναι μάχημη, δεν αφήνει μίγα στο σπαθί της, μιλάει για αυτά που πιστεύει, θέλει να σπουδάσει νομική και να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το μεγάλο μου, η μεγάλη μου απορία είναι ο γιος μου πώς θα βγει σε αυτή την κοινωνία, με τα social media, μεγαλώνοντας μονογονεϊκή οικογένεια. Όπου...
0: Υπάρχει κάτι παράδοξο όμως αυτό, έτσι, γιατί η μάνα του είναι γυναίκα.
1: Ναι, είναι, αλλά ξέρεις, στην εφηβεία πρέπει να κάνεις την επανάστασή σου. Και ίσως όταν μένεις με μία μαμά και μία αδερφή, να θες να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη επανάσταση. Ή αν η μαμά σου και η αδερφή σου συνέχεια σου λένε πράγματα που λες, έλεος πια κορίτσια. Κοίτα, με ρώτησε κάποια στιγμή ένας μπαμπάς, κόρης, αν ανησυχώ ότι ο γιος μου θα γίνει ομοφιλόφιλος γιατί τον βάζω να κάνει δουλειές στο σπίτι και ειδικά ότι μία από τις κλασικές του δουλειές είναι να αδειάζει το πλυντήριο πιάτων.
0: Φαντάσου τώρα, άκου ερώτηση.
1: Και του λέω, κοίτα να δεις, λέω, δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά όλοι μου οι φίλοι ομοφιλόφιλοι δεν είχαν πλυντήριο πιάτων όταν μεγάλωναν.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: Κάτι λέει αυτό, ναι.
1: Ναι, θα δείξει.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι... δεν έχει να κάνει καθόλου με την σεξουαλική ταυτότητα το αν θα βάλεις πλυντήριο ή αν θα έχεις πλυντήριο.
1: Όχι.
0: Και μόνο η ερώτηση
1: και
0: δηλαδή
1: ευτυχώς,
0: είναι...
1: φαντάζεσαι.
0: Να έρθει και... να την κάνουμε.
1: Να ήταν το πλυντήριο πιάτο.
0: Αυτό.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Αλλά είναι ένα, μία τάση αυτό, το να πιστεύουμε ότι ένας άνθρωπος που θα κάνει δουλειές προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο και η σεξουαλική του ταυτότητα.
1: Ναι, ή το αντίστοιχο το αντίστροφο για τα κορίτσια.
0: Ή το αντίστοιχο για τα κορίτσια.
1: Ναι, ότι ένα κορίτσι, ας πούμε, που δεν μαζεύει, ότι ίσως είναι η λεσβία. Ναι.
0: Δεν θα βάλουμε τα μπελάκια, θα το κρατήσουμε.
1: Όχι.
0: Ότι γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της έκθεσης και ναι, ίσως τελικά οι εκθέσεις που αξίζουν να δούμε δεν είναι εκείνες που μας δίνουν απαντήσεις, είναι εκείνες από τις οποίες βγαίνουμε με μια μικρή ενόχληση, ένα ερωτηματικό που μας ακολουθεί στο δρόμο, έτσι.
1: Ενόχληση δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα ήθελα. Πάντως την πρώτη φορά που παρουσίασα το τραπέζι, δύο άγνωστες γυναίκες σε μένα δάκρυσαν. Δεν ξέρω τι έχουν περάσει οι ίδιες στη ζωή τους, αλλά είναι πάρα πολύ διάσημοι άνθρωποι στον χώρο της τέχνης που λένε το μόνο που, αν θες, το μόνο που μπορεί να εύχεσαι σαν καλλιτέχνης είναι η δουλειά σου να δημιουργεί συναισθήματα.
0: Ας το κρατήσουμε λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτή τη σκέψη, Ζάνα. Εγώ ήθελα, ύστερα από όσα συζητήσαμε, ακούγεται και σαν κάτι άλλο, σαν διεκδίκηση του πρώτου προσώπου. Αυτό που έλεγα πριν, ότι εγώ είμαι, όχι αυτό που αποφάσισες εσύ ότι πρέπει να είμαι, όχι το σώμα που θα ήθελες να έχω, όχι η ηλικία που θα ήθελες να δείχνω, όχι ο ρόλος που μου ανέθεσες και όχι η γυναίκα που είμαι αρκετά δυνατή, αρκετά νέα και όλα αυτά. Ίσως λοιπόν να κρατήσουμε την πληροφορία για την έκθεση που είναι πολύ σημαντική, έτσι. Είναι λοιπόν η έκθεση «Είμαι γυναίκα», παρουσιάζεται στο δωμάτιο Art Space Σολομού 55 στον 7ο όροφο στην Αθήνα. Τα λέω σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Εγκαινιάζεται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, διαρκεί ως τις 25. Η έκθεση είναι ανοιχτή Πέμπτη με Κυριακή από τις 6 ως τις 10 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αφορά κοινό άνω των 18 ετών. Ζάνα Κοντομανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδος. Και ίσως να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή μας συζήτηση, ότι ένα σώμα δεν είναι βιογραφικό σημείωμα. Δεν μας λέει από μόνο του τι πέρασε ο άνθρωπος που κατοικεί μέσα του. Δεν μας λέει ποιος το άγγιξε, ποιος το πλήγωσε, ποιος το αγάπησε.
1: Ποιος το παραβίασε.
0: Πόσο δύσκολο ήταν κάποτε για εκείνο να το αγαπήσει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και η φράση λοιπόν «Είμαι γυναίκα» δεν χρειάζεται υποσημείωση, ούτε έγκριση. Χρειάζεται χώρο. Χώρο για να σημαίνει περισσότερο από ένα πράγματα. και αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να κρατήσουμε.
1: Και έτσι, αγάπη θα πω εγώ.
0: Και αγάπη, φυσικά.
1: Να και μας όποιοι αγαπάμε. Από τους ακροατές σας είναι Αθήνα, θα χαρούμε πάρα πολύ να περάσουν να μας δουν όλους από κοντά.
0: Ακούσατε λοιπόν τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα στη Φωνή της Ελλάδος. Στο μικρόφωνο ήμουν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να είστε καλά. Και μέχρι το επόμενο ταξίδι μας, ας θυμόμαστε ότι μερικές φορές για να αλλάξει το βλέμμα μας, δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε μακριά, χρειάζεται απλώς να κοιτάξουμε ξανά. Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the

ένα. Εγώ εδώ να τραγουδώ, να απολογώ με φώτα χαμηλά σε σας μπροστά για να τα πω.

0: Τώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, επενδύσεων και άμυνας. Επίσης, προβλέπεται η υπογραφή συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Επιτακτική ανάγκη για το μέλλον της χώρας, η πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Earth News. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναξιοπιστία και παλινοδίες. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Συνεδριάζει το απόγευμα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της Κρήτης. Ειδικά κλιμάκια έχουν ήδη αρχίσει την εκτίμηση των ζημιών. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάσταση οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για 20 συσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Συμπληρωματική δίωξη στους δύο κατηγορουμένους γιατρούς για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος για ψευδείς δηλώσεις αναφορικά με τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιέων που διαμαρτύρονται για το ακριβό πετρέλαιο. Οι πρώτες ελλείψεις φάνηκαν ήδη στην αγορά. Στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει σε 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηλητήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Πανεθνική σήμερα κινητοποιήσεων ημέρα στη Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειρομβοβίδα Κρότου Λάμψης στη διάρκεια των σημαντικότερων μαθητικών κινητοποιήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Τουλάχιστον 5.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα, τραυματίες σε 215 μαθητές. Η κυβέρνηση ζητά ειρηνικές συγκεντρώσεις και επιστροφή σε μια δομημένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης. 650 ουκρανικά ντρόν φέρεται να κατευθύνθηκαν τη νύχτα προς την περιοχή της Μόσχας σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης, ενώ η αεράμινα φέρεται να κατέριψε 105 από αυτά.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

με τον Λάκη Παπαδόπουλο, Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Ξεκινάμε σήμερα το ταξίδι μας εδώ στις καλές θάλασσες. Ένα τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα, η μουσική και στίχη του Νίκου Ζιόγαλα. Μόνος στο λιμάνι, πήρε στο πλοίο μοναχή και έμεινα πίσω στο λιμάνι. 5 η ώρα το πρωί, πού να πάω που είχα σχεδόν πεθάνει. Μόνος στο λιμάνι. Και το ταξίδι συνεχίζεται, το ταξίδι αρχίζει εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας, να είναι καλά, ο Αϊνικόλας στη πλώρη σας και η Παναγιά μαζί σας, γρήγορα στα σπίτια σας, να έχετε καλές θάλασσες. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, η Φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια συχνότητα της, της διασποράς και των απανταχού Ελλήνων όπου και να βρίσκονται. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 με διάφορα θέματα και κάποιες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει εδώ στις καλές θάλασσες. Κωνσταντίνος Λούβαρης ακριβώς απέναντί μου είναι ο ασυρματιστής μας, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Κάθεται εδώ απέναντί μου στη τεράστια κονσόλα του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Καλημέρα σας κύριε, όλα εντάξει? Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, για ακόμα ένα ταξίδι. Σιγά σιγά να σαρπάρουμε και τα λέμε.

Ο Φίλιππος Πιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας, οι Pixlax τραγούδησαν το τραγούδι «Άνθρωπος στη θάλασσα, πίσω από τη γραμμή», εκεί που οι μάγοι έκρυψαν και βρήκες μόνο εσύ, άνθρωπος στη θάλασσα σαν αερικό, πόσα χρόνια χάλασα, μήπως και σωθώ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα γεγονότα που σημαδεύουν την 6η Οκτωβρίου. Σήμερα λοιπόν είναι η 6η Οκτωβρίου του Σωτηρίου του 2026. Είναι η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Το 1825 σαν σήμερα λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του δευτέρου πολέμου του Οπίου. Το 1951 σαν σήμερα ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Το 1951. 1973, στις 6 Οκτωβρίου αρχίζει ο πόλεμος του Γιουμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων, ενώ το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότεμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάντσφιλντ για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Όσον αφορά τις γεννήσεις, το 1849 γεννήθηκε ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Και για τους θανάτους, σαν σήμερα η Μπέτι Ντέιβις, η Αμερικανίδα ηθοποιός, πέθανε το 1989, ενώ είχε γεννηθεί στις 5 Απριλίου του 1908, και η δική μας ηθοποιός και τραγουδίστρια, η Μέρη Χρονοπούλου, έφυγε από τον κόσμο αυτό το 2023, ενώ είχε γεννηθεί στις 16 Ιουλίου του 1933.

Στο ταξίδι αυτό, το ραδιοφωνικό, με την εκπομπή μας «Καλές Θάλασσες», που συντροφεύουμε όλους τους ναυτικούς μας και τους ανθρώπους της ναυτιλίας, προσπαθούμε και νομίζω ότι το καταφέρνουμε μέχρι τώρα να βρίσκουμε τραγούδια τα οποία έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα λιμάνια και τα βαπόρια και τους ναυτικούς. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν του Μίμη Πλέσα και στίχη του Κώστα Βίρβου, «Το παλιό λιμάνι», ο τίτλος, ένα τραγούδι του 1973 από το άλμπουμ «Θάλασσα, πικροθάλασσα», φυσικά ο Γιάννης Πουλόπουλος, και μεταξύ άλλων λέει: «Το παλιό το λιμάνι εξύπνησε, μια μπουρού τραγουδάει βραχνιασμένα, ένα πλοίο να φύγει ξεκίνησε, όπως τότε που πήρε και σένα». Και μετά το παλιό λιμάνι πάμε στα στενά του Ορμούς, όπου πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας και διαχείρισης συνέβη χθες. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός μεταξύ μελών του πληρώματος δεξαμενόπλοιου. Υπό ελληνική σημαία διαχείριση και σημαία φυσικά, το οποίο δέχτηκε πλήγμα ενώ έπλεε στην περιοχή των στενών του Ορμούς ή του στενού του Ορμούς. Από το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, η οποία κατασβέστηκε από το πλήρωμα σύμφωνα με πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας, εταιριών ναυτιλιακής ασφάλειας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το ξεχωριστό περιστατικό αναφέρει το the United Kingdom Maritime Trade Organization, ανακοίνωσε ότι στις 8 και 27 έλαβε αναφορά για το συμβάν σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Χασάμπ στο Ομάν, δεξαμενόπλιο κινέζικων συμφερόντων, το οποίο διέσχιζε στενό του Ορμούς με κατεύθυνση στο Ομάν, φέρεται να κλήθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν και να έλαβε εντολή να επιστρέψει με την προειδοποίηση ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποτελούσε στόχο. Είναι ένα άλλο ξεχωριστό περιστατικό αυτό, όπως αναφέρει η Βρετανική υπηρεσία. Ο πλοίαρχος επιβεβαίωσε ότι το πλοίο συμμορφώθηκε με εντολή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό αυτό. Η Αγγλική υπηρεσία συνιστά στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Αυτά σχετικά με την κατάσταση που παρακολουθούμε όσο μπορούμε στην εμπόλεμη αυτή περιοχή, στην περιοχή των στενών του Ορμούς, και να ευχηθούμε σε όλους τους ναυτικούς, και όχι μόνο στους Έλληνες, σε όλους τους ναυτικούς να είναι καλά και να περάσει αυτή η κρίση που σίγουρα επηρεάζει και την παγκόσμια οικονομία.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, Γιώργος Νταλάρας, Πλοία Μεγάλα. Και εδώ είμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Και προσυνεδριακή εκδήλωση για το 20ο ετήσιο συνέδριο ναυτικής τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε χθες. Σήμερα είναι ένα διήμερο, συνεδριακό διήμερο και εκδηλώσεων από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, το οποίο γιορτάζει και τα 20 χρόνια συνεδριών. Και επί τη ευκαιρία λοιπόν βρεθήκαμε στην χθεσινή εκδήλωση με διάφορες ομιλίες με αρκετούς προσκεκλημένους. Μιλήσαμε με τον νέο πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, τον κύριο Γιώργο Πρατικάκη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε, τι μας είπε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας χθες που το συναντήσαμε λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου. Ο κύριος Γιώργος Πρατικάκης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, καθότι γιορτάζουμε τα 20 χρόνια, έτσι,
1: τα 20 χρόνια συνεδρίων.
0: Συνεδρίων, ναι, ναι. Συνεδρίων, και είσαστε και νέος στη θέση αυτή.
1: Διευθύνωσα δύο χρόνια ως Vice President.
0: Και τώρα είναι η ώρα σας, έτσι.
1: Έχω έρθει στη θέση του πρόεδρου.
0: Πώς είναι τα πράγματα κατά τη θητεία σας τις πρώτες μέρες?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι μεγάλη ευθύνη πρώτα απ' όλα, διότι μιλάμε για ένα Ινστιτούτο το οποίο έχει πάνω από μισό αιώνα ζωή και υπήρξαν ιδρυτές και πρωταγωνιστές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα πολύ σημαντικά στελέχη της ναυτιλίας. Επομένως, για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε να βρίσκομαι στη θέση αυτή.
0: Και στο πλαίσιο των 20 χρόνων συνεδρίων έχετε διοργανώσει εκδηλώσεις. Αυτό το διήμερο έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πείτε μας κάποια πράγματα για αυτά.
1: Ναι, φυσικά. Πάντα προσπαθούμε τα συνέδρια να είναι επίκαιρα και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών και να βρίσκουμε λύσεις σε τεχνολογικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το 20ο συνέδριο έχει αναλάβει το ρόλο, το σκοπό της ναυτικής εκπαίδευσης, διότι έχουμε διαπιστώσει ότι η τεχνολογία έχει εσωματωθεί στα πλοία, είναι ραγδαία η εξέλιξή της και το ναυτικό επάγγελμα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να μπορεί να ανταποκριθούν οι νέοι ναυτικοί μας στις νέες απαιτήσεις, που είναι αυτοματισμοί, που είναι τεχνολογίες πάρα πολύ ανεπτυσσόμενες με το AI, με όλα αυτά που ακούμε και στις νέες τεχνολογίες. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπους να τους εκπαιδεύουμε και να είναι μέσα στα πλαίσια της τεχνολογίας.
0: Είπατε μία λέξη κλειδί, μάλλον δύο λέξεις κλειδί, τεχνολογία και φυσικά νέοι. Θα σταθούμε και στα δύο αυτά. Εσείς πώς βλέπετε τους νέους? Έρχονται κοντά στη ναυτιλία με τη δική σας ματιά και τι θα θέλατε να τους πείτε?
1: Κοιτάξτε, το ναυτικό επάγγελμα είναι σκληρό, διότι καλείσαι να κάνεις μία δουλειά 24 ώρες. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να μπορεί να λείπει από την οικογένειά του και να μπορεί να ανταποκριθεί στις υπόλοιπες ευθύνες που έχει ως οικογενειάρχης, ίσως
0: να ζήσει άλλα πράγματα που δεν τα ζει.
1: Ακριβώς, να ζήσει πράγματα. Οι σύγχρονες κοινωνίες, ξέρετε, έχουν αλλάξει πλέον. Επομένως, αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο όμως αντιμετωπίζεται από τις ναυτιλιακές εταιρείες με παροχές. Δίνονται παροχές όχι μόνο υλικές, αλλά δίνονται παροχές και χρονικές.
0: Δηλαδή, μικρότερες συμβάσεις.
1: Ακριβώς. Καλούν τους ανθρώπους να δουλέψουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά παίρνουν μια μεγάλη άδεια, μετά ξαναεπιστρέφουν στο επάγγελμα. Οπότε αυτό βοηθάει να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Οι απολαυές φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλες, έτσι, είναι δισεύρετες σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο.
0: Μακάρι να έρθουν και άλλοι νέοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να παραμείνει η ναυτιλία μας παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Αυτό είναι το στοίχημα το μεγάλο.
1: Η ναυτιλία μας είναι παγκόσμια δύναμη σε αριθμό πλοίων, σε πλοιοκτήτες κτλ. Δυστυχώς έχουμε χάσει τη δυνατότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Παλιά οι ναυτικοί μας, οι Έλληνες, ήταν πρωτοπόροι και έτσι δημιουργήθηκε και η ναυτιλία, έτσι, κακά τα ψέματα. Από αυτό έγινε. Βεβαίως υπάρχουν και οι εισαγόμενοι που αναγκαστικά κάνουν κάποιες... Ναι.
0: Το επάγγελμα του ναυτικού και δι' των αξιωματικών πλέον θέλει τρομερές γνώσεις, θέλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και συνέχεια να ενημερώνονται. Και πλέον το επάγγελμα δεν ήταν όπως παλιά, είναι πάρα πολύ απαιτητικό και πρέπει να έχει και τα κατάλληλα εφόδια ο καθένας που θέλει να ασχοληθεί με αυτό.
1: Βεβαίως. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Επιστήμονα, να το πούμε.
1: Πολλά πράγματα βασίζονται στις νέες τεχνολογίες, το AI κτλ. Αλλά το AI για να μπορεί να είναι αξιόπιστο, πρέπει να έχει μια βάση δεδομένων την οποία ακολουθεί, η οποία να είναι σωστή. Άρα αυτό προϋποθέτει και σωστή εκπαίδευση και σωστές εφαρμογές. Και αυτός που χειρίζεται και βάζει τα input, τα δεδομένα, στη μια φόρμα εισαγωγής, πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, αλλιώς θα γίνει λάθος.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία. Κάποια στιγμή θα σας φωνάξουμε να κάνουμε μια φόλη συζήτηση κουβέντα στην ΕΡΤ. Καλή συνέχεια στο έργο σας, καλή δύναμη και επιτυχία στα συνέδρια λόγω των 20 χρόνων Ελληνικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι,
0: ευχαριστώ πολύ.

Ήταν ο νέος πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, ο κύριος Γιώργος Πρατικάκης, ο οποίος στο πλαίσιο των 20 χρόνων συνεδρίων του ΕΛΙΝΤ μας μίλησε χθες κατά τη διάρκεια, λίγο πριν ξεκινήσει το

από το άλμπουμ Reunion. Περιέχουν γνωστές φράσεις όπως το «σε πλοίο που βουλιάζει δεν πνίγεται ένας μόνο» και επίσης σε ένα άλλο τραγούδι «ένα και ένα κάνουν ένα πάλι» κλπ. Κλπ. Το ταξίδι μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία συνεχίζεται και στα ναυπηγεία της Onyx στην Ελευσίνα αναμένεται σήμερα το επιβατηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο την προηγούμενη Παρασκευή στις 25 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με στελέχη της ομάδας διάσωσης, η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως και δεν έχουν εντοπιστεί νέες αιστείες. Η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα του πλοίου, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά. Το Blue Carrier 2 παραμένει αυτή την ώρα ανοιχτά της Τίνου, απέναντι από την περιοχή Κιόνια της Τίνου, εν αναμονή της μεταφοράς προς την Ελευσίνα. Στο σημείο βρίσκονται τρία ρημουρκά και το ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος. Το Blue Carrier 2, στο πλοίο αυτό επέβαιναν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, ο οδηγός φορτηγού. Στον γκαράζ του βρίσκονταν 166 φορτηγά και 29 υιοταχή οχήματα. Καλώς εχόν των πραγμάτων, σήμερα των ημερών στα ναυπηγεία της Onyx στην Ελευσίνα αναμένεται να μεταφερθεί το Blue Carrier 2.

0: Κώστας Μακεδόνας, τα πλοία της γραμμής, τραγούδι του 2018 από το μόνιμο άλμπουμ. Τη μουσική έγραψε ο Νικόλας Μαυρέσης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Και μεταξύ άλλων λέει το τραγούδι: «Εγώ είμαι σαν το πλοίο της γραμμής που μένουν αδιανά στο τέλος της κάθε διαδρομής», κλπ. Και με το τραγούδι αυτό πάμε να συναντήσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, την κυρία Εύη Γερασίμου, υπεύθυνη επικοινωνίας της ΕΛΜΕΠΑ, καθότι βγαίνει ένα βιβλίο, κυκλοφορεί ένα βιβλίο για την παιδική ΕΛΜΕΠΑ βασικά, με τίτλο «Μα τα χίλια κύματα». Κυρία Γερασίμου, καλημέρα σας. Θα μας μιλήσει.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας αυτό να μιλήσουμε για το βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ότι το βιβλίο προέκυψε μέσα από ανοιχτό διαγωνισμό, δεν είναι, με την συμμετοχή πάνω από 3.000 παιδιών.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Είναι το νέο βιβλίο της παιδικής ΕΛΜΕΠΑ, το βιβλίο γνώσης της ΕΛΜΕΠΑ που μιλάει για την αυτοσύνη, για τη θάλασσα και την προστασία της. Είναι ένα βιβλίο που δεν είναι απλά ένα βιβλίο για τα παιδιά. Είναι ένα βιβλίο που δημιουργήθηκε από τα παιδιά.
0: Γιατί όπως είπατε,
1: ναι, ο τίτλος προέκυψε από έναν ανοιχτό διαγωνισμό που κάναμε, όπου συμμετείχαν 3.500 παιδιά από όλη την Ελλάδα, από 148 σχολεία. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και δημιουργικό για τα παιδιά. Μάλιστα, το βιβλίο αυτό θα διανεμηθεί σε όλα τα δημοτικά κινητιαγωγεία της χώρας, δωρεάν, από τη ΕΛΜΕΠΑ. Είναι ένα εργαλείο edutainment, όπως λέμε στη ΕΛΜΕΠΑ, διότι ενώνει την εκπαίδευση, ενώνει την τέχνη και τη βιωματική μάθηση και μεταφέρει στα παιδιά το μήνυμα της ΕΛΜΕΠΑ, που είναι η προστασία των θαλασσών. Και μάλιστα το μότο μας είναι «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές», ο γλάρος της ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος είναι ένα σύμβολο της παιδικής ΕΛΜΕΠΑ που όλα τα παιδιά το γνωρίζουν, τον αγαπάνε. Το βιβλίο έχει γίνει με την εικαστική συμβολή του Γιάννη Βαλιράκη και ουσιαστικά λειτουργεί ως μια ανοιχτή έκθεση εικαστικής τέχνης, διότι πιστεύουμε πολύ στη σύνδεση της τέχνης με τα δικά μας τα μηνύματα, τα περιβαλλοντικά για τη θάλασσα. Και είναι ένα εργαλείο για τα παιδιά, για τους δασκάλους, για τους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί συζήτηση, δημιουργεί έμπνευση. Και φυσικά να πω ότι το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε με την πολύτιμη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, οι οποίοι είναι αρρωγοί στην παιδική ΕΛΜΕΠΑ πολλά χρόνια, στηρίζουν το κομμάτι αυτό.
0: Έχετε πολλούς και καλούς αρρωγούς και βοηθούς, όπως η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου και πολλοί άλλοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι βρίσκετε διάφορους τρόπους και πολύ καλά κάνετε για να ευαισθητοποιείτε τα παιδιά, τα σχολεία, τους μαθητές, γενικά και όλο τον κόσμο, και τα παιδιά είναι που ρουφάνε πιο πολύ σαν σφουγγάρι όλη αυτή την προσπάθεια και είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό που κάνετε για τις καθαρές ακτές.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είμαστε ουσιαστικά, πιστεύουμε πάρα πολύ στη ΕΛΜΕΠΑ, στη συμμετοχή και στη συνεργασία. Γιατί η ΕΛΜΕΠΑ είναι ουσιαστικά μια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν ότι η θάλασσα μας ενώνει και ότι η προστασία της θάλασσας είναι μια κοινή ευθύνη. Οπότε με όλες τις συνεργασίες που κάνουμε, με τα μέλη μας, με τους ανθρώπους που στηρίζουν τη ΕΛΜΕΠΑ, με τους δήμους, με τις κοινότητες, με τους εθελοντές που κάθε χρόνο συμμετέχουν στις εκστρατείες καθαρισμών που κάνουμε, όλοι μαζί έχουμε ένα κοινό σκοπό.
0: Έτσι. Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, να πούμε ΕΛΜΕΠΑ, είναι Hellenic Maritime Environment Protection Association. Ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα εδώ από την Ελλάδα με την συμβολή πολλών πλειοκτητών και ανθρώπων της θάλασσας και μετά πήρε και άλλες διαστάσεις παγκοσμίως η ΕΛΜΕΠΑ και στην Αμερική και σε άλλες χώρες του κόσμου. Έτσι δεν είναι, κυρία Γερασίμου?
1: Έτσι είναι. Σωστά, γεννήθηκε στην Ελλάδα η Χελμέπα το 1982 και ήταν η εθελοντική δέσμευση Ελλήνων πλειοκτητών και ναυτικών εκείνη την εποχή, όπου ήταν πολύ πρωτοπόρα ως σκέψη, με ένα μήνυμα να δώσουμε τις θάλασσες. Και από τότε μέχρι σήμερα υπηρετεί με συνέπεια αυτόν τον κοινό σκοπό, την προστασία δηλαδή της θάλασσας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ασφάλεια στη θάλασσα και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Σήμερα αποτελεί ένα κόμβο γνώσης, μια συνεργασίας, δράσης που ενώνει όλη την ναυτιλιακή κοινότητα, τους ναυτικούς, τις εταιρείες μέλη, τα παιδιά από τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα που μας γνωρίζουν και όποτε τα επισκεπτόμαστε, με την παιδική Χελμέπα και το γλάρο της Χελμέπα, τη μασκότ που έχουμε βγάλει και αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά, μας αγκαλιάζουν με μεγάλη χαρά, τους εκπαιδευτικούς, όλους τους επιστήμονες, τους εθελοντές και την κοινωνία ολόκληρη. Έχουμε μέσα από εκπαίδευση εθελοντισμό, τους καθαρισμούς μας και τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, προσπαθούμε να μετατρέψουμε τη γνώση σε πράξη και την πράξη σε κουλτούρα, αλλάζουμε συνήθειες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε την κουλτούρα του κόσμου.
0: Είναι
1: από πολύ μικρή ηλικία.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η κουλτούρα. Και τα παιδιά είναι ο καλύτερος αποδέκτης και από εκεί ξεκινάνε όλα, η παιδεία, η οικογένεια, τα σχολεία. Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε, κυρία Γερασίμου, ο τίτλος προέκυψε, ο τίτλος είναι «Μα τα χίλια κύματα», πώς προέκυψε, αν έχουμε κάποια εικόνα γι' αυτό και ποιο είναι το feedback που παίρνετε από τα παιδιά όταν κάνετε αυτές τις προσπάθειες, όταν πηγαίνετε στα σχολεία.
1: Ο τίτλος προέκυψε από ανοιχτό διαγωνισμό. Δηλαδή κάναμε ένα διαγωνισμό ανοιχτό σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος και μπορούσαν να μας προτείνουν τον δικό τους τίτλο για το βιβλίο. Και μετά επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος, ο οποίος μάλιστα μας τον είχαν δηλώσει διάφορα σχολεία. Επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος, αλλά στο εξώφυλλο του βιβλίου υπάρχει ένας χώρος όπου μπορεί η κάθε τάξη, το κάθε σχολείο να γράψει το δικό της τίτλο, οπότε το βιβλίο να είναι τη Χελμέπα, αλλά και τη τάξη του σχολείου που θα πάει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι συμμετοχικό. Είναι παντού. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας τα παιδιά, συνοδοιπόρους. Το βιβλίο αυτό λοιπόν θα διατεθεί μόνο σε δημοτικά και νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα. Δηλαδή δεν είναι ακόμα προς αγορά ή θα μπορεί κάποιος να το βρει αλλιώς. Είναι για τα παιδιά. Και μάλιστα να σας πω ότι πρώτη φορά το παρουσιάσαμε επίσημα στο συνέδριο της Χελμέπα στα Ποσειδόνια, τώρα τα τελευταία Ποσειδόνια, τον Ιούνιο, μπροστά σε ένα διεθνές κοινό της ναυτιλιακής κοινότητας. Και μάλιστα η παρουσίαση ήταν πολύ συγκινητική. Έγινε από τον κύριο Γιώργο Αλεξανδράτο, πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που ανέβηκε στη σκηνή μαζί με παιδιά, με εθελοντές, με youth ambassadors και μέλη της παιδικής Χελμέπα, και διάβασε ζωντανά απόσπασμα από το παραμύθι μαζί με τους μαθητές.
0: Τι ωραία.
1: Και έτσι ανακοινώσαμε το νέο μας βιβλίο σε όλη την ναυτιλιακή κοινότητα μέσα στα Ποσειδόνια.
0: Πολύ ωραία. Καλοτάξιδο να είναι. Και φυσικά θα το αγκαλιάσουν και θα το έχουμε και εμείς εδώ. Μπορεί να διαβάσουμε και εμείς κάποιο παραμύθι κάποια στιγμή για τους ακροατές μας και να έρθετε από κοντά.
1: Πολύ, εννοείται.
0: Να έρθετε και από εδώ να πούμε και περισσότερα πράγματα. Αλλά πριν πάμε στο άλλο μας θέμα, λίγο έτσι να μας πείτε τι εισπράτετε από τα παιδιά όταν πηγαίνετε και τα συναντάτε για αυτή τη σας την προσπάθεια.
1: Αισθανόμαστε πολύ αγάπη. Έχουν μια μεγάλη αγκαλιά για τη Χελμέπα και το γλάρο και τα μηνύματα. Τα μηνύματα της Χελμέπα. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπουμε τη νέα γενιά να γνωρίζει, να θέλει να μάθει, να ρουφήξει γνώσεις. Είναι τα παιδιά το μέλλον μας, το μέλλον όλων, το μέλλον αυτού του πλανήτη. Τα μηνύματα μας πρέπει να ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία, η εκπαίδευση, έτσι ώστε να γίνει κουλτούρα, να γίνει βιωματική εμπειρία, να δουν, να κάνουν και καθαρισμούς παραλίας, να βλέπουν βιωματικά τι συμβαίνει εκεί έξω. Είναι πολύ σημαντική η βιωματική εμπειρία, έτσι ώστε αυτό το μήνυμα να το μεταφέρουν στους γονείς, στην κοινότητά τους και να γίνουν οι άνθρωποι του μέλλοντος, με συνείδηση, με περιβαλλοντική συνείδηση, με ωραία μηνύματα και γνώση.
0: Τα παιδιά είναι το αύριο, είναι το μέλλον, όχι μόνο της δικής μας, της πατρίδας μας, γενικά του κόσμου, οπότε να είμαστε δίπλα τους και αυτά τα ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν. Πάμε όμως τώρα, κυρία Γερασίμου, και στο επόμενο θέμα για το Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών που διοργανώνει η Χελμέπα στην Ελλάδα για 36η συνεχόμενη χρονιά.
1: Σωστά, σωστά. Η Χελμέπα συντονίζει στην Ελλάδα τον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών και φέτος για 36η χρονιά είναι ο εθνικός συντονιστής και η εκστρατεία αυτή έχει ξεκινήσει ήδη και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Να σας πω ότι η Χελμέπα έχει συντονίσει περισσότερους από 5.500 εθελοντικούς παράκτης και υποβρύχιους καθαρισμούς και έχει ενεργοποιήσει πάνω από 1.000.000 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα.
0: Πόσες?
1: Χρόνια. 1.000.000 εθελοντές.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, έτσι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, ναι, ναι, ναι. Είναι μια από τις πιο διαχρονικές και συμμετοχικές δράσεις της Χελμέπα για την προστασία της θάλασσας. Δεν είναι δηλαδή μια πράξη συλλογής απορριμμάτων. Είναι μια βιωματική εμπειρία, που, μια εμπειρία ευαισθητοποίησης και συμμετοχής για τον κόσμο που συμμετέχει από εταιρείες μέλη της Χελμέπα, δήμοι, εθελοντές, σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία και σε αυτή σας την προσπάθεια. Είσαστε, είσαστε μια οργάνωση με διάρκεια τόσα χρόνια, από το 1982 μάλιστα, και συνεχίζετε απτόητη και μπράβο σας. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Γερασίμου, τι θα θέλατε να πείτε, τι θα θέλατε να πείτε στους Έλληνες ναυτικούς, επειδή μας αναφέρετε στους θαλασσινούς και στους ναυτικούς, το μήνυμά σας?
1: Εμείς στη Χελμέπα έχουμε μέλη 15.000 ναυτικούς. Και είναι απίστευτο, γιατί στους ναυτικούς μπορούμε να πούμε μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί είναι οι άνθρωποι που κρατάνε ζωντανή την ναυτιλία και είναι οι άνθρωποι που ταξιδεύουν και είναι οι πρεσβευτές των μηνυμάτων της Χελμέπα, που πηγαίνουν με ευθύνη και το φιλότιμο, που το φιλότιμο, μέσα από το φιλότιμο δημιουργήθηκε ουσιαστικά η Χελμέπα και πρεσβεύει τα μηνύματά μας. Μεταφέρουν το μήνυμα της Χελμέπα σε κάθε μέρος που ταξιδεύουν και κρατάνε αυτό το μήνυμα ζωντανό.
0: Πολύ ωραία, και το φιλότιμο να μην το ξεχνάμε αυτό, είναι κάτι που διακρίνει τους Έλληνες και είναι η μοναδική, είναι η λέξη που δεν τη συναντάμε σε άλλα λεξιλόγια στον κόσμο, κάπως έτσι.
1: Σωστά,
0: έτσι
1: σωστά.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, είναι ελληνική λέξη.
0: Ελληνικότατη, ναι, λέξη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Καλοτάξιτο να είναι το «Μα τα χίλια κύματα», το νέο βιβλίο γνώσης της παιδικής Χελμέπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γερασίμου.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή εδώ από κοντά.
1: Με
0: να είστε
1: χαρά,
0: καλά.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Γεια, γεια χαρά, γεια σας. Ήτανε η υπεύθυνη επικοινωνίας της Χελμέπα, η κυρία Εύη Γερασίμου. Την ευχαριστούμε για τη συμμετοχή της. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στο ταξίδι μας, και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμηθήκε τον ήχο. Γεια χαρά σε όλους σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Καλές θάλασσες. Γεια χαρά.

0: 99. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο κόκκινο Κηφισός με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στόχος η βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική κατά 20-25%, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στην επιχείρηση Κόμφους που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπε, θα εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διοχετεύεται η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγει τη συμφόρηση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως καθημερινά προστίθενται προσωπικό, μοτοσυκλέτες και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, προανήγγειλε την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση και η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, κάνοντας λόγο για επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γέρα Πετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην ολομέλεια του στρατηγικού διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της παράταξης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία περιοχές της Κρήτης και εξετάζει τα επόμενα βήματα. Περιφέρεια και Δήμοι θα αποστείλουν τα αιτήματά τους για έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν πληγεί. Παράλληλα, οι Δήμοι θα συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πλημμυροπαθείς για την καταβολή μέσα σε 10 ημέρες της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης οικιακών συσκευών. Οι αποζημιώσεις για οικοσυσκευές κυμαίνονται από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ που διεκδικούν άμεση επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού. Ο πόλεμος με το Ιράν ουσιαστικά έχει σχεδόν τελειώσει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης μικρό τίμημα για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Ανέφερε επίσης ότι η αύξηση του κόστους των καυσίμων είναι τεχνητή και προσωρινή. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η τιμή ήταν 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θα έχουμε τιμή χαμηλότερη από αυτή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, υποστήριξε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας τη συμφωνία της Μέκκας που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου, καθώς το βασίλειο δέχεται μπαράζ επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, σε δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έπληξε στρατιωτικούς στόχους των ανταρτών στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Συνολικά περίπου 80 μετανάστες περισυνελέγησαν από τα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος στην Κρήτη σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης που σημειώθηκαν τη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη 6 Οκτώβρη 2026 και τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Ξέρετε, το πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία εδώ, την καθημερινή μας επαφή, είναι ότι νοιαζόμαστε πολύ για όλους όσοι ακούτε και όλες φυσικά, και ενδιαφερόμαστε πολύ για το τι έχετε να πείτε, πώς έχετε να σχολιάσετε, τι θέλετε να ακούσετε ή να δείτε, γιατί ξέρετε το ραδιόφωνο τελικά είναι και οπτικό. Ακούγοντας όλες αυτές τις ιστορίες πλάθεις στο μυαλό σου όλη την εικόνα, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Πριν από λίγες μέρες επικοινωνούσε μαζί μας ένας από τους πλέον φανατικούς ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής και μας μίλησε στο τηλέφωνο, μας είπε ότι από τότε που ήταν ναυτικός, δεκαετίες πίσω, παρακολουθούσε μέσα από τα βραχεία κύματα τη Φωνή της Ελλάδας και ανοίξαμε κουβεντούλα λίγο και στο πείραγμα, λίγο από εδώ και από εκεί. Μου έκανε λίγο πλάκα για την ομάδα μου, την ΑΕΚ. Μου είπε για την ομάδα του τον Ολυμπιακό και με παρακάλεσε, μιας και βλέποντας, όπως είπε, ότι γίνονται κάποιες έρευνες, να του θυμίσω μέσα από την εκπομπή ένα παιχνίδι που είχε παρακολουθήσει ο ίδιος πριν από πόσα χρόνια τώρα, το 1974 ήταν αυτό, 52 χρόνια πίσω. Ήταν μέσα στο γήπεδο και θα ήθελε να του το θυμίσω με λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω τα κοιτάπια και τα αρχεία για να βρω τις μεγαλύτερες νίκες που έχουν γίνει στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχω μπροστά μου τις 50 μεγαλύτερες νίκες και η πρώτη και καλύτερη ήταν αυτή για την οποία μου τηλεφώνησε και μου μίλησε ο κύριος Γιώργος από τη Σίμη, στον οποίο και είναι αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή. Μιλάμε για το 11-0 της ομάδας του κυρίου Γιώργου, του Ολυμπιακού, επί του Φωστήρα στις 3 Μαρτίου του 1974. Και πάμε να θυμίσουμε, γιατί πραγματικά μέσα από το ψάξιμο βγαίνουν εντυπωσιακά πράγματα, πάμε να θυμίσουμε τι είχε γίνει σε αυτό το παιχνίδι και παράλληλα μετά θα δούμε και όλους τους αγώνες, τα 50 μεγαλύτερα αποτελέσματα, νίκες που έχουν σημειωθεί στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος και παλιότερα από το 59 με το που έγινε η πρώτη εθνική και στη μεταξέλιξή της στη σημερινή αποκαλούμενη Super League. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ομάδα που κυκλοφορούσε κάθε εβδομάδα στο φύλλο της 5ης Μαρτίου του 1974 για το 1-1 ερωτηματικό. Βγάζουμε την παύλα, 11-0, εκδίκηση με ρηπή. Τα κανόνια του Ναβαρόνε ήσαν δύο στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία. Τα κανόνια του Ολυμπιακού στον προχθεσινό αγώνα του προς το Φωστήρα ήσαν 7 και βρόντιξαν 11 φορές. Το κανόνι Γιούτσοφ 3 φορές, 8, 45 και 71. Το κανόνι Τριαντάφυλλος άλλες 3, 49, 53 και 68. Ενώ από μία φορά βρόντιξαν τα κανόνια Παμπουλή στο 13, Δελικάρη στο 17, Περσίδη στο 62, Γκαϊτατζή στο 78 και Βιέρα στο 87. Μεγαλειώδης η προχθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, όχι μόνο για το αστρονομικό σκορ που επέτυχε επί του Φωστήρος με 11-0, αλλά και για το υπέροχο ποδοσφαιρικό θέαμα που οι παίκτες του προσέφεραν στους 37.000 περίπου θεατές. Σημούν η ελιθρόλευκη σημαία παρέσυρε συγγνώμη τον ανήμπορο να παρακολουθήσει τον τρελό ρυθμό του Φωστήρα και τον οδήγησε στη συντριβή. Ρεκόρ από συστάσεις εθνικής κατηγορίας επέτυχαν οι άσοι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά και από το πρώτο λεπτό του αγώνος έδειξε ότι οι παίκτες του δεν ήταν διατεθειμένοι να επιτρέψουν στην αντίπαλό τους να σηκώσει κεφάλι. Φτερά στα ποδάρια και καρδιές λεόντων είχαν και οι 11 ερυθρόλευκοι. Δεν έγινε καμία αλλαγή στον αγώνα, έτσι. Έτρεχαν μανιασμένα σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου επί 90 λεπτά και η δίψα για γκολ δεν έλεγε να σταματήσει. Όλοι στην επίθεση και όλοι στην άμυνα ήταν το σύνθημά τους. Γι' αυτό άλλωστε βλέπαμε τον Γιούτσο να απομακρύνει κινδύνους από το ύψος της περιοχής της ομάδας του και τον Γκαϊτατζή να σημειώνει γκολ. Η φυσική κατάσταση των παικτών του Ολυμπιακού είναι αρίστη, κάτι που δεν συμβαίνει με τους φωστηριώτες, οι οποίοι κατά διαστήματα ήσαν θεατέ του μάτς γιατί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το κινηματογραφικό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Ηγέτης των νικητών αναδείχθηκε ο θαυμάσιος Νίκος Γιούτσος. Κατήφθηνε με μαεστρία τους συμπαίκτες του και με τις υπέροχες ενέργειές του τους οδήγησε στο θρίαμβο. Ο ίδιος επέτυχε 3 γκολ και δημιούργησε άλλα 3. Δίπλα του σε απόδοση βρίσκεται και ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος με την ζηλευτή του αγωνιστικότητα και δύναμη έδωσε πνοή και απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο οι παίκτες που διαθέτουν τις αρετές αυτές είναι απαραίτητοι. Από τους υπόλοιπους 9 ουδής υστέρησε. Η απόδοση όλων κυμάνθηκε σε πολύ καλά επίπεδα. Ο Παμπουλής, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Χιώκος, Περσίδης, Πουπάκης, Βιέρας, Συνετόπουλος και ο Δελικάρης δούλευαν σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Καμία παραφωνία, καμία διάθεση για προσωπική διάκριση. Η μπάλα άλλαζε πόδια με ταχύτητα και το ένα γκολ διαδέχεται το άλλο. Ο σκοπός ήταν ένας, νίκη της ομάδας τους και πολλά γκολ. Η ρεβάνς του 1-1 του πρώτου γύρου έπρεπε να είναι τέτοια που θα σκορπούσε στις χιλιάδες φίλους της ομάδας τους υπερηφάνεια και ικανοποίηση. Το πέτυχαν και μάλιστα με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Εδώ λοιπόν βγαίνει και ο τίτλος που έλεγε εκδίκηση με ρηπή, ήταν για το 1-1 στον πρώτο γύρο στο παιχνίδι που έγινε στον Ταύρο. Λοιπόν, έχει και βαθμολογία τώρα η εφημερίδα. Ολυμπιακός βαθμοί 196, Πουπάκης 18 με άριστα το 20, έτσι, Γκαϊτατζής 18, Σιώκος 17, Συνετόπουλος 17, Αγγελής 18, Περσίδης 17, Βιέρα 16, Δελικάρης 16, Παμπουλής 19, Τριαντάφυλλος 20, Γίτσος 20, Φωστήρ βαθμοί 119, Τσοτούχας 11, μπήκε αλλαγή στο 55 ο Φακής και αυτός 11, Μπάρτζης 11, Ρέλης 12, Καπίρης 11, Κατάνιας 11, Βαγιανέλης 10, στο 57 μπήκε ο Γεράκης στη θέση του, Χριστοδούλου 10, Λάζος 10, Πανόπουλος 12, Συνανίδης 11, Ρεμούνδος 10, διαιτητής ο κύριος Κατσόρας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ρεπορτάζ τηλεοπτικό, έτσι, από τα αθλητικά χρονικά από τον αγώνα αυτό. Και ρεπορτάζ με τους παίκτες πρωταγωνιστές να μιλάνε.
1: Ήταν 3 Μαρτίου του 1974. Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Φωστήρα με 11-0 παραμένει μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν εκείνη την ίδια χρονιά, 1973-74, που η επίθεση της ομάδας είχε φτάσει τα 102 γκολ και η άμυνα είχε δεχθεί μόνο 13. Από 3 γκολ είχαν πετύχει στο Φωστήρα ο Γιούτσος και ο Τριαντάφυλλος.
2: Στον πρώτο γύρο είχαμε παίξει με το Φωστήρα στον Ταύρο. Τότε ο Φωστήρας ήταν ο φωνέας των γιγάντων, το λέγανε. Με Δεϊμέζη, θυμάμαι τότε, και κάποιους παίκτες οι οποίοι πραγματικά είχαν αφήσει εποχή. Μας είχαν χτυπήσει και μας είχαν παίξει και λίγο αντιαθλητικά. Ο κύριος Γουραδρής, επειδή κάποια στιγμή ήθελε σαν εκδίκηση αυτό το παιχνίδι, το δεύτερο που παίξαμε στο Καραϊσκάκι, σκέφτηκε κάποια στιγμή, ήθελε να πάρει που λέμε τη ρεβάνς και πήκε λοιπόν στα αποδυτήρια και μας λέει σήμερα παίζουμε το Φωστήρα, ε. Λέω, ναι πρόεδρε, με το Φωστήρα. Λέει, κοίτα να δεις, σήμερα θα πρέπει να δώσετε το μεγαλύτερο, μέγιστη προσπάθεια για τα πρώτα γεγονότα που έχουν γίνει, αλλά εκτός από αυτό θα έχετε και ένα επιπλέον κίνητρο. Τελικά ποιο είναι το κίνητρο, αρχίζουμε λοιπόν, λέει ο πρόεδρος ότι στο ένα γκολ ας πούμε θα παίρνετε 50 δραχμές πριν ο καθένας, στα δύο θα παίρνετε 25, στα τρία θα παίρνετε 100, μας έπαιρνε μονά ζυγάλαδι. Φτάσαμε λοιπόν κάποια στιγμή στα 9 γκολ θυμάμαι και ήταν 80-85 λεπτό, λέω εντάξει καλά είμαστε, λέω τώρα παίρναμε ας πούμε ξέρω εγώ 40.000 ο καθένας, λέω δεν υπάρχει, αλλά κάποια στιγμή γίνεται ένα σουτ, θυμάμαι από τον Τριαντάφυλλο, ξέχασα, δεν θυμάμαι, πάει γκολ 10, στα 10 παίρναμε τα μισά, πήγαμε στα μισά. Οπότε ήθελε 3-4 λεπτά, αρχινάμε και κοιταζόμαστε μεταξύ μας, τι γίνεται, γιατί το φτιβάλετε, τι κάνατε, λέει, χάσαμε το λογαριασμό, ξεκινάσαμε κάποια στιγμή, δεν ξέραμε πότε ήταν μονά, πότε τζιγά. Και θυμάμαι, ξέχασα το 88-87, εγώ είχα βγει έξω από το τέρμα, είχα πάρει μια μπαλιά έτσι που μου είχε γυρίσει ο Γκαϊτατζής, θυμάμαι, και την κάνω διαγώνια μεγάλη. Έγινε μια δεύτερη μπαλιά, ο Κρητικόπουλος, δεν θυμάμαι, ή ο Αργυρούδης. Μπήκε το 11ο. Και είχε 1,5 λεπτό. Λέω, δεν χρειάζεται τώρα, λέω, όχι το 10ο. Και σταματήσαμε εκεί πραγματικά. Και μετά μπήκε ο Γκαϊτατζής, λέει, όταν θέλετε, όχι 1 και 2 βάζετε, και 10 και 11 βάζετε. Και γέλαγε.
0: Η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται στις 17 Μαΐου του 1981, όταν ο Εθνικός συντρίβει με 10-0 τον Ατρόμητο. Με μία λεπτομέρεια όμως, ο Ατρόμητος έπαιζε μέρας τέχνες λόγω απεργίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, κάτι το οποίο δεν ακολούθησε ο Εθνικός. Διαβάζουμε λοιπόν το ρεπορτάζ από την... μισό λεπτό να δω και ποια εφημερίδα είναι εδώ, έτσι, γιατί τα έχω μπροστά μου όλα. Εφημερίδα Απογευματινή, Δευτέρα 18 Μαΐου 1981. Ο Εθνικός έπαιζε μόνος του και έβαλε 10 γκολ στους εραστέχνες του Ατρομήτου, του Κώστα Μιλωνά. Ο Εθνικός με το εντυπωσιακό σκορ των 10-0 θερμάτων έδωσε τη χαριστική βολή στον Ατρόμητο, που λόγω απεργίας των επαγγελματιών παικτών του αγωνίστηκε με εραστέχνες. Σε ένα παιχνίδι που δεν αντέχει κριτική, οι γηπεδούχοι, χωρίς να παίξουν ποδόσφαιρο αξιώσεων, πέτυχαν σκορ μαμούθ. Το σκορ θα μπορούσε να είχε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν οι παίκτες του Εθνικού δεν έχαναν αρκετές κλασικές ευκαιρίες. Ο Δημήτρης Αιταρίδης ήταν το πρόσωπο του αγώνα με τα 5 τέρματα που πέτυχε. Με σωστές τοποθετήσεις και εύστοχα σούτ πέτυχε εύκολα τα μισά τέρματα της ομάδας του, ενώ με μεγαλύτερη ψυχραιμία θα μπορούσε να είχε σκοράρει άλλες 2-3 φορές. Ο Ατρόμητος στηρίχθηκε μόνο στον ενθουσιασμό των νεαρών παικτών του, ήταν συγκινητικές οι προσπάθειες των περιστεριωτών να σταθούν απέναντι στους επαγγελματίες συναδέλφους τους. Φυσιολογικά όμως υπέστησαν την ήττα και κατέρευσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κοτίδης το 15 μετά από σέντρα του Τσαλαμάνκα και άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα Στέρπη έκανε εύκολα το 1-0. Ο Μητρόπουλος το 30 από θέση offside δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 2-0. Ο Κοτίδης το 37 από πάσα του Σεϊταρίδη ανέβασε το σκορ σε 3-0. Ο Σεϊταρίδης το 45 με δυνατό σουτ πέτυχε το 4-0. Ο ίδιος το 46 και πάλι με σουτ μέσα από την περιοχή πέτυχε το 5-0, καθώς και το 6-0 στο 63 από πάσα του Λαμπρινού. Στο 66 ο Σεϊταρίδης ανέβασε το δίκτυο του σκορ σε 7-0 από πάσα του Τσαλαμάνκα. Στο 72 ο Σεϊταρίδης πέτυχε το 5ο τέρμα του και το 8ο του Εθνικού. Το 9-0 έγινε στο 79 από πλασέ του Κουτσιβίτη. Το τελικό 10-0 πέτυχε ο Μαυρουδής στο 35, το δεύτερο ημιχρόνο, από πάσα του Τσαλαμάνκα. Ο Σεϊταρίδης ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Εθνικού. Πολύ καλά πήγαν ακόμα οι Τσαλαμάνκας, Παπαδόπουλος, Μουτάφης, ενώ από τον Ατρόμητο ξεχώρισαν Τσαντάκης και Στέρπης. Τώρα να δούμε τις συνθέσεις. Ναι, Εθνικός Μακριονίτης, Μουτάφης, Κοντοθεοδόρου, Σιώκος, Παπαδόπουλος, Τσαλαμάνκας, Κοτίδης, Ιωακιμίδης. Στο 46 πήρε τη θέση του ο Κουτσουβίτης. Μητρόπουλος στο 46 τον αντικατέστησε ο Μαυρουδής, Σεϊταρίδης και Λαμπρινός. Ατρόμητος, Τέρπης, Λέκας, Μάκαρης, Γουργούλης, Τζαλακώστας, Κολομπράτσος, Πανταζής, Τσαντάκης, Λύκος, Γαργουλάκης και Μεντζελόπουλος. Στο 40 ο Καραλής στη θέση του Κολομπράτσου και στο 60 ο Πολυμενόπουλος στη θέση του Πανταζή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Καρβέλα να ερμηνεύει το τραγούδι «Άρε Εθνικάρα» για τον θρυλικό Εθνικάρα.

Εθνικάρας λοιπόν, ο Γιάννης Ματζουράκης, αξέχαστος. Πάμε στην τρίτη μεγαλύτερη νίκη, η οποία σημειώθηκε το 1970 στις 14 Μαρτίου, όταν η προοδευτική φιλοδόρησε με 9-0 τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Διαβάζουμε το φύλλο της 17ης Μαρτίου του 1970 της εφημερίδας Ομάδα. Με 9-0 η προοδευτική αθριάμβευσε επί του Ολυμπιακού Λευκωσίας και σημείωσε ρεκόρ τερμάτων. Δεν χόρτεναν. Αφού στα 5 πρώτα λεπτά οι παίκτες της προοδευτικής έχασαν δύο εντυπωσιακές ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ, στο 7 ο Παρτασίδης υπέπεσε σε πέναλτι και ο Σκούφος άρχισε το χορό των τερμάτων με εύστοχο σούτ. Ο Βουρδαμής το 21 με δυνατή κεφαλιά από μικρή απόσταση σημειώνει το 2-0 και ο Σπετσαρίας επίσης με κεφαλιά ανεβάζει στο 28 το σκορ σε 3-0. Η προοδευτική συνεχίζει να παίζει με μεγάλη όρεξη και αναπτύσσεται άνετα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι Κύπροι προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Το σκορ του πρώτου ημιχρόνου έκλεισε ο Νικολακάκος το 33. Ήταν το πιο εντυπωσιακό γκολ του αγώνος, αφού πέρασε διαδοχικά 6 αντιπάλους του, πλάσαρε τον Ζημαρά και καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους. Και 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Από την αρχή του δεύτερου ημίχρονου η ομάδα της Λευκωσίας άρχιζε να παίζει επιθετικά με την ελπίδα να μειώσει το σκορ. Από πλάγια θέση ο Βουρδαμής το 50 επιτυχάνει ένα ωραίο γκολ και ανεβάζει το σκορ σε 5-0, ενώ ο Σκούφος από μικρή απόσταση το 66 σημειώνει το έκτο τέρμα. Ο Ολυμπιακός σε μια αντιπίθεσή του δημιουργεί κίνδυνο για την εστία της προοδευτικής, που περνάει όμως χωρίς συνέπειες, αφού ο Αβραμίδης σουτάρει από τη μικρή περιοχή στο δοκάρι στο 77ο λεπτό. Και η προοδευτική συνεχίζει. Ο Βουρδαμής και πάλι στο 68 με ευθύβολο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής ανεβάζει το σκορ σε 7-0. Με όρο συνδυασμό οι παίκτες του Κορυδαλλού φτάνουν μέχρι το σημείο του πέναλτι και ο Σκούφος δεν δυσκολευόταν να πετύχει το 8ο τέρμα στο 80. 4 λεπτά αργότερα ο Βουρδαμής πετυχαίνει γκολ και το 9ο της ομάδας του, δίνοντας έτσι στο σκορ την τελική του μορφή. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιους έπαιξε η προοδευτική. Τζανετουλάκος, Σκριβάνος, Πανουσάκης, Γκλέζος, Πετσέρης, Νικολακάκος, Ρουμπάνης, Σκούφος, Βουρδαμής, Πετσαρίας και Μπέσης. Δύο αλλαγές, ο Μπαρμπαλιάς στη θέση του Μπέση και ο Οικονόμου στη θέση του Τζανετουλάκου και οι δύο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ζημαράς Αργυρού, Κωνσταντίνου Πορτοσίδης, Γεωργίου Ξυπολιτάς, Ευθυμιάδης, Φραγκίσκου, Πιερίδης, Αβραμίδης, Νικολάου. Και δύο αλλαγές, στο 30 ο Μιχάλης στη θέση του Αργυρού και στο 55 ο Φεγγαρά στη θέση του Νικολάου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο της προοδευτικής.

0: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 1992 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Εδεσσαϊκός 9-1 είναι η τέταρτη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Καπουράνη στο 7ο λεπτό. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και στα 7 λεπτά ο Γιώργος Καπουράνης πετυχαίνει γκολ. Στο 8ο λεπτό ο Μπορέλη με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ πετυχαίνει το 2-0. Το 3-0 το πετυχαίνει ο Βαζέχα μετά από παλιά ακριβίας του Μπορέλη. Μειώνει ο Εδεσσαϊκός με τον Μπάρι Ζουμπούλη στο 29 και στη συνέχεια έχουμε το 4ο γκολ του Παναθηναϊκού με την συνεργασία του Φραντζέσκου και του Αντωνίου, έτσι, το οποίο επέφερε το 4-1. Το 5-1 γίνεται μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπαίνει και το 5ο γκολ με τον Κριστόφ Βαζέχα με πέναλτι. Σε αυτή τη φάση αποβάλλεται και ο Καραϊσαρίδης του Εδεσσαϊκού. Μένει με 10 παίκτες η ομάδα της Έδεσσας. Και στη συνέχεια έχουμε άλλα 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 61 με το Στράτο Αποστολάκη. Στο 73 με τον Βαζέχα. Στο 83 και στο 89 και πάλι με τον Βαζέχα. Τελικό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός Εδεσσαϊκός 9-1. Και ακούμε το ρεπορτάζ του αγώνα αυτού.
1: Μπορέλη, θα κάνει το σούτ. Αποκρούει κάποιο στήθος του, ήταν ο Κότσιφας. Νέο σούτ, μπαλα γκολ. Το σούτ αυτή τη φορά από τον Καπουράνη στην πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό ανοίγει το σκορ. Καραγεωργίου, Αποστολάκης, πάντα Αποστολάκης. Την παλιά για τον Μπορέλη. Ο Μπορέλη θα σηκώσει την μπάλα. Το 2-0, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μπορέλη. Μέσα σε ένα λεπτό ο Παναθηναϊκός κάνει δύο του τα γκολ. Από την όμορφη πάσα του Αποστολάκη μέσα στην περιοχή του Εδεσσαϊκού, ο Μπορέλη είδε τον Νικολαίδη να βγαίνει από τα γκολπός του, σήκωσε την μπάλα, τον πλάσαρε πανέμορφα, έκανε το 2-0 μέσα σε 2 λεπτά. Αντωνίου για τον Βαζέχα. Βαζέχα πάτησε πολύ ωραία την μπάλα και απέφυγε τον Καραϊσαρίδη. Βγάζει τη σέντρα. Ο Μπορέλη με κεφαλιά το 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για τον Αργεντίνο. Ο Παπαδόπουλος για τον Ζουμπούλη είναι σε καλύτερη θέση, αλλά θα κάνει το λάθος ο Καραγεωργίου. Και το 3-1 τελικά για τον Εδεσσαϊκό. Φραντζέσκο στην εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα περνάει από όλους και ο Αντωνίου με κεφαλιά κάνει το 4-1. Στο δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ λοιπόν που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, ο Φραντζέσκο έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Αντωνίου ψηλότερα από όλους με κεφαλιά σχεδόν εξ επαφής έκανε το σκορ 4-1. Αναγκώς προσπαθεί εδώ Βαζέχα, Μπορέλη. Θα γίνει το λάθος, νομίζω έχουμε πέναλτι. Αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Δημητριάδης, Φραντζέσκος. Τώρα είναι πέναλτι. Καραϊσαρίδης αποσύρεται από το παιχνίδι. Κύριο Μητριάδης δίνει την εντολή. Ο Βαζέχα παίρνει φόρα και κάνει το 5-1 για τον Παναθηναϊκό. Σχεδόν στο 45ο λεπτό. Μπορέλη θα πετάξει την μπάλα στον Αποστολάκη. Αυτός απευθείας στον Βαζέχα. Βαζέχα ευνοείται. Γλίστησε κάποιος παίκτης. Αποστολάκη μέσα στην περιοχή. Πλασάρι και 6-1. Βαζέχα στον Αντωνίου. Αντωνίου προσπαθεί να βρει τον Βαζέχα. Βαζέχα κάνει το σουτ. Την μπάλα στο δοκάρι. Ο Στράκης πετάει την μπάλα στον Βαζέχα, ο οποίος πολύ όμορφα με προσπίση του σώματος αποφεύγει τον Κότσιφα. Βαζέχα μέσα στην περιοχή. Πλασάρι με το αριστερό. Την μπάλα πέρασε τη γραμμή, όπως λέει αμέσως ο επόπτης και ο κύριος Δημητριάδης. 7-1 λοιπόν το σκορ από αυτή την έξω έχει προσπάθεια του Βαζέχα, ο οποίος προσποιήθηκε έξω, πολύ έξω από την περιοχή στον Κότσιφα. Πήρε την μπάλα. Πέρασε μέσα στην περιοχή με το αριστερό, πλάσαρε τον Νικολαίδη. Το σκορ έγινε 7-1. Καπουράνη στο Μαραγκό. Μαραγκός ξανά στον καφέ. Καφές μέσα στην περιοχή. Πολλές τρίπλες πίσω στον Μαραγκό. Μαραγκός βγάζει τη σέντρα αμέσως. Στρώνει την μπάλα με το σύντος ο Βαζέχα. Το σουτ, ένα πανέμορφο γκολ από τον Πολωνό που κάνει hat-trick. Πετυχαίνει το τρίτο του σημερινό γκολ. 8ο για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα φτάνει στο Φραντζέσκο. Ο Φραντζέσκος πετάει την μπάλα θαυμάσια στον καφέ. Ο καφές μέσα στην περιοχή. Βγάζει τη σέντρα. Κεφαλιά του Βαζέχα. 9-1. Τέταρτο γκολ του Βαζέχα από την έξοχη πάσα του καφέ. Αλλά τι να πει κανείς και για την όμορφη πάσα του Φραντζέσκου που βρήκε ξεμαρκάρισε τον Νεαρό. Ο Νεαρός έβγαλε τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Εδεσσαϊκού. Η κεφαλιά του Βαζέχα 9-1.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πέμπτη κατά σειρά μεγαλύτερη νίκη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παναχαϊκή στις 5 Ιουνίου του 1977 και κερδίζει με 9-1. Σας διαβάζω εδώ από την εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το φίλο της 6 Ιουνίου του 1977. Αχόρταγος Ολυμπιακός έκανε σκορ μαμούθ. Στο ρεπορτάζ του Χρήστου Ράπτη, όλοι ήθελαν και όλοι έβασαν γκολ στην Παναχαϊκή. Να σας δώσω έτσι ένα στίγμα και τον σκόρες εκείνης της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό. Ο Δελικάρης το 2, ο Γαλάκος, μάλλον ο Δελικάρης 2 γκολ, ο Γαλάκος 2 γκολ και από ένα Συνετόπουλος Δαβουρλής, σε βάρος της πρώην ομάδας του έτσι, Καραβίτης Βιέρα και Σταυρόπουλος, τον γκολ της Παναχαϊκής ο Σπεντζόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιάννη Πάριο να ερμηνεύει το τραγούδι «Η θάλασσα του Πειραιά».

0: Και πάμε στο 2001, 20 Οκτωβρίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Παναχαϊκή και τη συντρίβει με 8-0. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα της επόμενης ημέρας. Ένα εκπληκτικό 20 λεπτό δίκησε στον πράσινο θρίαμβο. Βλάουβιτς 5 αστέρων προχθές στη Λεωφόρο, όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο που είπαμε, σε ένα μάτς που η νίκη για τον Παναθηναϊκό ήταν επιτακτική ανάγκη κόντρα στην Παναχαϊκή και ήλθε από το 27. Τότε ήταν 3-0 το αποτέλεσμα. Ο Κροάτης το πήρε προσωπικά και σκόραρε 5 φορές, ενώ ο άμυρος Γιώργος Αμπαδιωτάκης μάζεψε την μπάλα 8 φορές από τα δίκτυα της εστίας του, αφού γκολ σημείωσαν επίσης Κωνσταντίνου Θείο και Κόλκα. Μάλιστα ο Κυράστας, ο Κύπριος επιθετικός δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει τη φόρμα του, πετυχαίνοντας 2 υπέροχα τέρματα. Όταν ο Γιάννης Κυράστας, αυτό είδα και έτρεξα λίγο παραπάνω, ζητούσε από τους παίκτες του μόνο νίκη απέναντι στην Παναχαϊκή, σίγουρα δεν φανταζόταν ότι το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού θα έλεγε με 5-0 για τους πράσινους. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο για μια καλή εμφάνιση αλλά και νίκη τη δεύτερη στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός σε ένα εκρηκτικό 20 λεπτό στο πρώτο μέρος καθάρισε το παιχνίδι και έφτασε δίκαια στη νίκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ εκείνη τη αγωνιστική για εκείνο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού επί τη Παναχαϊκή στο 8-0 στη Λεωφόρο.
1: Στήσια τον Παλέ. Είναι το λάθος. Καραγκούνης. Παλιά τρύπα για τον Κωνσταντίνο. Δεν υπάρχει offside. Εδώ ο Κύπριος. Πολύ ωραία ενέργεια. Κοντά στον κόλο. Παναθηναϊκός του Ρογατοβί. 1-0 στο 22 με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ανοίγει το σκορ. Εδώ ο σκόρερ. Βλάουβιτς, Μίκαλσεν. Κόσμος αποθεώνει τον Κωνσταντίνου και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη σέντρα με το δεξί, καλή πάση για τον Παναθηναϊκό, γκολ 2-0 με τον Γκόραν Βλάουβιτς στο 26, κεφαλιά του Βλάουβιτς, το πίσω δοκάρι.
2: Πρώτα πράγματα βέβαια θα γίνουν πολύ πιο εύκολα για τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά την Παναχαϊκή,
1: να δούμε τον Μίκαλσεν, τον Κωνσταντίνου, το σουτ, γκολ καταπληκτικό από τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου στο 28, 27 και κάτι δευτερόλεπτα. Μιχάλης ο Κωνσταντίνου και ραπνοβολή. Λίγο τον Αμπαδιωτάκη, στέλνει την μπάλα. Γκαρφώνει κυριολεκτικά στα δίκτυα. Είναι ο Γκόραν Βλάουβιτς που θα εκτελέσει το πέναλτι. Στο 35, 36ο ήδη λεπτό. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ με 3-0. Βλάουβιτς εκτελεί. Αλλά είναι γκολ 4-0 με τον Γκόραν Βλάουβιτς. Στο το πέναλτι του Κροάτη, ο Αμπαδιωτάκης έπεσε στην αριστερή του γωνία. Βρήκε την μπάλα. Εδώ όμως δεν μπόρεσε να αποσοβεί στο μοιραίο. Τότε είχαμε κάνει ένα λάθος, είχαμε υπολογίσει δράση από τον κόσμο. Λέγαμε για 8.000 φίλαθλοι. Θα γίνουν στους 13-14.000. Εδώ όμως η ευκαιρία ξανά με τον Βλάβιτς. Το σουτ γκολ 5-0. Κόραν Βλάβιτς στο 39. Τρίτο γκολ για τον Κροάτη. Της πρόκρισης. Champions League στην επόμενη φάση. Εδώ Κόλκα βγάζει τη σέντρα για το κεφάλι του Βλάβιτς. Ναι, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 6-0. Πολύ νωρίς, μόλις στο 4ο λεπτό της επανάληψης. Από τη σέντρα του Κόλκα, ο αριστερά. Βλάουβιτς με κεφαλιά και το 6ο γκολ του Παναθηναϊκού.
2: Έχει βάθος πλέον ο Παναθηναϊκός και μπορεί εύκολα να ξεκουράζει παίχτες για να είναι φρέσκοι στο... Έχει βάθος πλέον ο Παναθηναϊκός και μπορεί εύκολα να ξεκουράζει παίχτες για να είναι φρέσκοι.

0: τον Κόλκα. 8-0 το σκορ. 33 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Γιώνας Κόλκα ο σκόρερ.
1: Λοιπόν, πάλι Παναθηναϊκός. Πάμε στο 1994, 27 Μαρτίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Δόξα Δράμας και την Φιλοδωρή επίσης με 8-0. Ο χορός τερμάτων ξεκίνησε με τον Μπορέλη στο 14, διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Με το γκολ του Μπορέλη λοιπόν στο 14 το 1-0, συνεχίστηκε με τον ίδιο παίκτη στο 28. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε υπέροχο σόλο και πλασέ και στη δεύτερη αριστουργηματικό πλασέ. Στο 35 ο Καλπάκης ανέντεψε τον Βαζέχα, το πέναλτι χτύπησε ο Πολωνός 3-0 στο 44. Ο Αποστολάκης με ωραία προσπάθεια και μπαλιά έβγαλε τον Βαζέχα σε θέση βολής, επακολούθησε Κεραυνός και 4-0. Στο 58 ο Γεωργιάδης με σουτ πέτυχε το 5-0 και στο 60 ο Βαζέχα με νέο πλασέ ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 6-0. Στο 75 ο Δόνης με μπάσιμο και πλασέ έκανε το 7-0 και στο 90 ο ίδιος παίκτης έδωσε ωραία μπαλιά στο Βαζέχα που έκλεισε το σκορ 8-0. Η σύνθεση του Παναθηναϊκού: Βάτσικ, Αποστολάκη, Σουζουνίδης, Μπορέλη, Καλιτζάκης, Νιόμπλιας, Σαραβάκος, Κολιτσιδάκης, Βαζέχα, Γιώργος Γεωργιάδης και Μάρκος. Με τον Δόνη να μπαίνει στο 69, αλλαγή στον Αποστολάκη, ακόμα πιο επιθετικός ο Παναθηναϊκός, και το Μαραγκό στη θέση του Καλιτζάκη στο 46. Δόξα έπαιξε με Λογαρά, Παχατουρίδη, Τελίδη, Καλπάκια, Ευαζίδη και Οσέ, Τερζή, Γιασλάνη, Θωμαίδη, Κοσμίδη και Λαζαρίδη, με δύο αλλαγές στο 46 το Ραφαηλίδη στη θέση του Τελίδη και τον Κυριακίδη στη θέση του Γιασλάνη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον αγώνα αυτό.
2: Η μπάλα, πολύ ωραία προσπάθεια του Αργεντινού, τετατέτ και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Γεωργιάδης με στην περιοχή, παλιά για τον Μπορέλη, δυνατό το σουτ και το 2-0. Τώρα η παλιά του Μάρκου για τον Βαζέχα με στην περιοχή, ο Βαζέχα που σπρώχνεται και έχουμε πέναλτι. Βαζέχα λοιπόν απέναντι στο Λογαρά εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. Θα δώσει τώρα για τον Μπορέλη. Αλλάζει αυτός και πάλι με τον Αποστολάκη. Είναι δυνατή παλιά. Πρόλαβε ωστόσο ο Αποστολάκης το δυνατό σουτ από πολύ κοντά από τον Βαζέχα και το 4-0. Μάρκος, πολύ ωραία προσπάθεια. Η παλιά στην περιοχή. Η μπάλα 5-0 από το πλασέ του Γεωργιάδη.
3: Ευνοείται από την κόντρα ο Μπορέλη. Μπροστά του Ναϊβαζίδης. Κάνει τώρα τη σέντρα για τον Βαζέχα. Κοντρόλ με στην περιοχή. Γίνεται και το πλασέ. Και 6-0 για τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Δόνης έχει μπροστά τον Κοσμίδη, τον αποφεύγει. Πάντα ο Δόνης που κάνει μόνος την προσπάθεια, συνεχίζει. Κάνει και το σούτ, ένα θαυμάσιο γκολ και το 7-0.
3: Ο Δόνης που ξεπέρασε τον Κοσμίδη. Να πάλι ο Δόνης γυρίζει για τον Βαζέχα. Το πλασέ και το τέταρτο γκολ του Βαζέχα. Το 8-0 για τον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε στις 10 Δεκεμβρίου του 1989 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ υποδέχεται την Ξάνθη και την συντρίβει με 8-0. Στην Ξάνθη τότε έπαιζε και ο Νίκος Κωστένογλου, μετέπειτα παίκτης της ΑΕΚ και προπονητής. Το σκορ ανοίγει στο 28. Ο Πατίκας από δεξιά επιχειρεί ένα μπάσιμο, τον κλαδεύει ο Ζουνίδης. Ο διαιτής αφήνει όμως το πλεονέκτημα. Η μπάλα καταλήγει στον Οκόνσκι, ο οποίος από πλάγια θέση δεξιά σερβίρει στο Χριστοδούλη που με κεφαλιά κάνει το 1-0. Το 2-0 στο 30 ο Κόνσκι χτυπάει φάουλ από αριστερά. Ο Μανολάς με κεφαλιά στέλνει την μπάλα να χτυπήσει στη ρίζα του δεκαριού και ο επερχόμενος Πατίκας δεν δυσκολεύεται με σούτ να βρει το στόχο. Στο 44 Χριστοδούλου ο Κόνσκι συνδυάστηκαν άψογα και ο Πολωνός με σέντρα ακριβίας βρήκε τον Πατίκα που με κεφαλιά κάνει το 3-0. Στο 52 σημειώθηκε το γκολ για βραβή από τον Χριστοδούλου, ενώ με ένα φοβερό τακουνάκι, παιδιά, ποιος το έχει δει θα το θυμάται. Όποιοι ήταν μέσα ακόμα περισσότερο τυχεροί. Στο 64 μετά από ωραίο συνδυασμό του Παπαϊωάννου με τον Πατίκα η μπάλα καταλήγει στο Χριστοδούλου, ο οποίος με προβολή την προωθεί στα δίχτυα. Στο 72 με απευθείας χτύπημα φάουλ, αλλά Πλατινί ο Κόνσκι κάνει το σκορ 6-0. Στο 74 ο Σαββίδης πασάρει στο Φαμέλη που με σουτ πλασί κάνει το 7-0 και στο 89 η ΑΕΚ κλείνει το σκορ με πέναλτι που καταλόγησε ο διαιτητής σε ανατροπή του Πατίκα από τον τερματοφύλακα της Ξάνθης. Το πέναλτι χτύπησε ο Καραγκιοζόπουλος. 8-0 η ΑΕΚ αγωνίστηκε με Μίνου, Βασιλόπουλο, Σταματή, Μανολά, Πεπέ, Παπαϊωάννου, Πατίκα, Σαβεύσκη, Χριστοδούλου, Οκόνσκι και Σαββίδη. Δύο αλλαγές. Στο 65 ο Φαμέλης στη θέση του Τόνι Σαβεύσκη και στο 75 ο Καραγκιοζόπουλος που χρήστηκε και σκόρερ στη θέση του Μύροσλαβο Κόνσκι. Η Ξάνθη έπαιξε με Γεωργούση, Χατζιαποστολίδη, Κουτσίδη και Χαγιά, Ουζουνίδη, μετέπειτα προπονητή σε Κωστένογλου, Χαλκίδης, Μαρινάκης, Αδαμόπουλος, Τζάτζος, ο Μάξιο Τζάτζος, μεγάλη παιχτάρα, και Μαυρομάτης. Δύο αλλαγές στο 46 ο Μουστάκας στη θέση του Αδαμόπουλου και στο 58 ο Χατζόπουλος στη θέση του Μαυρομάτη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του αγώνα αυτού.
4: Αντεπίθεση ΑΕΚ. Ο Κόνσκι μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, σκάβει την μπάλα και είναι το γκολ από το Χριστό.

0: Σταϊδούλου. Στο 28 λεπτό με την θαυμάσια προσπάθεια του Οκόνσκι ξαναβλέπουμε τη φάση που άρχισε από τον Πατίκα. Μέσα στην περιοχή ο Οκόνσκι ξέφυγε από την έξοδο που επεχείρησε ο Γιωργούσης, έκανε μια ψιλοκρεμαστή σέντρα και από εκεί και πέρα για τον Χριστοδούλου η υπόθεση γκολ ήταν εύκολη, με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Φάουλ για την ΑΕΚ, ο Κόνσκι, 31 λεπτό, κεφαλιά του Μανολά Δοκάρη, στη συνέχεια σουτ και γκολ από τον Πατίκα τη φορά αυτή. Να λοιπόν, δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ με τον Πατίκα ζευγαρώνει τα τέρματά της. Έκτο κόρνερ για την ΑΕΚ, εκτελεί ο Κόνσκι, κεφαλιά από τον Πατίκα και τον Μανολά και είναι το γκολ. Ο Πατίκας τελικά είναι αυτός που βρέθηκε πρώτος στην μπάλα, καθώς είχε έρθει και ο Μανολάς. Τη στέλνει στα δίκτυα του Γιωργούση στο 43ο λεπτό. Έχουμε το ΑΕΚ Ξάνθη 3-0 με το δεύτερο γκολ του Πατίκα. Πήρε τελικά ο Σαββίδης, κάνει τη σέντρα Χριστοδούλου, ένα καταπληκτικό γκολ από το Χριστοδούλου. Ένα φοβερό γκολ από τα σπάνια που βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Αξίζει να το ξαναδεί κανείς πολλές φορές. 7ο λεπτό της επανάληψης. Η αμυντική της Ξάνθης μετά από αλλεπάλληλα σφάλματα στην προσπάθεια να αλλάξουν μεταξύ τους την μπάλα έδωσαν την ευκαιρία στο Σαββίδη να την πάρει να κάνει μια σέντρα και με τον εντυπωσιακό τρόπο αυτό ο Χριστοδούλου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει έτσι το 4-0. Χριστοδούλου για τον Παπαϊωάννου. Πατίκας Χριστοδούλου, Πατίκας, το πλασέ και νέο γκολ από το Χριστοδούλου στο 1-2 που έπαιξε με τον Πατίκα. Ο Χριστοδούλου λοιπόν σημειώνει το τρίτο του γκολ σε αυτό το θριαμβευτικό παιχνίδι της ΑΕΚ, όπου το σκορ είναι ΑΕΚ Ξάνθη 5-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Κόρσκι στο φάουλ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα εκπληκτικό σε εκτέλεση φάουλ του Οκόνσκι, από αυτά που θυμίζουν Πλατινή. Και η ΑΕΚ έχει σημειώσει το έκτο της γκολ με αυτό το επιτυχημένο και εντυπωσιακό, επαναλαμβάνουμε, κτύπημα φάουλ του Οκόνσκι. Σαββίδης. Να, ο Φαμέλης θα κάνει το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 7 τα γκολ για την ΑΕΚ με τον Φαμέλη τη φορά αυτή σκόρερ. Καραγκιοζόπουλος και το 8. Το 8-0 για την ΑΕΚ είναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη νίκη που σημείωσε ο Πανιώνιος επί του Ολυμπιακού Λευκωσίας στις 22 Οκτωβρίου του 1969. 8-0 κέρδισε ο Πανιώνιος, με τέρματα που σημείωσαν ο Δέδες στο 16, στο 21, στο 77, στο 82 και στο 86. 5 γκολ πέτυχε ο Γιώργος Δέδες, ο Χιώτης στο 43 και το 75 και ο Μπάμπης Τζόγλου στο 54. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες εκοφαντικές νίκες του Πανιωνίου πέρα από αυτό το 8-0 επί του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Σε επίσημο παιχνίδι έχουμε το 10-1 επί του Εθνικού Περιστερίου στο Κύπελλο Ελλάδας το 58-59. Θα δούμε σε άλλη εκπομπή, θα στήσουμε για τα μεγάλα σκορ, γιατί είναι και κάποια ακόμα πιο εντυπωσιακά στο Κύπελλο Ελλάδας με σαφώς μικρότερης δυναμικότητας ομάδες. Η νίκη επί της Κονκόρδιας στο Πρωτάθλημα Αθηνών Πειραιώς το 1922-23 με 9-1. Η νίκη επί του Παγκρατίου στο Πρωτάθλημα Αθηνών 1946-47 με 10-0 και η νίκη επί της Δάφνης στο ημιεπίσημο κατοχικό πρωτάθλημα της ΕΠΟ το 1943. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Όπως ένας αγώνας που έληξε το 1947 στη Θεσσαλονίκη για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κόντρα στο Μακεδονικό, ο Πανιούνιος επιβλήθηκε με 8-4, έτσι, με 4 γκολ του Ρίζου κλπ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο του Πανιωνίου όπως τον έχει γράψει ο Σπύρος Χαλκιόπουλος, ή μάλλον όπως τον ερμηνεύει ο Σπύρος Χαλκιόπουλος, σε μουσική και στίχους του Σάκη Αποσπόρη.

Λοιπόν, και πάμε στη 10η μεγαλύτερη σε ευρύτητα νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά η πρώτη μεγαλύτερη εκτός έδρας. Έτσι, την πετυχαίνει η ΑΕΚ το 1963, στις 8 Σεπτέμβρη του 1961, συγγνώμη, 63, κόντρα στο Εγάλεο με 8-0. Και σας διαβάζω από την εφημερίδα Ομάδα με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 1961. Εθνική κατηγορία, φτερούγησε ψηλά, σημειώνοντας 8 γκολ η ΑΕΚ εναντίον του Εγάλεο, έδειξε ότι έχει μεγάλη δύναμη πυρός. Στο 30 σημειώθηκε το πρώτο γκολ του αγώνος από τον Γκούβα και αυτό το γεγονός τσάκισε τους παίκτες του Εγάλεο που μέχρι τότε αντιμετώπιζαν την ΑΕΚ με μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησαν 2 γκολ του Νεστορίδη στο 40 και στο 43 και ο χάρτινος πύργος που είχαν φτιάξει τα φιλότιμα παιδιά του Εγάλεο κατέρευσε. Αποδοτική ήταν μια κούρσα και σου του Πετρίδη που χάρισαν στην ΑΕΚ το 4ο γκολ και επέτειναν την αγωνία και τη σύγχυση στο Εγάλεο ώστε ένα πέναλτι που χτυπήθηκε 2 φορές προς την εστία του Σεραφίδη από τους Κανελόπουλο και Γιαφάλογλου να μην μειώσει τη διαφορά. Πώς έγινε τώρα και το παρέσαν 2 διαφορετικοί, φαίνεται να το πιάσε εκεί ο Στέλιος. Το 4-0, το χάσιμο του πέναλτι και συνεχώς αυξανόμενη πίεση των ΑΕΚτζίδων οδήγησαν το Εγάλεο σε μια πλήρη παραδοχή της καταστάσεως και επέτρεψαν στην ΑΕΚ στα υπόλοιπα 24 λεπτά του παιχνιδιού να σημειώσει άλλα 4 γκολ, εκ των οποίων τα 3 στο τελευταίο δεκάλεπτο, Σταματιάδης στο 73, Σταματιάδης στο 81, Νεστορίδης στο 89 και Γκούβας στο 90. Αυτά λοιπόν από τον αγώνα Εγάλεο ΑΕΚ 0-1 που ήταν και η μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας και να προλάβω να πούμε κάποια άλλα έτσι αποτελέσματα από τις μεγάλες νίκες που έχουν σημειωθεί. Έχω μπροστά μου εδώ τα χαρτιά. Ο Ολυμπιακός Ξάνθη 8-1 το 91, Ηρακλής Ρόδος 8-1 το 79, Παναθηναϊκός Ατρόμητος 8-1 το 73, Απόλλων Δόξα Δράμας 8-1 το 61, Παναθηναϊκός Προοδευτική 8-1 το 60, Ολυμπιακός Πανεγιάλιος 8-1 το 60, ΠΑΟΚ Λαμία 7-0 το 25, Πλατανιά Ασκαλονία 7-0 το 2014, Ολυμπιακός Ακράτητος 7-0 το 2003, Ολυμπιακός Παναχαϊκή 7-0 το 2002, Παναθηναϊκός Πανηλιακός 7-0 το 1997, Αθηναϊκός ΑΕΚ 07 το 1996, ΑΕΚ Κόρινθος 7-0 το 92, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 7-0 το 91, Παναθηναϊκός Κόρινθος 7-0 το 91 και συνεχίζω. Ολυμπιακός Δόξα 7-0 το 86, ΑΕΚ Καβάλα 7-0 το 79, Παναθηναϊκός Βίζα Μεγάρων 7-0 το 70, με 7-0 κέρδισαν. Ο Παναθηναϊκός το Βίζα τα είπαμε το 70, αλλά και το Εγάλεο την ΑΕΛ Μεσού το 69, ο Παναθηναϊκός την ΑΕΛ Μεσού το 69, ο Άρης την ΑΕΛ Μεσού το 69, ο Παναθηναϊκός τον Πανσεραϊκό το 69 και η ΑΕΚ τον Ατρόμητο Πειραιώς το 61. Το 93 είχαμε Ξάνθη Πιερικός 8-2, το 81 Λάρισα Καβάλα 8-2, το 74 Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης 8-2, το 70 ΑΕΚ Βέρεια 8-2, το 64 Ολυμπιακός Ηρακλής 8-2. Και πάμε τώρα σε ορισμένα 7-1 που σημειώθηκαν το 2001 ΠΑΟΚ Καλαμάτα, το 1999 Παναθηναϊκός Παναχαϊκή, το 1994 Ολυμπιακός Καβάλα, το 1991 Ολυμπιακός Απόλλων, το 1989 ΑΕΚ Πανιώνιος και το 1987 ΑΕΚ Βέρεια. Και ακόμα, το 1974 ΠΑΟΚ Καστοριά 7-1, Παναθηναϊκός Άρης το 1973 7-1, Πανιώνιος ΑΕΛ Μεσού το 69 επίσης 7-1, Απόλλων Όφη το 68 7-1 και Πανιώνιος Πανεγιάλιος το 65 7-1. Μιας και είπαμε για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με 8-0 επί του Εγάλεο το 61, πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της ΑΕΚ που ίσχυε εκείνη την περίοδο, ένας ύμνος γραμμένος το 1963. Ραντεβού και πάλι αύριο με ώρα Ελλάδας στις 9 το πρωί, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο».

Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

παραδώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 66 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@gr. Υπάρχει το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Μα τι να κάνω, Λοπούλου, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα. Στην άρχιση ταξία της εκπομπής, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή 12 λεπτά μετά τις 10. Ζωντανά πάντα μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Πολλές καλημέρες, πολλά χαιρετίσματα από μια Αθήνα με πολύ καλή θερμοκρασία, πολύ καλό καιρό. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι ισχυρίζονται ότι τις επόμενες μέρες ο καιρός θα κινηθεί σε σχετικά καλοκαιρινούς ρυθμούς. Θα ανέβει λίγο πιο ψηλά για την εποχή επίπεδα το θερμόμετρο, ο υδράργυρος. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 30 βαθμούς, κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα. Κάποιοι ετοιμάζουν και πάλι τις βαλίτσες τους μαζί με πετσέτες, γιατί βλέπουμε ότι στην πρώτη ηλιοφάνεια που κάνει, μιας και τις προηγούμενες μέρες ο καιρός έκανε τα δικά του, ετοιμάζονται να εκδράμουν για τις παραλίες. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει, το καλοκαίρι στην Ελλάδα τραβάει μέχρι και τα μέσα του φθινοπόρου. Οι θερμοκρασίες βοηθούν, ο καιρός βοηθά και οι πληρότητες, κακά τα ψέματα, σε αρκετά ξενοδοχεία ανά τη χώρα, είτε μιλάμε για την ηπειρωτική χώρα είτε για την νησιωτική Ελλάδα, έχουν πληρότητες που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 100%. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει και άλλες φορές ότι η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα έχει τραβήξει, έχει ανοίξει σε σχέση με παλαιότερα. Παλιότερα ήταν 2-3 μήνες, τώρα κοντεύει να πιάσει το εξάμηνο και 7 μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και σίγουρα το πρόσημο είναι θετικό. Αυτό να έχετε στο νου σας όλοι όσοι βρεθείτε στην Ελλάδα, στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Να ξέρετε ωστόσο συμπληρωματικά ότι οι μετεωρολόγοι υποστηρίζουν ότι το καλοκαίρι δεν ήρθε για να μείνει. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα νέο κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να προσεγγίσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Γι' αυτό βήματα χ, όσοι θέλετε, προλαβαίνετε ακόμα μέχρι τις... Έχετε τις 4 μέρες ακόμα. Λοιπόν, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες ιδιαίτερα στην ελληνική ομογένεια, στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, σε όλους εσάς που κουβαλάτε τη μητέρα πατρίδα στις καρδιές σας, στο μυαλό σας. Εξάλλου η έννοια του νόστου νομίζω ότι συνδυάζει και συναισθήματα, συνδυάζει και λογική, θα έλεγα, ταυτόχρονα, μια λέξη που τη συναντά κανείς μόνο στην ελληνική γλώσσα, μια από τις πιο αρχαίες γλώσσες του κόσμου, και βεβαίως είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός αυτό. Διαχρονικά μιλιέται εδώ και χιλιάδες χρόνια η ελληνική γλώσσα, και θεωρώ ότι αποτελεί μια πρόκληση και ένα βάρος για μας, μια ευθύνη να μπορέσουμε να τη μεταλαμπαδεύσουμε και στις επόμενες γενιές που έρχονται. Ξέρουμε ότι για πολλούς από εσάς δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι σημαντικό ωστόσο η ελληνική γλώσσα να ακούγεται στα σπίτια σας, να την ακούν τα παιδιά σας, διότι αποτελεί ένα βασικό συνδετικό παράγοντα, κρίκο, με μια χώρα που παρά το μικρό της μέγεθος, το μικρό αποτύπωμα που έχει στο χάρτη, στον παγκόσμιο χάρτη, ετούτης αντιστρόφως ανάλογα είναι τα πράγματα στο επίπεδο πολιτισμού και σε επίπεδο θεσμών. Μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία από εδώ ξεκίνησε, και υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι που μας κάνουν υπερήφανους σε μια εποχή που η γκρίνια περισσεύει, καλός ή κακός. Βεβαίως η εποχή είναι δύσκολη σε κάθε περίπτωση, δεν αφορά βεβαίως μόνο τη χώρα μας, αφορά σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και την Ευρώπη, την Ευρώπη την οποία την είχαμε συνηθίσει ως μια όαση ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας. Στις μέρες μας και τα τρία αυτά στοιχεία για διαφορετικούς λόγους έχουν αρχίσει και αμφισβητούνται. Θα πούμε περισσότερα βέβαια στη συνέχεια, μιας και στην χώρα μας θα βρεθεί, σήμερα το βράδυ θα έρθει, θα παραμείνει αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη σε κάθε περίπτωση, με πολλούς συμβολισμούς, με αρκετές συμφωνίες, και μάλιστα πρόκειται να εκφωνήσει και μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Θα δούμε τι θα έχει να πει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει άποψη, μετριοπαθής πολιτικός σε μια εποχή όπου επικρατούν ακραίες φωνές, κακά τα ψέματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επίσκεψη του οποίου συνδέεται με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τραπέζι ωστόσο θα τεθούν και άλλα ζητήματα: ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία και βεβαίως οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Ένα στοιχείο που κάνει ίσως το συγκεκριμένο ταξίδι, συγκεκριμένη επίσκεψη πιο σημαντική, έχει να κάνει, συνδέεται και με το
ότι για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι να έχει συμβεί άλλη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα και δεν πάει Τουρκία. Δεν πηγαίνει στην Άγκυρα. Ένα σημαντικό στοιχείο, δεδομένου ότι συνήθως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Ελλάδα και την Τουρκία ως ένα ενιαίο χώρο. Συνθέτουν ούτως ή άλλως την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ και ήθιστε όταν έρχονται στην Αθήνα ή όταν πηγαίνουν στην Άγκυρα να επισκέπτονται και την ελληνική, την τουρκική πρωτεύουσα αντίστοιχα. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί, τι θα γίνει. Περιμένει αρκετά η χώρα μας και βεβαίως από την άλλη πλευρά αρκετά περιμένουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και σε επίπεδο σημειώσουμε χρημάτων, οικονομικό, μιας και αναμένεται να υπογραφούν ή τουλάχιστον να δρομολογηθούν μια σειρά από σημαντικές συνθήκες που αφορούν την άμυνα με έντονο οικονομικό αποτύπωμα, κάπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να πάρουν αμερικανικές εταιρείες τα επόμενα χρόνια. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς, πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, το έχουμε πει πολλές φορές. Ο κόσμος ανακατεύεται. Συγκρούσεις και χτυπήματα μάλιστα εναντίον πλοίων του εμπορικού ναυτικού σε πολυσύγναστες ναυτιλιακές οδούς, σε πολυσύγναστους ναυτιλιακούς δρόμους, όπως είναι τα στενά του Ορμούζ, όπως είναι ο Εύξηνος Πόντος, και στη μία περίπτωση και στην άλλη είχαμε χτυπήματα κατά πλοίων του εμπορικού ναυτικού, όπως σας είπαμε, αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Οδεύει ολοταχώς στο επίκεντρο μιας νέας πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στους Χούθη και στις χώρες που συνθέτουν τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν δηλαδή. Οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί είπαν στους Σαουδάραβες ότι θα τους συνδράμουν στο πόλεμο, στη σύγκρουση που υπάρχει εκεί στα νότια της Σαουδικής Αραβίας, στην Ιεμένη. Μια σύγκρουση που επηρεάζει βεβαίως και την ναυσιπλοεία. Και μιας και λέγαμε νωρίτερα και για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, μία από τις συμφωνίες, τρεις βασικές συμφωνίες θα υπογραφούν. Μία από αυτές αφορά την ναυτιλία, αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Σύμφωνα με την σχετική διεθνή συνθήκη που υπογράφηκε το 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Όπως σας είπαμε, εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά. Πολλές ώρες στον δρόμο. Μετράει πάντα, το λέμε αυτό, η επιστροφή σας. Με ασφάλεια στα σπίτια σας, με ασφάλεια στις οικογένειές σας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να πιάνετε πάντα δεξιά όταν κουράζεστε. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Ελπίζουμε να κρατάμε καλή παρέα σε όλους σας. Θα πάμε σε μια πρώτη μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Να βάλουμε και τους καλεσμένους μας στην παρέα, γιατί υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σε διάφορα επίπεδα.

0: είστε πάντα συντρουσμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Ξημερώνει και βραδιάζει βεβαίως ο τίτλος τραγουδίου. Γνωστό, παλιό, σε μια ωραία διασκευή από τους Ονειράμα, για όσους αναρωτιέστε. 22 λεπτά μετά τις 10, συνεχίζουμε. Θα πούμε σιγά σιγά και στα νεότερα της σημερινής επικαιρότητας. Ξεχωρίζει βεβαίως η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Σήμερα το βράδυ θα φτάσει. Πολλά έκτακτα μέτρα βεβαίως ασφαλείας, αλλαγές, μιας και αύριο είναι η μέρα που θα έχει τις πιο σημαντικές επαφές. Από πολύ νωρίς το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της κυβέρνησης, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, βεβαίως εν συνεχεία. Μια συνάντηση, μια επίσκεψη εξαιρετικά σημαντική, διότι υπάρχουν πολλά θέματα στην ατζέντα: άμυνα, ασφάλεια, επενδύσεις, τα λέγαμε και νωρίτερα, και βεβαίως στο επίκεντρο γεωπολιτικές εξελίξεις, Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Σπύρο Σουμελίδη, δημοσιογράφο, διευθυντή στην εφημερίδα Αυγή. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Μια σημαντική επίσκεψη σε κάθε περίπτωση, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή, Σπύρο, και μάλιστα μια επίσκεψη που δεν μας έχουν συνηθίσει οι Αμερικανοί, μιας και θα περιοριστεί μόνο στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχει να έρθει κάποιος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ίσως να μην έχει έρθει ποτέ, και να έρθει μόνο στην Αθήνα και να μην πάει στην Άγκυρα.
1: Ναι, ήταν άλλη μια περίπτωση, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιο, πάρα πολύ σπάνιο, έχεις δίκιο. Είναι από τις λίγες, από τις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν πηγαίνει και στην Αθήνα και στις δύο χώρες ταυτόχρονα στην ίδια στιγμή Αμερικανός αξιωματούχος. Βεβαίως έγινε και μια διαρροή από διπλωματικές πηγές ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η αμερικανική πολιτική έναντι της Τουρκίας. Αναμενόμενο, δεν περιμέναμε ότι θα αλλάξει, δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει, αλλά μόνο δεν είναι έτσι το θέμα. Σε κάθε περίπτωση όμως ενδιαφέρει αυτή η επίσκεψη του Ρούμπιο που γίνεται σε μια στιγμή που υπάρχουν πάντα έντονες και ζωηρές εξελίξεις στην περιοχή μας και λόγω των πολέμων και λόγω της ένταση που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας αλλά και μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Διότι η Τουρκία εμφανίζεται εξαιρετικά απειλητική και ενοχλητική απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και αυτό μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θα είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί, δεν ανακοινώνονται έτσι αυτά τα θέματα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ρούμπιο. Όπως και τα θέματα της ευρύτερης συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, είναι το λεγόμενο σχήμα 3-1. Το οποίο υπάρχει από την προηγούμενη δεκαετία, το 17-18 και πιο παλιά ακόμα. Τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά είναι επίσης πολύ ψηλά στην ατζέντα.
0: Είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Πολύ ψηλά, σωστά, Σπύρο, μιας και οι δύο εταιρείες, η Chevron και η ExxonMobil, από ό,τι φαίνεται έχουν σκοπό να παραμείνουν στην Ελλάδα και να συνεχίσουν το επενδυτικό τους πλάνο και τις εξορίξεις, βεβαίως, ιδιαίτερα νότια της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Όλο αυτό δεν έχει μόνο καλές μέσα και κάποια δύσκολα κομμάτια. Να προσθέσουμε σε αυτό ότι φαίνεται από τις πληροφορίες ότι ο κ. Ρούμπιο θα θέσει και ένα θέμα προμηθειών στρατιωτικού υλικού από την Αμερική προς την Ελλάδα. Ακούμε για άρματα μάχης, πέρα από τα F-35 δηλαδή, που είναι ένα θέμα που έχει και έχει δρομολογηθεί ότι θα αγοράσει η Ελλάδα F-35.
0: Ούτως ή άλλως. Θα σταλεί το letter of request από ό,τι λέγεται τις επόμενες μέρες. Αυτό δεν θα γίνει κάποια υπογραφή. 3,5 δισεκατομμύρια εκτιμάται ότι θα είναι το ποσό. Όχι, το ποσό που θα των υπογραφών ή αν θέλεις των επιστολών που θα σταλεί τις επόμενες μέρες στις ΗΠΑ και κυρίως αφορά οπλικά συστήματα πέρα από τα F-35, πυράβλους, υποστήριξη μέσων και ούτω καθεξής.
1: Ναι, τεχνική υποστήριξη κλπ. Φαίνεται όμως ότι θα γίνει και συζήτηση για άλλα, για άλλες προμήθειες και αυτό είναι ένα ερώτημα. Βέβαια να δούμε πώς, τι θα γίνει και πόσο κοστίζει.
0: Βέβαια.
1: Διότι όλα αυτά κοστίζουν πάρα πολύ. Πέρα όμως από όλα αυτά υπάρχει και το θέμα καλώδιο. Μέσα στο θέμα ενέργεια, ελληνοτουρκικές σχέσεις, σχήμα 3-1 και όλα αυτά, φανταζόμαστε ότι η ελληνική πλευρά θα αναφερθεί και στις απειλές και τις ενοχλήσεις της Τουρκίας για ένα project το οποίο είναι ενεργειακό, είναι απολύτως ειρηνικό, προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και από κάθε, με κάθε έννοια. Είναι εντελώς παράλογο αυτό που κάνει η Τουρκία να θέλει να εμποδίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και τελικώς Ευρώπης, Ισραήλ, με το πρόσημα ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που θα περάσει το καλώδιο που τις ανήκουν ως κυριαρχικό δικαίωμα, δηλαδή ότι πρέπει να έχει τον έλεγχο, τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο της περιοχής αυτής, των περιοχών αυτών. Κάτι που βεβαίως δεν μπορεί και δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα και είναι εντελώς παράλογο.
0: Θα ψευλοκάρει, πιστεύεις, αυτό το θέμα με την επίσκεψη του Ρούμπιο, Σπύρο, γιατί οι Αμερικανοί έχουν τα μέσα να ασκήσουν πίεση στην Άγκυρα.
1: Δεν είναι σαφές αυτό, Γιώργο, δεν είναι σαφές. Ούτε και είναι τόσο εύκολο να ξεπλοκάρει επειδή οι Αμερικανοί θα πούν κάτι, διότι στην αντέτα της Τουρκίας το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι ψηλά γιατί θέλουν να, με κάποιο τρόπο να εδραιώσουν de facto το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή να πούν, ορίστε, δεν σας επιτρέπουμε να το περάσει. Μάλλον πρέπει να μας ρωτήσετε, επειδή αυτή η περιοχή είναι περιοχή μας. Περιοχή δικού μας ελέγχου. Είναι χώρος δικού μας ελέγχου. Αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Επομένως, δεν θα κάνουν πίσω αυτό οι Τούρκοι, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εκτός αν κάποια ενημέρωση, αν, αυτό είναι μια υπόθεση, έτσι λέγεται, δεν το ξέρουμε αν θα γίνει έτσι, η ελληνική πλευρά δεν το επιβεβαιώνει επισήμως, ότι αν θα γίνει κάποια ενημέρωση της γαλλικής εταιρείας στην Τουρκία. Η γαλλική εταιρεία, μάλιστα, και η Γαλλία υπογράφει και νέες συμφωνίες τώρα με την Τουρκία για στρατιωτικό υλικό και άλλες τέτοιες προμήθειες και σε αυτό το τομέα. Επομένως, είναι πολύπλοκο να πει κανείς ότι τι ακριβώς θα γίνει. Λέω και πάλι, εκτός αν η γαλλική εταιρεία ενημερώσει, που όμως αυτό θα είναι λόγος για να πανηγυρίζουν οι Τούρκοι και είναι ένα μεγάλο θέμα για την Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα συζητηθεί και σε ποια βάση θα τεθεί από την ελληνική αντιπροσωπεία προς τον Μάρκο Ρούμπιο το ζήτημα αυτό. Όπως και το ζήτημα, αν θα τεθεί και αν θα συζητηθεί, δεν ξέρουμε με ποιο ύφος, ποιο τόνο και σε ποιο πλαίσιο, και όλο αυτό που έχει συμβεί και αναφέρουν τα αμερικανικά δημοσιεύματα για την δραστηριότητα της κυρίας Γκυλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως, στα Βαλκάνια γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα έκανε ο κ. Παπασταύρου και μια προσπάθεια από το βήμα της Βουλής να το κλείσει ως μη γενόμενο, δηλαδή ότι μάλλον όχι ως μη γενόμενο, συνέβη αλλά δεν ήταν ούτε απειλή ούτε κάτι τέτοιο, ήταν χωρίς να διαψεύδει ότι υπήρξε ένας διάλογος εν τη ρήμη του λόγου. Αυτά.
0: Πάντως, θα δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε. Πάντως, είναι μια δύσκολη, θα λέγαμε, προσγείωση για τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση. Υπό την έννοια, χθες είχαμε τα εγκαίνια της Νέας Δημοκρατίας, τα γενέθλια και λέω τα εγκαίνια. 52 χρονών πλέον η Νέα Δημοκρατία. Πολλά μηνύματα ο Πρωθυπουργός εκεί. Ήταν το κλίμα πανηγυρικό. Βεβαίως, πολλοί κόσμος μαζεύτηκε εκεί στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Πώς την είδες την εκδήλωση? Μια εκδήλωση που μετατράπηκε σε προεκλογική, θα έλεγα, συγκέντρωση, Σπύρο.
1: Σίγουρα. Και έχει κάθε λόγο να το κάνει αυτό ο κ. Μητσοτάκης, διότι μιλάμε ότι σε κάθε περίπτωση είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο πριν από τις εκλογές, οπότε και αυτές αν γίνουν ακόμα και την τελευταία στιγμή, που λέει ο λόγος, δεν θα γίνουν την τελευταία στιγμή εξάντληση της θητείας, της κυβερνητικής θητείας, αλλά σίγουρα την άνοιξη. Επομένως, είμαστε στο τελευταίο εξάμηνο και έχει κάθε λόγο και ο Μητσοτάκης να δώσει προεκλογικά χαρακτηριστικά στη χθεσινή γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά φάνηκε ότι δεν είναι όλα ρόδινα και καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το ξέρουμε άλλωστε. Δεν ήταν ούτε ο κ. Καραμαλής, ούτε ο κ. Σαμαράς, ούτε ο κ. Νεϊμαράκης. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του γιατί δεν είναι και κάποιοι κορυφαίοι υπουργοί, μάλλον εννοώντας τον κ. Δένδια, ο οποίο όντω είναι στο εξωτερικό και απουσιάζει.
0: Ήταν στη Βενετία ο κ. Δένδιας.
1: Ναι, είναι στη Βενετία.
0: Συνάντησε με άλλους υπουργούς άμυνας εκεί. Προγραμματισμένο ήταν να σημειώσω.
1: Προγραμματισμένο.
0: Δεν ξέρω αν τον βόλεψε κιόλα από την άλλη.
1: Ναι, και βεβαίως δεν είναι και πουθενά στο πρόγραμμα με τον κύριο Ρούμπιο ο κύριος Δένδιας, παρά το γεγονός ότι συζητώνται και θέματα της δικής του αρμοδιότητας εκ των πραγμάτων. δεν λέμε, είναι κυρίως του κ. Γεραπετρίτη, δεν το συζητάμε.
0: Άλλες φορές βλέπει υπουργούς εξωτερικών όμως ο κ. Ζένδιας όταν έρχονται στην Αθήνα.
1: Βεβαίως. Είναι το χαρτοφυλάκι, είναι Υπουργείο Εξωτερικών. Όμως εδώ μιλάμε τώρα για κάτι πολύ διαφορετικό και σημαντικό. Τόσο αυτά και στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν υπάρχουν στεναχώριες όπως υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Όλοι οι πολιτικοί χώροι και μετά τη χρεοκοπία και μετά τα μνημόνια έχουν υποστεί, πώς να το πούμε, αλλοιώσεις. Έχουν υποστεί εσωτερικές τριβές. Βρίσκονται σε καταστάσεις διάσπασης και ανασύνθεσης, προσπάθειας ανασύνθεσης. Όλες οι παρατάξεις, αριστερά, δεξιά, κέντρο, σοσιαλιστές ή δεν ξέρω τι άλλο θέλουμε να πούμε, όλοι τελικώς βρίσκονται σε μια κινητικότητα που δεν είναι πάντα ευχάριστη, δεν είναι πάντα, πώς να το πούμε, δεν έχει πάντα λογικές εξηγήσεις, έχει πολλά προσωπικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι το αρνητικό της όλης υπόθεσης, διότι πράγματι πολλά πολιτικά στελέχη κινούνται με πολύ ιδιωτελή, εμφανώς μάλιστα, εμφανώς, με ιδιωτελή στόχο. Αυτό όμως είναι η παθογένεια της εποχής, αλλά βρίσκεται ψηλά και στη Νέα Δημοκρατία, διότι το γεγονός ότι δεν ήταν ούτε ο κ. Καραμαλής ούτε ο κ. Σαμαράς εκεί εκτός, ούτε καν ο κ. Μεδημαράκης, δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχολείο.
1: Κι εγώ.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: 36 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα το συνάδελφο του Σπύρου Σημελίδη, διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, να μας δίνει το σχολείο του για την τρέχουσα επικαιρότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη φορά θα βάλουμε στην παλέ μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Βασίλη Γιώγιακα, βουλευτή Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γιώγιακα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Α, ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από ένα σχόλιο για την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Αθήνα, που είναι το μεγάλο θέμα και της ημέρας και της αυριανής μέρας, ίσως να είναι ακόμα μεγαλύτερο, κύριε Γιώργη.
1: Νομίζω είναι όχι μόνο της ημέρας, είναι του μηνός. Μια σημαντική παρουσία στην Αθήνα ενός κορυφαίου Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που όλοι μας, όπως αντιλαμβανόμαστε, προσδοκούμε και περιμένουμε αρκετά πράγματα προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καλή σχέση που υπάρχει μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών, και ταυτόχρονα, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξεκινάει μια καινούργια διαδικασία με τα αμυντικά συστήματα, κάτι που θα έλεγα ενοχλεί τη γείτονα χώρα, και μέσω αυτών περιμένουμε λοιπόν το προσεχές διήμερο να είναι στραμμένα τα βλέμματα όλα στη χώρα μας.
0: Βεβαίως, σε πολιτικό επίπεδο, ο Γιώργιακα, ξεχωρίζει η χθεσινή εκδήλωση. Για να πάμε και σε όλα όσα έγιναν χθες εκεί στο αμαξοστάσιο, το παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στον Γκάζι. Εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί κόσμος έδωσε το παρόν, είχε παλμό, είχε ένταση από ό,τι είδαμε, αλλά ταυτόχρονα και έντονο προεκλογικό αποτύπωμα αυτή η εκδήλωση, κύριε Γιώργιακα. Εσείς ήσασταν εκεί, υποθέτω.
1: Ήμουν εκεί, ήταν μια εξίσου σημαντική μέρα για την παράταξη, για όλους μας που την υπηρετούμε τόσα χρόνια, και νομίζω όντως, όπως λέτε κι εσείς, ήταν η έναρξη της προεκλογικής περίοδου για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, την άνοιξη του 27. Νομίζω ότι ο παλμός, ο ενθουσιασμός και οι προσδοκίες για μια καινούρια τετραετία ήταν στο επίκεντρο, και με ιδιαίτερη χαρά όλοι οι παρόντες και οι παρούσες απείλαυσαν και τον Πρωθυπουργό να δίνει το στίγμα και την έναρξη της καινούργιας προεκλογικής περίοδου, ουσιαστικά για μια καινούργια και μεγάλη νίκη για την παράταξή μας.
0: Είδαμε και τον Πρισσό, κύριε Γιώργιακα. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είχα να δω τον Πρισσό στη Νέα Δημοκρατία. Αρκετά. Το κλασικό.
1: Αρκετά
0: το
1: χρόνια,
0: κλασικό,
1: ναι, μιλάμε. Καμιά 8-9 χρόνια. Ναι.
0: Και παραπάνω.
1: Ναι, παραπάνω. Νομίζω ότι αναπολούμε, και ο Πρισσός είναι ένα από τα στίγματα της Νέας Δημοκρατίας, και αναπολύσαμε και μας έδωσε όντως και ο Πρισσός τη δύναμη της προσπάθειας και της διεκδίκησης για μια ακόμα σημαντική επιτυχία.
0: Ακούγοντας ωστόσο τον Πρωθυπουργό, είχα την εντύπωση, κύριε Γιώργιακα, ότι ουσιαστικά ξεκίνησε, έκανε επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας ή περιόδου. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι μοναδικός στόχος της παράταξης είναι και η τρίτη κυβερνητική θητεία, ήταν ξεκάθαρος, αλλά βλέποντας και τα στελέχη του κόμματος, υποθέτω ότι κάτι ανάλογο θα κάνετε κι εσείς, ήδη έχουν ξεκινήσει συγκεντρώσεις, επισκέψεις σε καφενεία, σε λαϊκές.
1: Όντως, βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες πολλά στελέχη κάνουν σημαντικές εκδηλώσεις. Το καλό είναι ότι υπάρχει σημαντική προσέλευση φίλων γνωστών που στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες, άρα λοιπόν τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, και νομίζω παρόλες τις δυσκολίες, την ακρίβεια, προβλήματα που βασανίζουν την κοινωνία μας, δεν πτωούν την επιθυμία για μια καινούργια θητεία και στήριξη στην παράταξή μας. Και εγώ φυσικά, η προσπάθειά μας ξεκινά από την επόμενη μέρα της προηγούμενης εκλογικής διαδικασίας. Είμαστε πάντα κοντά στους συμπατριώτες μας και στις συμπατριώτισσες, και προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή, και όπως φυσικά και η δικιά μου.
0: Βέβαια, δεν λείπουν και τα φάλσα, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να λέει τις προάλλες για κάποιες άστοχες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, θα θέλαμε και από αυτού ένα σχόλιο, κύριε Γιώργιακα, γιατί τρεις πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας δικαιολογημένα ίσως, Τρεις πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, ο ένας δικαιολογημένα ίσως,

0: Πλέον σχόλιο, μιας και από ό,τι φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει όσον ούπο το κόμμα του. Μαζεύει υποψηφίους, υπάρχει κινητικότητα.
1: Σίγουρα δεν είναι καλή εξέλιξη για την παράταξη. Από εκεί και πέρα όμως όλοι κρινόμαστε και η κοινωνία και όλοι θα κριθούμε από την κοινωνία μας στις επερχόμενες εκλογές. Όπως τόνισα και στην αρχή, είναι μια εξέλιξη που δεν είναι ευχάριστη γενικά για την παράταξη.
0: Θα θέλαμε και ένα σχόλιο όμως για όλα όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ξεκαθαρίζει συνεχώς ότι δεν πρόκειται να μπει σε καμία κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Κάπως ανάλογα κινούνται και τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά βεβαίως οι δηλώσεις, μιας και το βράδυ των εκλογών όλα αλλάζουν μετά τα όποια αποτελέσματα. Έτσι τουλάχιστον έχει δείξει η εμπειρία. Έχουμε το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε και στο Άγιο Όρος τις προάλλες. Τον είδαμε εκεί με συνοδεία καλογέρων. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην αντιπολίτευση σε σχέση πάντα με την κυβέρνηση και αν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με κάποια από τα κόμματα που κινούνται αριστερά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε, είναι όντως μία περίοδος γενικότερης αμφισβήτησης. Θεωρώ ότι και η αντιπολίτευση κάνει μια προσπάθεια να προσελκύσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους είτε από τη δεξιά μεριά είτε του κεντρώου χώρου, από την αριστερή, που είναι και η βάση των ψηφοφόρων της. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι ακόμη δεν έχει πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να είναι η εναλλακτική λύση που θα κυβερνήσει τη χώρα μας. Παρόλα τα προβλήματα που έχουμε και εμείς με τις δυσκολίες, νομίζω ότι είμαστε πιο σταθερή δύναμη, πιο αξιόλογοι και ξανά η ελληνική κοινωνία θα μας δώσει εμπιστοσύνη προκειμένου να διακυβερνήσει τη χώρα ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μία ακόμα τετραετία. Γιατί βλέπουμε και τις μεταρρυθμίσεις τις σημαντικές που έχουν γίνει, καθώς επίσης σημαντικά έργα που αφήνει το αποτύπωμα για μια ακόμη φορά η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι στόχος μας, πέρα από το ότι θα είμαστε πρώτοι εκτιμούμε, στόχος μας θα είναι να παλέψουμε να πάρουμε και την αυτοδυναμία.
0: Πάντως υπάρχει ένας δύσκολος χειμώνας και Γιώργια μπροστά μας, συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο και δεν ξέρω αν στο τέλος της ημέρας οι δημοσκοπήσεις θα είναι τόσο γαλαντόμες με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση γενικότερα.
1: Η ενεργειακή κρίση είναι κάτι που βασανίζει όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα και εμάς και την κυβέρνησή μας και όλο τον κόσμο. Ήδη και ο Πρωθυπουργός έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερες και μεγαλύτερες επιδοτήσεις προς τους ανθρώπους που καταναλώνουν ενέργεια και χρειάζονται στήριξη, ιδιαίτερα οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι ο καπετάνιος φαίνεται στις δυσκολίες και το έχει αποδείξει αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός και στον πόλεμο με την Ρωσία και την Ουκρανία, στην πανδημία, στην κρίση στον Εύρο, με τους μετανάστες. Τώρα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής γίνεται μια προσπάθεια να εξομαλύνουμε όλες αυτές τις ενεργειακές δυσκολίες. Θέλω να πιστεύω ότι με μεγάλη προσπάθεια και με σωστή διαχείριση να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη μεγάλη κρίση που βιώνουμε όλοι μας αυτό το διάστημα.
0: Πριν σας αφήσουμε, κύριε Γιώργια, θα ήθελα να μεταφέρετε και το κλίμα από την εκλογική σας περιφέρεια και από τη Θεσπρωτεία, αγροτικός νομός και έχει και κάποιες τουριστικές βεβαίως υποδομές. Τι σας λένε οι συμπολίτες σας?
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, το κομμάτι ερχόμαστε από μια καλοκαιρινή περίοδο ιδιαίτερα θετική, με πολύ κόσμο και θετικό αποτύπωμα. Όντως και εμείς έχουμε κτηνοτροφική και αγροτική περιοχή με γνωστά προβλήματα που προέρχονται από την ενέργεια και τις υψηλές τιμές. Όμως και εκεί προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διαχειριστούμε αυτές τις δυσκολίες και να καταλαβαίνουν εξάλλου και οι άνθρωποι ότι όντως η μεγάλη κρίση που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν όλες αυτές τις δυσκολίες.
0: Κύριε Γιώργια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Διαφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Βασίλη Γιόλιακα, βουλευτή Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, θα λέγαμε, για τα 52 χρόνια, για την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την είδηση του κόμματος. Αλλά είχαμε και το σχόλιο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και ιδιαίτερα γύρω από την σημαντική επίσκεψη, το λέγαμε και νωρίτερα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Σήμερα το βράδυ φτάνει, θα παραμείνει και αύριο. Αύριο βεβαίως τα σπουδαία. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα πάμε και στην οικονομία. Είχαμε χθες την παρουσίαση του προσχέδιου του προϋπολογισμού του 2027. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Θετικά τα στοιχεία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο τον Άκη Αθανασόπλο, οικονομικό συντάκτη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Άκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Το προσχέδιο λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, όπως είναι η υποχρέωση για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλουν τα προσχέδια των προϋπολογισμών για την επόμενη χρονιά. Έτσι και η χώρα μας παρουσίασε το Υπουργείο Οικονομικών, το Οικονομικό Επιτελείο, ο κ. Πιερακάκης ο Υπουργός και ο κ. Πετραλιάς ο αρμόδιος Υπουργός παρουσίασαν και κατέθεσαν στη Βουλή το προσχέδιο, ένα προσχέδιο το οποίο θα οριστικοποιηθεί περίπου στα μέσα προς τέλη Νοεμβρίου, άρα κάποια μεγέθη μπορεί και να έχουν αλλάξει μέχρι τότε, μπορεί και όχι, μπορεί και να μείνουν τα ίδια, προκειμένου στη συνέχεια το οριστικό πια σχέδιο του προϋπολογισμού να πάει προς ψήφιση το Δεκέμβριο στη Βουλή. Άρα μιλάμε για ένα προσχέδιο το οποίο δείχνει την τάση που βλέπει το Οικονομικό Επιτελείο για την οικονομία την επόμενη χρονιά. Μια τάση η οποία, αν τη δει κανένας από την πλευρά της ανάπτυξης και από την πλευρά των δημοσιονομικών μεγεθών και των φορολογικών εσόδων, θα έλεγα ότι μάλλον ικανοποιητικά είναι τα νούμερα, δηλαδή βλέπει μια ανάπτυξη στο Οικονομικό Επιτελείο 2,3% του χρόνου από 2% που ήμασταν φέτος, άρα μια οριακή επιτάχυνση την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη παλεύει να φτάσει το 1%. Βλέπει επίσης ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 3,3% του ΑΕΠ. Κάπου εκεί λίγο παραπάνω θα κλείσει και φέτος, 3,5-3,6. Άρα και εδώ μια καλή επίδοση, η οποία αυτή η επίδοση θα μας βοηθήσει να μειώσουμε περαιτέρω το δημόσιο χρέος, και εδώ οι προβλέψεις είναι θετικές για του χρόνου να πέσουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια κάτω από το 130% του ΑΕΠ, στο 128,8. Και νομίζω και η ανεργία, να μην την ξεχάσουμε, και εδώ μια πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη, μακάρι να επιβεβαιωθεί, για πρώτη φορά από το 2008 και πάλι η ανεργία κάτω από το 8%, 7,9% η πρόβλεψη για του χρόνου. Για φέτος είμαστε περίπου στο 8,5, άρα σχεδόν μισή μονάδα και κάτι παραπάνω μείωση για του χρόνου. Νομίζω ότι εδώ τελειώνουν τα όποια καλά νέα, και το μοναδικό ενισχυτικό είναι ότι ο πληθωρισμός φαίνεται ότι θα μας κάνει παρέα και του χρόνου.
0: Ακρίβεια δηλαδή.
1: Συγγνώμη, η ακρίβεια, ναι. Η πρόβλεψη είναι βέβαια ότι θα είναι λίγο μικρότερος από φέτος, αλλά και πάλι θα είναι αυξημένος. Θα είναι μάλλον σχετικά υψηλός σε σχέση με το στόχο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη μάλλον, να το πω πιο σωστά, η Ευρωζώνη έχει βάλει ένα στόχο για μέσο πληθωρισμό το πολύ μέχρι 2%. Φέτος θα κλείσει στη χώρα μας στο 3,8. Και του χρόνου θα υποχωρήσει, εκτιμούν στο Οικονομικό Επιτελείο, στο 2,6. Αυτό βέβαια, το να υποχωρήσει στο 2,6, προϋποθέτει ότι το πετρέλαιο Brent του χρόνου σε μέσα επίπεδα δεν θα ξεπεράσει τα 85 δολάρια. Σε σχέση με τα 102 που ήταν χθες, και γενικά τα επίπεδα που έχουμε ζήσει το τελευταίο εξάμηνο, το να πούμε ότι του χρόνου δεν θα ξεπεράσει τα 85 δολάρια, αυτή τη στιγμή φαντάζει ένα θετικό και αισιόδοξο σενάριο. Θυμίζω ότι ο φετινός προϋπολογισμός είχε συνταχθεί με πρόβλεψη για 65 δολάρια Brent. Άρα και το θα πάμε στα 85, μπορεί, ξαναλέω, σε σχέση με τα 102-105 που έχουμε δει, 110 με τον πόλεμο, μπορεί να ακούγεται αισιόδοξο, αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι σίγουρα δεν επιτρέπει τον πληθωρισμό να πέσει κάτω από το 2%. Ξαναλέω, 3,8% φέτος και 2,6% του χρόνου. Προβλέπεται πάντως αύξηση των εισοδημάτων με ταχύτερο ρυθμό από πέρυσι, προφανώς και λόγω του πληθωρισμού, διότι πλέον και οι συντάξεις και οι μισθοί αυξάνονται με βάση έναν αλγόριθμο ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας. Οπότε με δεδομένο ότι θα έχουμε σχετικά υψηλό πληθωρισμό και ταχύτερη ανάπτυξη, αυτό επιτρέπει στο Οικονομικό Επιτελείο να κάνει και την πρόβλεψη ότι και τα εισοδήματα θα αυξηθούν του χρόνου με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι θα αυξηθούν φέτος. Αυτές είναι οι βασικές προβλέψεις.
0: Ευχόμαστε. Άγιοι, βεβαίως τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Είναι δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται από πολλές πλευρές.
1: Ναι, όντως.
0: Πάντως παρόλα αυτά, είδαμε την χώρα πριν από λίγες μέρες να προχωρά σε μία ακόμη αποπληρωμή δανείων προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 2,5 δισεκατομμύρια δώσαμε.
1: Ναι, είναι αυτά που είχε προαναγγείλει από τον Σεπτέμβριο, εδώ και ένα μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο. Το ξέραμε δηλαδή ότι θα γινόταν αυτή η αποπληρωμή και έχουμε και άλλη μία που θα γίνει τον Νοέμβριο, η οποία, αν θυμάμαι καλά, είναι κάπου μεταξύ 1,5 δις, 1,5 και 2 δις κάπου εκεί. Οπότε μιλάμε για συνολικά 13 δις φέτος, προώρες αποπληρωμές. Και είναι μια αποπληρωμή, η οποία προφανώς από τις αγορές λαμβάνεται ως μια θετική είδηση, γι' αυτό και το κόστος δανεισμού της χώρας μας, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί, έτσι, παντού σε όλες τις χώρες έχει αυξηθεί, σε όλο τον κόσμο, αλλά έχει αυξηθεί με μικρότερο ρυθμό από ό,τι αυξάνεται σε άλλα μεγάλα κράτη, δηλαδή ακόμα και από Γαλλία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, σε λίγο νομίζω ότι θα δανειζόμαστε πιο φθηνά και από την Ισπανία. Μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δανείζονται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Είναι μια εξέλιξη το ότι αποπληρώνουμε πρόωρα τα χρέη μας, την οποία τουλάχιστον οι αγορές την αποτιμούν θετικά μέχρι στιγμής.
0: Νομίζω ότι θα είναι και μια καλή εξέλιξη που θα την πάρει μαζί του στις βαλίτσες του, το έτσι μεταφορικά, ο Κυριάκος Περακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος πάει την Πέμπτη μεθαύριο στο Λουξεμβούργο, εκεί στο Eurogroup, στη συνεδρίαση.
1: Ναι, Eurogroup και Ecofin.
0: Βέβαια. Σημαντική και αυτή η συνεδρίαση και οι δύο συνεδριάσεις. Διότι η ενέργεια, βεβαίως, και η άνοδος των τιμών δεν έχει επίπτωση μόνο στην ελληνική οικονομία, έχει συνολικά επίπτωση στις οικονομίες της Ευρωζώνης, και αυτό είναι κάτι που θεωρώ θα το συζητήσουν εκεί οι υπουργοί οικονομικών.
1: Ναι, θα είναι στην ατζέντα, γιατί όπως είπες είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη, για την παρουσίαση του σχεδίου. Καλή συνέχεια και καλή μέρα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Ακούσατε τον Άγιο Αθανασόπουλο, τον συνάδελφο που καλύπτει το οικονομικό ρεπορτάζ, βεβαίως, για λογαριασμό της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Θετικά τα στοιχεία τα οποία ακούσαμε, θετικά τα στοιχεία τα οποία υπόθηκαν. Θα δούμε τι θα γίνει και στο Eurogroup, γιατί ό,τι αποφασίζεται, ό,τι συζητείτε εκεί και στο Ecofin, βεβαίως, έχει επίπτωση κατ' επέκταση και στην κάθε οικονομία ξεχωριστά. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια οικονομία της περιφέρειας, όπως είναι η ελληνική. Στο Λουξεμβούργο, όπως είπαμε, συγκεκριμένη συνεδρίαση, οι επιπτώσεις των ενεργειακών αγορών στην οικονομία της Ευρωζώνης, η αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών και η πρόοδος στην ενοποίηση των κεφάλαια αγορών, τα τρία βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή εμείς, καθώς το ρολόι δείχνει, πλησιάζει ολοταχώς μέχρι το να δείξει 11 ακριβώς. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα, λίγο σύντομη. Δελτίο ειδήσεων εν συνεχεία. Ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Σύνδεση δηλαδή με το Earth News Radio. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι, καθώς και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων, οι οποίες έκλειναν ή άφηναν απλήρωτες τις οφειλές όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών στο ΙΕΦΚΑ. Αυστηρότερες ποινές για τις τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας πριν λίγο στο Earth News. Προειδοποίησε ότι θα είναι κακούργημα η αρπαγή έστω και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης. Ο Υπουργός αποκάλυψε επίσης ότι στις 15 Οκτωβρίου θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα μπαίνουν πολλά χρόνια φυλακή. Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατούνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ξεκαθάρισε μέσω του Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη βρετανική πλευρά και δεν δέχεται το δανεισμό. Όπως είπε, η Διεθνής Ηθική των Μουσείων αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου. Με ρητή της απόφαση, το 2021, η UNESCO αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Η επανένωσή τους είναι θέμα χρόνου, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, για το οποίο συνελήφθησαν 3 άτομα νεαρής ηλικίας. Ένας 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλοι 2 για συνέργεια. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένικος της πολυκατοικίας κάλεσε την αστυνομία. Από την έρευνα στο χώρο εντοπίστηκαν στο υπόγειο ένα κάλικας και 2 βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι μήκους 22 εκατοστών. Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου. Με μια ατζέντα που ξεπερνά τα όρια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης, φτάνει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πραγματοποιείται σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Η Ελλάδα είναι πολύ καλό, πολύ σημαντικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Διαλόγου και τέλος θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ατζέντα του Στρατηγικού Διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Σε μια νέα κίνηση για να περιορίσει την πίεση που ασκούν οι τιμές ρεκόρ των καυσίμων στα αμερικανικά νοικοκυριά, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς να αγοράζουν αφορολόγητο το λεγόμενο κόκκινο ντίζελ λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Στην Τουρκία, 15χρονη μαθήτρια έβγαλε μαχαίρι, τραυματίζοντας 5 συμμαθητές της έξω από ένα συντηρητικό σχολείο κατά τη διάρκεια καυγά με άλλες συνομήλικές της. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Οι μαθητές έλαβαν πρώτες βοήθειες. Συνελήφθη 15χρονη. Το γραφείο της περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας για το συμβάν. Drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, όπως επιβεβαίωσε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Τα 2 πλοία φέρεται να επλήγησαν ενώ βρίσκονταν στη βουλγαρική αποκλειστική οικονομική ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνώτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας και αν θέλετε να παραμείνουμε βέβαια με ένα διαφορετικό τρόπο στην τρέχουσα επικαιρότητα, συνδυασμός πολιτικής και διπλωματίας. Το λέω αυτό διότι, όπως λέγαμε και κατά την εισαγωγή της εκπομπής, σήμερα το βράδυ πρόκειται να φτάσει στην χώρα μας, εδώ στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, για πολλές και σημαντικές επαφές και σε διάφορα επίπεδα. Βεβαίως, το πρόγραμμα αύριο θα είναι εν πλήρη εξέλιξη και θα ξεκινήσει το πρωί με συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ εν συνεχεία ο Μάρκο Ρούμπιο θα δει και τον Πρωθυπουργό για την ατζέντα των συναντήσεων και το τι πρόκειται να υποθεί και να συμφωνηθεί ενδεχομένως. Θα μας πει περισσότερα η συνάδελφος η Κατερίνα Φρύσα που καλύπτει το Υπουργείο Εξωτερικών, το διπλωματικό ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Είναι πλούσια η ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει εδώ στην Αθήνα επίσημα από αύριο το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή. Κορυφαία θέματα είναι η ενέργεια, η συνεργασία στην άμυνα, οι περιφερειακές εξελίξεις και βεβαίως θα συγκίνουν συζητήσεις εφόλης της ύλης για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα θα δώσει στήλη το στίγμα για το την επιθυμία να λειτουργήσει ως πόλος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα τεθούν όλα τα καμφώδη ζητήματα όπως είναι οι τουρκικές σχέσεις, τα ενεργειακά και το θέμα της διασύνδεσης, ένα ζήτημα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ένας εξαιρετικός πολιτικός, έχει δώσει το στίγμα του παλαιότερα ότι γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή, ιδιαίτερα τα ελληνικά και τουρκικά θέματα και η επίσκεψή του εδώ έχει τη δική της σημασία. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν αποκλείεται να μιλήσει και στη ΜΙΚΑ, δίνοντας το στίγμα της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ όπως ήδη προανέφερε, σήμερα θα ξεκινήσει με την έναρξη των εργασιών για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον στο Υπουργείο Εξωτερικών με συνομιλίες του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπλ, ενώ στη συνέχεια ο κύριο Ρούμπλ θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Γιώργο.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σαύρο τα σπουδαία, βέβαια. Βεβαίως, όταν θα μπούμε στην ουσία των αυτών που θα συζητήθουν.

0: What a Wonderful World. Όχι βεβαίως από το Louis Armstrong, αλλά από τους Ramones. Μια ωραία εκτέλεση, rock έως punk βεβαίως συγκεκριμένη εκτέλεση και όχι jazz κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Λίγο νωρίτερα ακούσατε τη συνάδελφο την Κατερίνα Φρίσα που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ για την ελληνική ραδιοφωνία να μας δίνει το στίγμα, την ατζέντα αν θέλετε της πολύ σημαντικής επίσκεψης που πρόκειται να ξεκινήσει στην ουσία της αύριο. Ωστόσο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, περί αυτού ο λόγος, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι από σήμερα το βράδυ εδώ στην Αθήνα. Θα μείνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη σε κάθε περίπτωση, μιας και στην ατζέντα, πέρα από αυτά τα οποία περιγράψαμε νωρίτερα, στο επίκεντρο σίγουρα θα τεθούν τα ελληνοτουρκικά, σίγουρα οι σχέσεις των δύο χωρών, όπως και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε για τον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Βακιμίδη, ομότιμο καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, να ακούσουμε το σχόλιο του αναφορικά με αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη. Καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Μια επίσκεψη η οποία έχει και συμβολική, θα έλεγα, σημασία, μιας και είναι η πρώτη φορά που ο Μάρκο Ρούμπιο δεν θα πάει στην Άγκυρα. Από τις λίγες φορές, νομίζω, που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν μεταβαίνει και στην Τουρκία, κύριο Ακημίδη. Έχει κάποια σημασία το γεγονός αυτό ή απλά δεν βγαίνουν οι μέρες?
1: Νομίζω ότι έχει κάποια σημασία. Δεν είναι απλώς συμβολική, είναι συμβολική, αλλά είναι και πολιτική σημασία. Θέλοντας με τον τρόπο αυτό να αναδείξει και να υπογραμμίσει τη βαρύτητα που κατά κάποιο τρόπο αποδίδει στην επίσκεψή του στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το καταγράψουμε. Βεβαίως, για να πληροφορήσουμε τους ακροατές μας, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Αθήνα για την διεξαγωγή του έκτου στρατηγικού διαλόγου, διότι ως γνωστόν Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναβαθμισμένες σχέσεις και διεξάγουν ένα στρατηγικό διάλογο, και ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου διεξάγεται στην Αθήνα και θα διεξαχθεί υπό την διεύθυνση, ας το πούμε κάπως έτσι, υπό την προεδρία των δύο υπουργών εξωτερικών, δηλαδή του Μάρκο Ρούμπιο και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γερα Πετρίτη. Και όπως πολύ ορθώς είπατε, η ατζέντα είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ βαριά. Προφανώς τα κύρια θέματα θα είναι τα ζητήματα που συνδέονται με την άμυνα και την ασφάλεια και την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, Σούδα, Αλεξανδρούπολη και σε μια σειρά από άλλες περιοχές. Το ζήτημα της ενέργειας, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν υψηλή σημασία, δηλαδή η διοχέτευση φυσικού αερίου από την Ελλάδα στις χώρες των Βαλκανίων και επέκεινα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με την Ουκρανία, κάτι που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την Ελλάδα αλλά και για τις χώρες υποδοχής, για την Ελλάδα διότι καθίσταται ενεργειακός κόμβος, αλλά φυσικά και τα περιφερειακά θέματα. Είναι γνωστό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αποδίδει σημασία στην τριμερή σύμπραξη Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, και επομένως θα αποδοθεί κατά κάποιο τρόπο ιδέουσα προσοχή στην διάσταση αυτή, αν και την περίοδο που διανύουμε το Ισραήλ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, πρώτον διότι υπάρχουν εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν σε λίγες μέρες στις 27 Οκτωβρίου, δεύτερον διότι επεκρίνεται στην Ευρώπη και διεθνώς θα έλεγα για την άγρια γενοκτονική πολιτική που ασκεί στη Γάζα, και επομένως είναι δύσκολο κάποιος να υπερασπίζεται το Ισραήλ. Αλλά παρά τα αυτά, ο Μάρκο Ρούμπιο θα προβάλλει κατά κάποιο τρόπο με τον τρόπο του την σημασία της τριμερούς, και βεβαίως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ γνωρίζει τα ελληνικά προβλήματα και τα γνωρίζει διότι ως γερουσιαστής είχε συνεργαστεί και με τον Μενέντες τον παλαιότερα για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα απασχολήσει η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο, το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Δεν μπορεί να απαντηθεί. Όταν τέθηκε κάτι παρεμφερές, ένα παρεμφερές ερώτημα στο State Department, η απάντηση ήταν λίγο δελφική, δηλαδή ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι δύο σύμμαχες χώρες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι εκεί, πράγμα που κατά κάποιο τρόπο ήταν η προσέγγιση του Πόντιου Πιλάτου. Αλλά απομένει να το δούμε στις συνομιλίες που θα έχει αύριο και στα πλαίσια του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου, αλλά και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Κατά την άποψή σας, κύριε Ακημίδη, με ποια θα ήταν τα λιγότερα που θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα μέσα από αυτή την επίσκεψη, διότι οι Αμερικανοί θα πάρουν αρκετά πράγματα, βεβαίως πάντα ο δυνατός έχει τον πρώτο λόγο.
1: Η Ελλάδα προφανώς με κάποιες συμφωνίες θα πάρει κάποια οπλικά συστήματα και πυρομαχικά από τις ΗΠΑ τα οποία θέλει, και αυτό έχει τη σημασία του. Κάποια πυραυλικά συστήματα και τα λοιπά, λεπτομέρειες δεν μπορούμε να ξέρουμε, απλώς γράφονται διάφορα στον τύπο. Αυτό έχει οπωσδήποτε σημασία. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα φέρει, ξέρετε, κάποια επιστολή του τύπου που έστειλε ο Χένρι Κίσιγκερ ή που έφερε ο Άντονι Μπλίνκεν ή ο Μάικ Πομπέο, με την οποία επιστολή δέσμευε τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν σε περίπτωση αντιπαράθεσης, θερμής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών και να ελέγξουν την κατάσταση. Υπενθυμίζω ότι σε διάφορες στιγμές όταν υπήρξαν επικίνδυνες, αν θέλετε, εξελίξεις, όπως παραδείγματος χάρη στην περίπτωση των ημείων, ναι, τότε είχαν παρέμβει οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τα τηλεφωνήματα που έκαναν σε Αθήνα, κυρίως όμως στην Άγκυρα, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την όλη κατάσταση, διότι η Ευρώπη δεν ήταν σε θέση δυστυχώς να παρέμβει. Επομένως αυτό το ρόλο του ελέγχου της κατάστασης και της σταθεροποίησης της κατάστασης στο Αιγαίο δεν ξέρω αν μπορούν να τον ασκήσουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ας μη μας διαφεύγει ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια ιδιαίτερα φιλική σχέση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ο πρόεδρος Τραμπ, ως γνωστόν, συμπαθεί τους αυταρχικούς ηγέτες.
0: Είναι.
1: Και ως εκ τούτου κάποιος αμφιβάλλει σε ποιο βαθμό θα ήταν διατεθειμένος να ασκήσει πίεση πάνω στην Άγκυρα, πολύ περισσότερο προσωπικά πάνω στον πρόεδρο Ερντογάν, προκειμένου, ξέρετε, να αλλάξει μια ορισμένη πολιτική, να σταματήσει μια ορισμένη ενέργεια στο Αιγαίο κτλ. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να το δούμε μέσα, δηλαδή την σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ, αλλά και το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά, θα πρέπει να τα θέσουμε μέσα στο νέο περιβάλλον που εκ των πραγμάτων έχει δημιουργηθεί από τις ΗΠΑ. Βεβαίως η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, αλλά ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν.
0: Βεβαίως έχουν μπροστά τους και...
1: Ναι. Με άλλα λόγια, δεν αποδίδουν τη σημασία που απέδιδαν στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην διάσταση του δικαίου. Αντιθέτως, αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην διάσταση της ισχύως, κάτι που φέρνει την Ουάσιγκτον πλησιέστερα προς την Άγκυρα και λιγότερο, θα έλεγα, ίσως το Λευκό Οίκο και λιγότερο το Μάρκο Ρούμπιο, οπωσδήποτε, προς την Αθήνα. Όλα αυτά
0: υπάρχει μια συμμαχία. κύριο Ακημίδη, με το Ισραήλ, που θα μπορούσαμε να πούμε ανάμεσα στην Ελλάδα ή συνεργασία, τώρα συμμαχία είναι βαριά λέξη, που θα μπορούσε να εξισορροπήσει λίγο αυτή την κατάσταση που περιγράφεται.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά δεν είμαι τόσο βέβαιος, ξέρετε, διότι το ερώτημα είναι αν και σε ποιο, η Ελλάδα προμηθεύεται σημαντικό όπλισμα από το Ισραήλ. Ένδυση περίπου 3 δισεκατομμυρίων σε οπλικά συστήματα από το Ισραήλ προκειμένου να κάνει την ασπίδα του Αχιλλέως, να χτίσει την ασπίδα του Αχιλλέως. Αυτό το γεγονός φέρνει το Ισραήλ στο Αιγαίο κατά την άποψη της Τουρκίας. Και επομένως η Τουρκία θεωρεί ότι το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να την παρακολουθεί από το Αιγαίο εις τα ενδότερά της. Και αυτό συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στην όξυνση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η εξίσωση Ελλάδα-Ισραήλ-Τουρκία είναι πολύ πιο περίπλοκη από μία γραμμική σχέση ότι το Ισραήλ θα είναι με την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία κτλ. Παρά τη σφοδρή αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Το καλάθι που κρατάμε θα πρέπει να είναι σχετικά μικρό και να δούμε επί του πεδίου. Εύχομαι να μην έρθει κάποια τέτοια στιγμή. Πώς ακριβώς θα αντιδράσουν οι διάφοροι παίκτες περιλαμβανομένου και του Ισραήλ. Αλλά πάντως δεν μπορεί κανείς να είναι απολύτως βέβαιος ότι τα πράγματα θα κινηθούν όπως θα τα θέλαμε. Μερικές φορές εκφράζουμε wishful thinking, ευσεβείς πόθους, ξέρετε.
0: Νομίζω ότι το έχουμε στο DNA μας αυτό, κύριε Ακημίδη.
1: Είναι μέρος, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι μέρος του DNA μας. Ναι, ακριβώς.
0: Θα θέλαμε και ένα σχόλιο, κύριε Ακημίδη, αναφορικά με τις εκλογές. Έχουμε εκλογές στο Ισραήλ σε λίγες μέρες, εκεί στις 27 του Οκτώβρη, νομίζω. Ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόωρες εκλογές στην Ισπανία για να έρθουμε και στην Ευρώπη, εκλογές σε λίγους μήνες στην Γαλλία, προεδρικές. Στη Γερμανία είδαμε εκεί τι έγινε τις προάλλες. Ανακατεύεται ο κόσμος και δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσουν αυτές οι εκλογές που γίνονται σε διάφορες περιοχές στο να υπάρχει μια σταθερότητα, ή μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας και σε χαρτογράφητα νερά, θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να μπούμε σε χαρτογράφητα νερά εξαρτάται από τα αποτελέσματα που θα δώσουν οι εκλογές.
0: Το λέω αυτό γιατί στη Γαλλία πάει μπροστά η Μαρί Λεπέν και για πρώτη φορά και στο δεύτερο γύρο.
1: Ακριβώς.
0: Στην Ισπανία υποχωρούν οι σοσιαλιστές.
1: Σήμερα, παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση των μαθητών. Δηλαδή η γαλλική κοινωνία βρίσκεται σε κρίση. Το ενδεχόμενο να έρθει στο Ελιζέ, δηλαδή στην Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Μαρί Λεπέν, δηλαδή οι εθνικιστικές δυνάμεις, είναι ένα ισχυρό ενδεχόμενο, ένα ισχυρό σενάριο. Αντιλαμβάνεστε αυτό τις συνέπειες που μπορεί να έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση για κάθε χώρα ξεχωριστά, περιλαμβανομένως και της Ελλάδας. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις που έχουμε με τη Γαλλία κάτω από την προεδρία της Μαρί Λεπέν, αν και εφόσον εκλεγεί. Τίποτα δεν είναι, ξέρετε, προεξοφλημένο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντως είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί πολύ νωρίτερα, στις 29 Νοεμβρίου, στην Ισπανία, εάν έλθει στην εξουσία το Λαϊκό Κόμμα και συμπράξει με το Vox, με τις ακροδεξιές δυνάμεις, και πάλι θα τεθεί θέμα για την Ευρώπη, διότι όλες αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν πολύ μεγάλη συμπάθεια για την Ευρώπη όπως τη χτίζουμε, όπως την οικοδομούμε. Και όλα αυτά, ξέρετε, θα δημιουργήσουν άμεσα προβλήματα, παραδείγματος χάρη στην υιοθέτηση του μακροχρόνιου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιπλέξει την διαδικασία υιοθέτησης του προϋπολογισμού εάν, παραδείγματος χάρη, ιτηθεί ο Πιέτρο Σάντζες και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το λέω αυτό όχι για ιδεολογικούς λόγους, το λέω διότι η Ισπανία του Σάντζες είναι μία από τις χώρες συνοχής, όπως λέμε. Δηλαδή μία χώρα που υποστηρίζει αυξημένο προϋπολογισμό και αυξημένες δαπάνες για την επίτευξη της σύγκλησης μεταξύ του Βορρά και του Νότου στην Ευρώπη. Επομένως, αντιλαμβάνεστε και το συμφέρον για την Ελλάδα που μπορεί να έχουμε, παρά το γεγονός ότι σε άλλα ζητήματα όπως είναι η μετανάστευση έχουμε μια διαφορετική άποψη. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, κοιτάξτε, εξετάται τι... Το να ιτηθεί ο Νετανιάχου θεωρείται γενικώς, θα έλεγα ακόμη και από την Ουάσιγκτον, ότι θα ήταν μια καλή εξέλιξη. Διότι έχει δημιουργήσει πάμπολα προβλήματα για το Ισραήλ. Αύριο είναι η τρίτη επέτειος από τις...
0: Επίθεση της Χαμάς.
1: Από την επίθεση της Χαμάς, που βεβαίως καταδικάζεται από όλους. Και εδώ υπάρχουν τώρα πλέον πληροφορίες ότι ο Νετανιάχου γνώριζε ότι επίκειται κάτι τέτοιο, αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα για να το αποτρέψει. Αλλά αντιθέτως έκανε έναν, και κάνει και διεξάγει έναν πόλεμο βάρβαρο στην Γάζα. Γι' αυτό άλλωστε είναι και υπόδικος. Υπάρχει ένδαλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι άλλες μεγάλες εκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει, αν και κατά πόσον θα υπάρξει αλλαγή στον έλεγχο τουλάχιστον της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα περάσει στους Δημοκρατικούς, αν δέχεται να περάσει και η Γερουσία, αλλά οπωσδήποτε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων. Ελπίζουμε να μην καταλήξει και σε αστάθεια και σε ακόμη πιο, αν θέλετε, επικίνδυνες καταστάσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν κτλ.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Κοντός ψαλμούς αλληλούια σε κάθε περίπτωση. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ακημίδη, για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: του τραγουδιού από τη Ρένα Μόρφη. Μας πήγε μέχρι και 34 λεπτά μετά τις 11. Φτάσαμε ως εδώ βεβαίως λίγο νωρίτερα και με τη βοήθεια του κύριου Παναγιώτη Ακημίδη, ομότιμου καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ακούσαμε στο σχόλιο του για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Αύριο, βεβαίως σήμερα το βράδυ θα φτάσει, ωστόσο αύριο είναι οι πολλές και σημαντικές επαφές που θα έχει με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Κυρίως με το Υπουργείο Εξωτερικών, με τον κύριο Γιώργο Ιραπετρίτη και βασικά με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, θα φύγουμε από τη διπλωματία, θα φύγουμε από την πολιτική, θα πάμε στον πολιτισμό. Θα πάμε στον πολιτισμό και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Ηλιάνα Παζαρτζή, ηθοποιός, μέλος της θεατρικής ομάδας Μόντο Ντέντρο, η κυρία Παζαρτζή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σε όλους και στους ακροατές σας.
0: Μια θεατρική ομάδα, να σημειώσουμε, το Μόντο Ντέντρο, η οποία δεν ξέρω αν ασχολείται μόνο με το θέατρο, νομίζω ότι είναι μεικτή ομάδα. Όχι. Ασχολείται και με τη μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Ασχολείται και με τα εκπαιδευτικά, ασχολείται και με τη μουσική, ασχολείται με πολλά. Γράφουν οι περισσότεροι, δηλαδή, από τους συμμετέχοντες στην εταιρεία αυτή, είναι και συγγραφείς, είναι και. Είναι και μεταφραστές, κάνουν και διδακτορικό. Γενικά είναι πολυπράγμονες όλοι.
0: Θα μας πείτε, θα μας πείτε περισσότερα για τη θεατρική ομάδα, γιατί πραγματικά μου έκανε και εμένα εντύπωση διαβάζοντας τις δράσεις και την δραστηριότητά της, κυρία Παζαρτζή. Μάλιστα, ετοιμάζετε βαλίτσες, το λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα.
1: Τώρα είμαστε έτοιμοι. Ναι, έχουμε ετοιμάσει τις βαλίτσες μας και είμαστε έτοιμοι για να πάμε στη Λίμα, στο Περού. Να κάνουμε μια παράσταση που είχαμε παρουσιάσει τον Ιανουάριο του 2025.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα συνεχίσει την πορεία της σε ένα μακρινό ταξίδι στο Περού.
0: Γιατί στο Περού και όχι κάπου αλλού,
1: κυρία Παζαρτζή? Θα σας πω γιατί. Εγώ έχω ένα πάθος με τη Λατινική Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Πάθος όμως. Δηλαδή έχω φίλους από τη Λατινική Αμερική, έχω πολύ στενή μου συνεργάτη, είναι Αργεντίνα. Έχω πάει, έχω παίξει στην Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά κάπως είναι το όνειρό μου ότι θέλω κάπως με το θέατρο να είμαι με τη βαλίτσα του θέατρου και να ταξιδέψω σε όλες αυτές τις χώρες.
0: Υποθέτω, θα γυρίσετε ή θα μείνετε εκεί? Γιατί έτσι όπως θα σας ακούω.
1: Όχι, όχι. Μ' αρέσει η βάση μου στην Ελλάδα, διότι εντάξει, είναι το θέμα της γλώσσας και επίσης μου αρέσει και να παίζω στη σκηνή, οπότε είναι πολύ δύσκολο το να είσαι σε μια ξένη χώρα με άλλη γλώσσα. Και επίσης έχουμε και πολλά σχέδια για το μετά, οπότε κάπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω, δηλαδή δεν θα κάτσουμε και πολύ. Αλλά κάπως ψάξαμε όλα τα φεστιβάλ στη Λατινική Αμερική, βρήκαμε ένα πάρα πολύ καλό φεστιβάλ που γίνεται στο Περού, παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Και κάναμε την αίτηση, μας δεχτήκανε και κάπως μετά αρχίσαμε και το ψάχναμε πώς θα μπορέσουμε να πάμε, γιατί δεν είναι και εύκολο. Και βρήκαμε έτσι βοήθεια, πολύ μεγάλη βοήθεια από την πρεσβεία μας εκεί. Και μετά βρήκαμε και μας έδωσε και μια ενίσχυση στο Υπουργείο Εξωτερικών και έτσι θα τα καταφέρουμε δειλά-δειλά και έτσι κάπως μετρημένα να πάμε στο Περού. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Βέβαια, είναι και ταξίδι ζωής.
1: Ναι, και να παίξεις και σε ένα ισπανόφωνο κοινό, δηλαδή σε ένα κοινό το οποίο δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα, γιατί εμείς θα παίξουμε στα ελληνικά.
0: Με παράλληλη μετάφραση, υποθέτω, θα έχει κάποια οθόνη που θα μεταφράζει.
1: Υπέρτιτλοι. Υπάρχουν, είναι έτοιμοι υπέρτιτλοι. Και αυτά όλα θα υπάρχουν κάποιοι που θα αλλάζει απλά τους υπερτίτλους. Και έχει πολύ ενδιαφέρον και το πώς αντιληφθούν όλο αυτό το πράγμα. Εμείς θα παρουσιάσουμε και ένα πολύ δύσκολο κείμενο, διότι το κείμενο είναι ουσιαστικά ασχολείται με τις τελευταίες μέρες του Έντγκαρ Άλαν Πόε πριν πεθάνει.
0: 6 μέρες στο τέλος ενός ποιητή, να σημειώσουμε.
1: 6 μέρες στο τέλος ενός ποιητή. Και είναι και κυριολεκτικό, γιατί ο Πόε στις 27 Σεπτέμβρη σηκώθηκε να πάει ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη και εκεί που πήγαινε εξαφανίστηκε και τον χάσανε. Και αρχίσανε να τον ψάχνουν και τον βρήκανε μετά από 6 μέρες ημιλιπόθυμο. Πεσμένο σε ένα πεζοδρόμιο έξω από ένα εκλογικό κέντρο, γιατί είχε και εκλογές. Και ήταν δεν μπορούσε να μιλήσει πια λογικά. Μπήκε στο νοσοκομείο και μετά από 3 μέρες πέθανε. Αλλά κανείς δεν ξέρει, έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί συγγραφείς με το τι συνέβη εκείνες τις μέρες. Αλλά κανείς δεν έχει λύσει αυτό το μυστήριο. Οπότε κάπως ξεκίνησε από αυτή την παράσταση, ξεκίνησε στο μυαλό του Γιώργου Τζαβάρα που έχει κάνει και το κείμενο και τη σκηνοθεσία, να γράψει ουσιαστικά τι θα μπορούσε να. Τι συνέβη σε αυτές τις 6 μέρες. Βέβαια το έργο δεν είναι αστυνομικό, ούτε είναι έργο μυστηρίου, έγινε
0: ούτε τρόμου, γιατί είχε γράψει ακόμα και ιστορία τρόμου, Ελένα, την κατ'
1: Βεβαίως είχε γράψει, όπως και πολλοί ασχολήθηκαν, πάρα πολλοί μετέπειτα συγγραφείς ασχολήθηκαν με τον Edgar Allan Poe ή συνέχισαν κάποια έργα τα οποία τα είχε αφήσει ατελείωτα. Γενικά είναι μια προσωπικότητα ο Edgar Allan Poe που επηρέασε πάρα πολύ και τη σύγχρονη λογοτεχνία.
0: Ακόμα και ο τρόπος που πέθανε που μας το περιγράψατε νωρίτερα, κυρία Παζαρτζή.
1: Ναι, καλά, είχε είναι μυστηρίου. Μόνο ο Edgar Allan Poe θα μπορούσε να πεθάνει έτσι. Και κάπως ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι αυτής της παράστασης. Να σας πω κιόλας ότι εξαιτίας αυτής της παράστασης δημιουργήσαμε και αυτή την ομάδα, διότι κάπως είχαμε βρεθεί πολλοί άνθρωποι, ήμασταν φίλοι πια, είχαμε δουλέψει πολλές φορές. Ο Αλέξανδρος ο Βαμβούκος, ο Γιώργος ο Τζαβάρας, ο Γιώργος ο Κιδωνάκης, όλοι αυτοί που είμαστε σε αυτή την ομάδα. Και είχαμε συνεργαστεί και καλά, οπότε κάπως με αφορμή αυτή την παράσταση φτιάξαμε και την εταιρεία. Και κάπως είμαστε και στο ίδιο μήκος κύματος και όλοι μεταξύ μας. Είμαστε κάπου, ψαχνόμαστε σε πολλά επίπεδα.
0: Δεν θα μπορούσα να είναι κανείς.
1: Ναι. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Βέβαια τώρα θα πάμε οι τρεις θα πάμε στο Περού. Είμαστε εγώ, ο Αλέξανδρος Βαμβούκος που θα κάνει και τον Edgar Allan Poe και ο Γιώργος Τζαβάρας που είναι και ο σκηνοθέτης παράστασης και... Έτσι ξεκινάει μια νέα πορεία, πιστεύουμε, για αυτό το εγχείρημα που έχουμε βάλει. Μάλιστα. Και παράλληλα με αυτό με την παράσταση θα κάνουμε και μια ποιητική βραδιά έτσι για την Ομογένεια.
0: Υπάρχει σημαντική κοινότητα. Ακόμα και εκεί υπάρχει σημαντική ελληνική κοινότητα, κύριε Παζαρτζή.
1: Παντού, όπου και να πάτε, υπάρχει σημαντική κοινότητα. Ναι.
0: Και νομίζω ότι νιώθουν και περήφανοι εκεί οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν συμπατριώτες. Πόσο μάλλον όταν γίνεται...
1: Νομίζω ότι και εμείς θα αισθανθούμε πάρα πολύ περήφανοι που θα είμαστε εκεί, αλλά και αυτοί. Επίσης, στη βραδιά την ποιητική συμμετέχει και μία ελληνοπερουβιανή ηθοποιός. Θα είναι μαζί μας δηλαδή και αυτά. Οπότε γενικά έτσι θα αποκτήσουμε και μία σχέση εκεί πέρα και με όσους ασχολούνται και με τα καλλιτεχνικά. Είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι, ένα πολύ ωραίο πράγμα που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε. Με τις δυνάμεις του βέβαια ο καθένας.
0: Σίγουρα.
1: Και νομίζω ότι θα είμαστε έτσι καλά με τη βοήθεια του πρέσβη εκεί πέρα, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να κάνουμε με τις δυνάμεις του βέβαια ο καθένας.
0: Σίγουρα.
1: Και νομίζω ότι θα είμαστε έτσι καλά με τη βοήθεια του πρέσβη εκεί πέρα.

0: Με τη βοήθεια δεν ήμασταν απολύτως μόνοι μας. Δηλαδή,
1: και εσείς κάνετε κάτι σημαντικό εξάλλου, διότι η παρουσία σας εκεί δείχνει και φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εύκολο να έρθεις από το Περού στην Ελλάδα. Ούτε πτήσεις υπάρχουν απευθείας.
0: Ούτε και εμείς να πάμε, ούτε και αυτοί να έρθουμε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι και στα πλαίσια και ενός διεθνούς φεστιβάλ, γιατί δεν θα είναι μόνο η δική μας, η ομογενή.
1: Θα
0: είναι και άλλοι άνθρωποι. Και από ό,τι μας είπαν κιόλας ότι δεν, δηλαδή πρέπει να έχει να πάει ελληνικός θίασος στο Περού πολλές δεκαετίες.
1: Έτσι είναι.
0: Και οπότε έτσι μας αισθανόμαστε πολύ περήφανοι, να σας πω την αλήθεια.
1: Βέβαια. Και επειδή η βαριά μας βιομηχανία είναι ο πολιτισμός, κυρία Παταρτζή, ας κάνουμε και λίγο παραπάνω εξαγωγή, δεν χάθει ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Μα είναι, θα μπορούσε να είναι, γιατί διότι, εντάξει, όπως και να έχει η διαρχιά δραματική ποίηση, η κωμωδία είναι πολύ σημαντικά και τις βλέπεις και παντού στον κόσμο. Έτσι. Έχω τύχει και έχω δει και στην Αργεντινή ήδη, έχω δει και στη Σουηδία,
1: παντού,
0: έχω δει...
1: Παντού.
0: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το βλέπεις και σε πολλά, δηλαδή και σε πολύ σύγχρονες παραστάσεις.
1: Είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσουν και την νεοελληνική παραγωγή, θεατρική παραγωγή, διότι καλή αρχαία, αλλά...
0: Και εμάς, γιατί θα κάνουμε
1: και τώρα
0: έχουμε και κάποιες επαφές και με το Πανεπιστήμιο εκεί και με αυτά, οπότε θα έχουμε και κάποιες συναντήσεις παράλληλες.
1: Εμείς σας ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να πάτε καλά και να γυρίσετε βεβαίως όμορφα, να περάσετε και να δώσετε αυτά τα οποία έχετε να δώσετε εκεί στον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στις σελίδες μας εδώ, στις ραδιοφωνικές σελίδες. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Σας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 45 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε. Θα πάμε και στο Διεθνές Δελτίο. Αλλά και εδώ στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς θα μας πει περισσότερα γύρω από τις ειδήσεις που έχει ταχυολογήσει. Ιβάνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σήμερα θα έρθει στο Ισλαμαμπάντ, πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου με τους επισήμους του Πακιστάν για τις διπλωματικές προσπάθειες και τη μεσολάβηση του Πακιστάν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν και με άλλους επισήμους. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν, δηλώνει ότι η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΒ, και είπε ως τώρα μας έχουν επιτεθεί 3 φορές έπειτα από συνομιλίες, γεγονός το οποίο δείχνει πως δεν επιδιώκουν διάφορα.

0: διάλογο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραγκτσί δήλωσε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου επισήμανε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει αν η Βάσιγκτον δεν ικανοποιήσει πρώτα τους όρους που έχει τέσει η Τεχεράνη. Στο άλλο μέτωπο με τους Χούτι, οι οποίοι λένε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ, δηληστήριο της Αράμκο και εγκαταστάσεις στη Νότια Σαουδική Αραβία. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης, πολύ σημαντικός της Σαουδικής Αραβίας, ανέστειλε ξανά την λειτουργία του μετά από την επίθεση. Όπως μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει ζημιές σε περισσότερα από 80% των κτηρίων στην Γάζα από την αρχή του της 7 Οκτωβρίου του 2023, δηλαδή μία εικόνα καμένης γης και της τακτικής της καμένης γης. Μία σημαντική είδηση είναι ότι δύο πλοία χτυπήθηκαν από μία εμπαντρωμένα στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και το ένα έχει βυτιστεί και αγνοείται και το πλήρωμά του. Αυτό σημαίνει μία μέρα μετά την επίθεση εναντίον του τουρκικού φορτηγού πλοίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, όταν σκοτώθηκαν δύο μέλη του πληρώματος και οι υπόλοιποι 11 διασώθηκαν. Δηλαδή χειροτερεύει πάρα πολύ η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα. Από την πλευρά του, ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι η τιμή της βενζίνης αυξάνεται λόγω των ουκρανικών επιτέσεων κατά της Ρωσίας και δεν οφείλεται στο πόλεμο που ο ίδιος εξαπέλυσε του Ιράν. Στην Ευρώπη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, τα μέλη της γερμανικής εναλλακτικής για την Γερμανία AfD ακροδεξιού και πρώτου κόμματος στην Γερμανία στηρίζουν την αλλαγή της μακροχρόνιας θέσης του κόμματος κατά της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά του ευρώ, αναφέρεται σε στρατηγικό έγγραφο το οποίο έχει στη γνώση του το πρακτορείο Reuters. Αυτή η κίνηση θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή μίας από τις ιδρυτικές αρχές της AfD, η οποία ιδρύθηκε το 2013, κυρίως ως απάντηση στην πολιτική οικονομικής διάσωσης των χωρών της Ευρωζώνης και για σειρά ετών ήταν κατά της νομισματικής ένωσης και στήριζε την έξοδο της Γερμανίας από την νομισματική ένωση. Φαίνεται ότι η θέση αλλάζει υπέρ των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος αντί για την έξοδο από την Ένωση και το κοινό νόμισμα. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δεσμεύτηκε να οικοδομήσει μια σταθερή σχέση με την Κίνα, η κυρία Τακαΐτσι, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό γείτονα στην ομιλία ενωπίων του Κοινοβουλίου. Οι διπλωματικές σχέσεις βρίσκονται στο πιο χαμηλό σημείο, αφότου η κυρία Τακαΐτσι δήλωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι το Τόκιο θα μπορούσε να επεμβεί σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του νησιού Ταϊβάν, το οποίο το Πεκίνο διεκδικεί ως τμήμα της επικράτειάς του. Να αναφέρουμε ότι έχουν χειροτερέψει ήδη κακές σχέσεις της Ιαπωνίας και με τη Ρωσία λόγω των κουρίλων νησιών. Και ότι ο πρώην πρωθυπουργός Σίζο Άμπε, ο οποίος προσπάθησε να βρει κάποια λύση με την Ρωσία επί σειρά ετών, δυστυχώς πριν από μερικά χρόνια δολοφονήθηκε.
1: Να πάμε και στα Βαλκάνια.
0: Βεβαίως, να πάμε και στα Βαλκάνια. Λοιπόν, ταραγμένη κατάσταση στο Κωσοβοπέδιο και μάλλον οδεύει προς νέες εκλογές. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να γίνει η εκλογή του Προέδρου από το Κοινοβούλιο και αν δεν συμβεί αυτό σήμερα, σε 45 ημέρες πρέπει να γίνουν το αργότερο οι εκλογές. Το Δημοκρατικό Κόμμα του Κωσοβοπεδίου έθεσε όρο για την εκλογή του Προέδρου, την υιοθέτηση του νόμου για τα ειδικά δικαστήρια, δηλαδή όπως είναι αυτό το οποίο είναι στη Χάγη, το οποίο δεν είναι διεθνές δικαστήριο, είναι δικαστήριο του Κωσοβοπεδίου, μόνο με έδρα τη Χάγη, μετά από την καταδίκη των πρώην αρχηγών του UCK. Όλα αυτά γίνονται εν μέσω ταραχών, με επέμβαση αστυνομίας, με αντλίες νερού έξω από το κοινοβούλιο, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι υποστηρικτές του UCK. Αυτή η αλλαγή νόμου στην πραγματικότητα, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμά του είναι ότι τελικά η δίκη δεν θα γίνει στη Χάγη, η δίκη αυτών των αρχηγών του UCK θα γινόταν στο ίδιο το Κωσοβοπέδιο. Δηλαδή διαφαίνεται η προοπτική για την οποία λέγαμε από την αρχή της ιστορίας αυτής, ότι τελικά τα αφαιτούν ελεύθεροι, και εκτός που τα αφαιτούν ελεύθεροι, τα εισπράξουν και μεγάλα ποσά αποζημίωση, διότι ήταν προφυλακισμένοι. Πάντως πολύ ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην Πρίστινα του Κωσοβοπεδίου. Και να τελειώσουμε με κάτι έτσι ενδιαφέρον και ευχάριστο. Λοιπόν, έχουμε το ενδιαφέρον του Βατικανού με τον νέο Πάπα για τα Βαλκάνια, επίσκεψη του Σλοβαίνου πρόεδρου Γιάνσα στον Πάπα Λέοντα τον 14ο, αλλά το πιο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη, όλα αυτά έγιναν τελευταίες δύο μέρες, έτσι, του Μαυροβούνιου Προέδρου Μιλάτοβιτς, ο οποίος χάρισε στον Πάπα Λέοντα, έχοντας υπόψη τη μεγάλη του αγάπη για το τένις, μία ρακέτα, και ανέφερε τον Τζόκοβιτς. Όμως ο Πάπας είναι ενημερωμένος και του απάντησε ότι ο Τζόκοβιτς δηλώνει ότι είναι Σέρβος. Ο κύριος Μιλάτοβιτς είπε ναι, αλλά έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Μαυροβούνιο.
1: Άρα, δίπλα έπεσε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιβάνα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ready for Love, βεβαίως, ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν τα ακούσουμε όλο, είναι και μεγάλο. Και αυτό διότι θα πρέπει να περάσουμε γρήγορα στην αθλητική ενημέρωση. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Βλαδόπουλος έχει προσταθεί στην παρέα μας εδώ ζωντανά στο στούντιο, γιατί έχουμε όχι και πολλά θέματα σήμερα.
1: Έως ελάχιστη.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, το βασικό θέμα, επειδή είμαστε σε mood εθνικών ομάδων, παίζουν οι ελπίδες απόψε, 7 η ώρα στην Ιρλανδία, τελευταίο παιχνίδι προκριματικής φάσης για το Euro του 2027. Ναι. Θέλουμε νίκη με 2 γκολ διαφορά για να περάσουμε ως καλύτερη δεύτερη. Είναι η ομάδα που είχε κερδίσει στη Γερμανία, τη Γερμανία σε εκείνο το φοβερό παιχνίδι με 3-2, αλλά δυστυχώς στο εντός έδρας παιχνίδι χάσαμε με 2-0, άρα είμαστε από κάτω από τους Γερμανούς, ναι, στην ισοβαθμία. Δεν έχουν άλλη απώλεια ούτε οι Γερμανοί ούτε εμείς. Απλώς ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων περνάει απευθείας και οι υπόλοιποι δεύτεροι δίνουν μπαράζ. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε με τους Πολωνούς στο σύν ένα γκολ οι Πολωνοί, που σημαίνει ότι αν κερδίσουμε απόψε με 2 γκολ διαφορά τους Βορειοϊρλανδούς, βάζουμε από κάτω τους Πολωνούς και περνάμε εμείς ως καλύτερη δεύτερη.
0: Μάλιστα, δεν είναι και
1: εδώ τους
0: δύσκολο
1: είχαμε,
0: τόσο πολύ.
1: Εδώ τους είχαμε κερδίσει 4-0.
0: Μάλιστα, για αυτό το λέω.
1: Έτσι, οκ. Okay. Δεν είναι δύσκολο, προφανώς. Και είναι και καλή ομάδα.
0: Αν έχουμε σε καλή μέρα εμείς και σε κακή Ιρλανδία, θα βάλουμε σίγουρα παραπάνω.
1: Και σε καλή να βρεθούν οι Ιρλανδοί, δεν ξέρεις.
0: Δεν έχουμε. Νομίζω ότι είμαστε πιο δυνατοί.
1: Ναι, ναι. Έχουμε και τον Καρέτσα με τον Κοστούλα, οι οποίοι είναι στην 25άδα του για τον Golden Boy, που Golden Boy είναι.
0: Είναι σε αυτή τη λέξη στη χώρα μας.
1: Ε?
0: Μην ξύνεις πληγές.
1: Σωστό και αυτό. Ναι. Ένα δίκιο το έχεις. Το ποδοσφαιρικό Golden Boy, για να το, για να το πούμε, είναι ο καλύτερος κάτω των 21. Και είναι ο Καρέτσας με τον Κοστούλα σε αυτή την, στους 25 υποψήφους. Το Tutto Sport, το ιταλικό, το διοργανώνει όλη αυτή την διαδικασία. Είναι ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, είναι ο Ζαΐρ Εμερί της Παρί, είναι ο Μπουαντί που πήρε τώρα η City αυτό το, η παιχτούρα, είναι ο Ντιομαντέ, άλλη παιχτούρα που παίζει στη Ρεάλ. Είναι όλη η αφρόκρεμα των πιτσιρικάδων, να το πούμε έτσι. Εκεί είναι και δύο σημαντικό. Ελληνόπουλα στην αφρόκρεμα των πιτσιρικάδων.
0: Δεν είναι και λίγο να έχεις δύο άτομα στην.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Δεν είμαστε
1: προφανώς.
0: Και 100 εκατομμύρια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είμαστε και λίγοι ούτως ή άλλως.
1: Και δεν είμαστε και το, από τις top ομάδες στο ευρωπαϊκό παγκόσμιο στερέωμα. Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να ξαναδείχνουμε κάποια καλά στοιχεία, κάποιο καλό πρόσωπο.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πρώτα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Αυτός ο υπέροχος πασατέμπος λοιπόν. Εδώ σε διασκευή, αλλά με όποιον τρόπο και να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, νομίζω μας αγγίζει. Υπέροχο κομμάτι από τα παλιά και μια υπέροχη λέξη, έτσι, που δείχνει πόσες επιρροές έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Πασατέμπος λοιπόν, πασατέμπο για να περνάει ο χρόνος, αλλά δεν ήξερε ο ερμηνευτής ή αν θέλετε ο στιχουργός ότι θα ήταν απλώς ένας πασατέμπος για να περνάει η ώρα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα, λίγο λιγότερο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, εδώ στην Αγία Παρασκευή, μία ηλιόλουστη ημέρα, ένα ηλιόλουστο πρωινό. Ο Οκτώβριος σαν να άρχισε λίγο να μας χαμογελά. Καλημέρα λοιπόν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως πάντα τέτοια ώρα θα σας προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Θα κάνουμε μια διαδικτυακή βόλτα στους μεγαλύτερους ιστότοπους της Ομογένειας, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα όνειρα και κυρίως ποιες είναι οι δράσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό. Και αν όλα πάνε καλά, θα συνομιλήσουμε και με μία συγγραφέα σήμερα. Θα ξεφυλίσουμε το βιβλίο της, το αφήγημά της, που ουσιαστικά βασίζεται σε πραγματική ιστορία, και θα γνωρίσουμε έτσι και την ιστορία ενός ανθρώπου που εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα αναγκάστηκε να μεταναστεύσει που αλλού στην Αμερική.

Πού να αρχίσουμε τη βόλτα μας, θα έλεγα από το Παρίσι. Ας πάμε μέχρι το Παρίσι. Εκεί υπάρχει ελληνική κοινότητα Παρισιού και περιχώρων και μάλιστα όχι ακριβώς με τον τίτλο ελληνική κοινότητα, αλλά με διαφορετικές ονομασίες. Έχει γιορτάσει όμως έναν αιώνα ζωής η οργάνωση, η παρικία μας, η οργανωμένη παρικία μας στην πόλη του Φωτός. Και σε πολύ λίγο διάστημα, από τις 15 μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, θα διοργανωθεί στο Παρίσι το Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς. Λοιπόν, το πρώτο συνέδριο, σας θυμίζω, είχε διοργανωθεί στις Βρυξέλλες, νομίζω προδιετίας, δεν είμαι 100% σίγουρη, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, με το Πανεπιστήμιο εδώ των Αθηνών και με το Τμήμα της Θεατρολογίας, και θα έλεγα ότι εύλογα είχαν επιλέξει τις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα του Βελγίου, στην καρδιά της Ευρώπης, για να πραγματοποιήσουν αυτό το πρώτο διεθνές συνέδριο για το θέατρο της Διασποράς, γιατί όπως θα έχετε ακούσει επανειλημμένα σε αυτή την εκπομπή, στις Βρυξέλλες έχουμε 9, ίσως και 10 ερασιτεχνικές, θεατρικές, ελληνικές βεβαίως ομάδες. Λοιπόν, το δεύτερο συνέδριο στο Παρίσι. Αυτά διαβάζω στο earthnews.gr / ομογένεια, στον δικό μας ενημερωτικό ιστότοπο, στον ιστότοπο της ΕΡΤ, λοιπόν, ότι η ελληνική κοινότητα Παρισιού διοργανώνει αυτό το τριήμερο το δεύτερο διεθνές συνέδριο για το θέατρο του ελληνισμού της Διασποράς, και θέμα είναι δραματουργικές γραφές και παραστασιακές πρακτικές στην ελληνική Διασπορά τη νεότερη και σύγχρονη περίοδο. Θα εξεταστούν οι δραματουργικές, θα λέγαμε, μορφές του θεάτρου της ελληνικής Διασποράς, οι καλλιτεχνικές πρακτικές, η εξέλιξή του πέρα από τα εθνικά σύνορα. Ερευνητές, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και προοπτικές που αφορούν το ρόλο του θεάτρου στα διακρατικά δίκτυα από την ελληνική Διασπορά του 19ου αιώνα έως σήμερα. Και αυτή τη φορά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι μέρος της διοργάνωσης, όπως και το Πανεπιστήμιο στη Λίλ, στο Στρασβούργο, στο Μονπελιέ, τα Ελληνικά Ιστορικά Αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου, το γνωστό μας ΕΛΙΑΜ, και βεβαίως η κοινότητά μας στο Παρίσι.

Και αφού έχουμε πιάσει έτσι τον τομέα του πολιτισμού πάντα μέσα από τη διασπορά, μέσα από τον ελληνισμό της διασποράς, να πάμε και στην 78η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Ανοίγει τις πόρτες της. Ανοίγει τις πόρτες της ουσιαστικά αύριο η διεθνής αυτή έκθεση, 7 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, όπως γνωρίζετε, είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου, αυτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Φραγκφούρτη. Για πρώτη φορά την ευθύνη τώρα της ελληνικής εκπροσώπησης αναλαμβάνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και ο πρόεδρος του, κύριος Νίκος Μπακουνάκης. Θα προσπαθήσουν έτσι να δώσουν ένα νέο μοντέλο παρουσίασης με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με δυνατότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής.

82 ελληνικά βιβλία. Θα μπορεί να δει κανείς στο ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Φραγκφούρτης από αύριο μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Φέτος θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά και σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή 5 κατάλογοι εκδόσεις ουσιαστικά στα αγγλικά υπό τον τίτλο Books from Greece με επιλογές από την ελληνική βιβλιοπαραγωγή των τελευταίων ετών, μυθοπλασία, ποίηση, graphic novels και παιδική λογοτεχνία. Θα γίνουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα έχουν έμφαση στο πρόγραμμα Greek Lit, είναι το πρόγραμμα ουσιαστικά επιδότησης μεταφράσεων ελληνικών βιβλίων σε άλλες γλώσσες. Και είναι πραγματικά πολλές οι εκδηλώσεις που έχουν. Έχουν μια θεματική ενότητα από το βιβλίο στην οθόνη. Ο συγγραφέας Μιχάλης Αλμπάτης θα συνομιλήσει με την Κατερίνα Φράγκου για την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου «Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους». Ο συγγραφέας Τηλέμαχος Κότσιας θα μιλήσει με τη μεταφράστριά του, τη Μιχαέλα Πρίτσιγκερ, για τη μετάφραση του βιβλίου του «Συνική Μελάνη». Η Μαρίνα Πετσάλη την έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή, γιατί είναι μία Ελληνίδα του εξωτερικού συγγραφέας. Θα συζητήσει με τη διδάκτορα νεοελληνικής φιλολογίας και μεταφράστρια Ειρήνη Παπακυριακού για το βιβλίο της «Δεν ήταν μέθη». Η μεταφράστρια του έργου «Μαύρα του Αρκά», η Χριστίνα Ανδρίτσου, θα συνομιλήσει με τον Χρήστο Καρβούνη, που είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, για τη μετάφραση του «Μαύρου χιούμορ σε ξένη γλώσσα». Και ο συγγραφέας και μεταφραστής Χρήστος Αστερίου θα συνομιλήσει με τον γερμανό εκδότη του. Είναι πραγματικά πολλές οι εκδηλώσεις και αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι θα έχουν και μία παρουσία η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων της Γερμανίας στο περίπτερο της Φραγκφούρτης. Θα παρουσιαστούν λοιπόν κατά τη διάρκεια της έκθεσης 11 Έλληνες και 11 Ελληνίδες συγγραφείς που έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.

πραγματοποιείται στη Φραγκφούρτη, είπαμε, η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου παγκοσμίως και βασικά για το ελληνικό περίπτερο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα παρουσιαστεί το έργο της Εταιρείας Ελληνών Συγγραφέων Γερμανίας, μια πολύ σημαντική εταιρεία, και βεβαίως οι περισσότεροι συγγραφείς έχουν ένα μεταναστευτικό υπόβαθρο, είναι Έλληνες που μένουν στη Γερμανία αρκετά χρόνια τώρα. Ο Μιχάλης Πατένταλης είναι ο πρόεδρος της εταιρείας, συγγραφέας και αυτός. Ας ακούσουμε όμως ένα ακόμη τραγούδι, και εδώ διασκευή με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, και μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με μια συγγραφέα που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, αλλά το αφήγημά της έχει να κάνει με τον ελληνισμό της Διασποράς.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και υπάρχουν ιστορίες, φίλες και φίλοι, που μένουν θαμμένες στο πέρασμα του χρόνου, και άλλες θα λέγαμε που περιμένουν καρτερικά να βγουν στο φως. Μία τέτοια ιστορία που είναι έτσι βαθιά προσωπική, αλλά θα λέγαμε και οικουμενική, ξετυλίγεται στις σελίδες του νέου βιβλίου της Μαρίλης Διαμαντή, «Αργοναύτης στα έγκατα της γης». Με αφετηρία έτσι λίγες φωτογραφίες, η συγγραφέας ξεκινάει ένα συγκλονιστικό ταξίδι αναζήτησης για να δημιουργήσει και πάλι, να ανασυνθέσει τη ζωή του προπάπου της, του Παναγή. Και είναι μια διαδρομή που αρχίζει από τη στρώμη της Φωκίδας, τα μεταλλεία του Λαβρίου, για να φτάσει μέχρι την Ίσο Έλλης και την Αμερική. Ένα βιβλίο που αποτελεί έτσι μια συγκινητική εξερεύνηση της μνήμης, της μετανάστευσης πάνω απ' όλα, αλλά και αυτών των δεσμών που μας ενώνουν με την πατρίδα και με το παρελθόν μας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Μαρίλη Διαμαντή, να συνομιλήσουμε μαζί της για την δύναμη της ρίζας, για τη γοητεία της ιστορικής έρευνας και τη δημιουργική διαδικασία της συγγραφής. Καλωσορίσατε συντροφιά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βετσιαδίωνος, και ομολογώ ότι η εισαγωγή σας ήταν εκπληκτική. Νομίζω ότι τα κάλυψε όλα.
0: Δεν καλύψαμε ακόμα τίποτα, έτσι. Μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα, κυρία Διαμαντή, για το βιβλίο σας αυτό. Έχει τον τίτλο «Αργοναύτης στα έγκατα της γης». Σωστά. Είναι βασισμένο, όπως είπαμε, σε αληθινή ιστορία. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Τι ήταν αυτό που σας σώθησε, και μάλιστα τη δεδομένη στιγμή, να πάρετε την απόφαση και να αποτυπώσετε την ιστορία του προπάπου σας στο χαρτί?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία ιστορία. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησε ξαφνικά ο Αργοναύτης. Έχω πρώτα απ' όλα... μου αρέσει η γραφή. Δεν ξεκίνησα να γράφω ένα πρωί. Πάντα κατέγραφα σημειώσεις, συναισθήματα, ημερολόγια... την εποχή του κορονοϊού το 20, που ήμασταν όλοι πιο με περισσότερο χρόνο, άρχισα να καταγράφω μία άλλη ιστορία, οικογενειακή πάλι, και απόλυτα αληθινή, την ιστορία του πατέρα μου, που διαδραματίζεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι μία συγκλονιστική ιστορία, δεν θα σας, θα σας πω έτσι δύο λόγια, που πέρασα εκτελεστικό απόσπασμα και επέζησε. Αυτή η ιστορία ήταν, ναι, είναι μια συγκλονιστική ιστορία πραγματικά. Αυτή η ιστορία έπρεπε για μένα να καταγραφεί, κυρίως για τις επόμενες γενιές, γιατί ξέρετε, και αυτός είναι ο λόγος που συνέχισα και με τον Αργοναύτη, οι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή και είναι κρίμα, γιατί όλοι έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα σε αυτή τη γη και σε αυτή τη ζωή. Είναι κρίμα να ξεχνιέται και να μην περνάει στις επόμενες γενιές ο αγώνας τους, οι αγωνίες τους, οι φόβοι τους, η επιβίωσή τους. Έτσι λοιπόν, επειδή είδα ότι έγινε πραγματικά ζεστά αποδεκτός ο επιζώντας και ότι η οικογένειά μου το αγκάλιασε, γιατί βρήκαν ακριβώς αυτό το κομμάτι, το ότι η ιστορία τους κάπου έχει καταγραφεί και δεν θα ξεχαστεί. Έτσι συνέχισα με την καταγραφή γεγονότων του προπάπου, τον οποίο αγαπούσε πάρα πολύ η μητέρα μου. Στην πορεία η μητέρα μου έφυγε και εκείνη από τη ζωή, οπότε όλες τις σημειώσεις που είχα κρατήσει από τις διηγήσεις της αποφάσισα να τις συνθέσω και να γράψω την ιστορία του παππού της.
0: Μάλιστα. Του παππού της μητέρας σας και δικό σας προπάπους. Να πω Σωστά. γιατί μόλις με ρωτά η φίλη ακροάτρια, η Χρυσάνθη από την Ιρεμβέργη, άκουσε αυτό που λέγατε για τον για την ιστορία του πατέρα σας. Πώς λέγεται το πρώτο βιβλίο λοιπόν, που έχει να κάνει με την ιστορία του πατέρα σας, που μας λέγατε ακριβώς πριν?
1: Ο Επιζών, μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Μάλιστα, ο Επιζών, μια
1: έχει
0: δεύτερη ευκαιρία.
1: Έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, αν έχει καμία σημασία, ως second chance.
0: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπήκατε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία μέσα από τις διηγήσεις της μητέρας σας να ανασυνθέσετε. Και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την απώλεια της μητέρας σας, να ανασυνθέσετε, έτσι, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του, να πάρετε αυτή την απόφαση να αποτυπώσετε την ιστορία του προπάπου σας στο χαρτί, να ανασυνθέσετε ουσιαστικά όλη τη ζωή του Παναγή. Ποιος ήταν τελικά αυτός ο άνθρωπος και ποια στοιχεία του χαρακτήρα ή της διαδρομής του σας γοήτευσαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας? Γιατί σαφώς, για να μπορέσετε να γράψετε ένα βιβλίο και να ανασυνθέσετε μια ολόκληρη πορεία, έναν ολόκληρο βίο, υπήρξε και πολύ μεγάλη έρευνα, έτσι?
1: Ναι, γιατί οι μαρτυρίες δεν ήταν τόσες που να μπορέσω να γράψω όλα όσα ήθελα για αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε έπρεπε να κάνω έρευνα και ιστορική και να βρω όσα περισσότερα αρχεία μπορούσα να βρω και με το όνομά του, το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, το να βρίσκεις έναν άνθρωπο που έζησε πριν τόσα χρόνια γραμμένο σε μανιφέστα και σε αρχεία.
0: Πού χρειάστηκε δηλαδή να πάτε?
1: Πέρα από το Λαύριο, που ήταν το κοντινό, ταξίδεψα στην Αμερική. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι το ξεκίνησα για το βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα ταξίδι που κάνω συχνά λόγω της δουλειάς του συζύγου και γιατί έχω ξενιτεμένο και το γιο μου που είναι χρόνια πλέον εκεί.
0: Οπότε μάλιστα.
1: Εκμεταλλεύτηκα αυτή μου την καλή τύχη, αν θέλετε, το ότι βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη. Έκανα ένα ταξίδι αστραπή στη Γιούτα, το οποίο δεν είναι και τόσο αστραπή, γιατί παρότι είναι μια εσωτερική πτήση, είναι 5 ώρες πτήση. Αφιέρωσα λοιπόν χρόνο σε χώρους που είχε περάσει ο Παναγής. Δεν μπορείς βέβαια παρά μόνο από τις φωτογραφίες να καταλάβεις, από τα ιστορικά αρχεία και τις φωτογραφίες να έχεις τις εικόνες εκείνης της εποχής, αλλά είναι συγκλονιστικό γιατί ακόμα και η είσοδό σου στη χώρα που περνάς τον έλεγχο των διαβατηρίων και βιώνεις αυτή την ατέλειωτη ουρά των 2 ωρών για να περάσεις τον έλεγχο, σου φταίνει αν κλείσεις τα μάτια την εικόνα από αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να μπουν τότε στην Αμερική από την Ίσο Έλλης, περιμένοντας ατέλειωτες ώρες την ουρά, μετά από ταξίδια 15 και 20 ημερών ταλαιπωρημένοι. Οπότε αυτό με έκανε να βιώνω κομμάτια από τη διαδρομή του Παναγή. Η Ίσος Έλλης από μόνη της είναι ένα ιστορικό, ένας χώρος ιστορικός που πραγματικά νομίζω ότι όποιος τον επισκεφθεί αισθάνεται αυτό το δέος, το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που ταξίδεψαν εκεί.
0: Αυτό μου έλεγε μόλις τώρα και ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που έχει επισκεφθεί αυτό το σημείο και πραγματικά μου μιλούσε για το ίδιο δέος.
1: Ναι, το έχουν, δηλαδή παρότι δεν κυκλοφορούν μετανάστες, μπορείς να έχεις όπως περνάς από δωμάτιο σε δωμάτιο αυτή την αίσθηση και είναι ανατριχιαστικό που σας το λέω. Δηλαδή μόνο βλέποντας τις φωτογραφίες και διασχίζοντας τα δωμάτια ή τους χώρους που έχουν κρατήσει από 1-2 κρεβάτια και το χώρο που πλαινόντουσαν, πραγματικά νιώθεις την αγωνία και την αίσθηση του ψάχνω ένα καλύτερο αύριο αυτών των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Αναλυτικά γράφεται στο βιβλίο σας όλο αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε από τη Στρώμη της Φωκίδας, πήγε στο Λαύριο μετά, εργάστηκε εκεί στα μεταλλεία και μπήκε στη διαδικασία να φτάσει στην Αμερική, να μεταναστεύσει στην Αμερική για μια καλύτερη ζωή, και έφτασε βεβαίως μέχρι την Ίσο Έλλης. Έχετε αναλυτικά όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά είναι απίστευτο, για το πώς ακριβώς γινόταν η εξέταση στην Ίσο Έλλης. Έχετε μέχρι και ένα πινακάκι με σύμβολα και τη σημασία τους. Αν έχει επιπεφικίτιδα, αν έχει τραχωμάτωση, αν οι πνεύμονες σε τι κατάσταση είναι, ο λαιμός, η κύλη, αν είναι ύποπτος για πνευματική ανεπάρκεια. Γράφεται κιόλας ότι οι γιατροί χρησιμοποιούσαν λευκή κυμολία για να σημειώνουν γράμματα στα ρούχα των μεταναστών ανάλογα με το πρόβλημα που εντόπιζαν. Αν το πρόβλημα ήταν σοβαρό ή απαιτούσε περαιτέρω έλεγχο, ο άνθρωπος οδηγούνταν σε δεύτερο στάδιο ελέγχου ή και στην καραντίνα, δηλαδή προσωρινό αποκλεισμό. Το νησί είχε νοσοκομιακή πτέρυγα και μερικοί έμειναν εκεί μέρες ή εβδομάδες. Και αν κάποιος κρινόταν ακατάλληλος λόγω υγείας ή ψυχικής κατάστασης, επέστρεφε πίσω με το ίδιο πλοίο και πολλές φορές χωρίς επιστροφή χρημάτων. Ξέρουμε τι σημαίνει η νήσος Έλλης για τον ελληνισμό της διασποράς, έτσι. Είναι ένας συμβολικός τόπος. Όπου και αν έχει μεταναστεύσει κανείς, η νήσος Έλλης νομίζω πραγματικά είναι σαν ένα σύμβολο αυτής της μετανάστευσης που έχουν ζήσει οι Έλληνες σε πάρα πολλά μέρη. Εσείς οι ίδια λοιπόν επισκεφθήκατε αυτά τα μέρη και πώς νιώσατε πατώντας έτσι στα ίδια χώματα που περπάτησε ο προπάπου σας τόσα χρόνια μετά? Τα αισθήματα ποια ήταν? Σαφώς δύσκολο να βρείτε μαρτυρίες, δύσκολο ίσως να βρείτε ονόματα, δεν ξέρω αν βρήκατε το όνομα του.
1: Ναι, και στις φωτογραφίες που παραθέτω, που είναι τα μανιφέστα, υπάρχει το όνομα.
0: Ναι.
1: Και από το ένα του ταξίδι και από το άλλο, γιατί έκανε δύο ταξίδια. Νιώθεις ένα δέος. Ότι δεν ήθελα να αρκεστώ μόνο σε όσα είχα ακούσει, είχα διαβάσει. Ήθελα να βρεθώ σε αυτούς τους τόπους. Ήθελα να τους αγγίξω, αν θέλετε. Να δω το περιβάλλον που βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό ήταν και κυρίως που με παρότρινε, γιατί πλέον η αλήθεια είναι διαδικτυακά, μπορείς να βρεις πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά αυτή η αίσθηση του να περπατήσεις, να βιώσεις το χώρο που πέρασε κάποιος πρόγονος, είναι πάρα πολύ σημαντική και εμένα προσωπικά με βοηθούσε στο να φανταστώ, αν θέλετε, το πώς το βίωνε ο ήρωάς μου. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έζησε πολλά χρόνια πριν από μένα και δεν ήταν εύκολο να έχω αυτή την επαφή.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως πραγματικά σημεία στο βιβλίο. Τώρα το προηγούμενο που διάβασα ήταν απλώς ένα κομμάτι ιστορικό, έτσι, το οποίο αναφέρεται, δεν είναι κομμάτι της ιστορίας. Εξηγείται ακριβώς πώς το έκαναν οι γιατροί. Αλλά σε γενικές γραμμές, όπως διαβάζει κανείς το βιβλίο, νιώθει αυτό που λέτε, δηλαδή καταλαβαίνει ότι προσπαθούμε μέσα από τα μάτια του ήρωα, ζούμε σε μια άλλη εποχή. Ας πούμε, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο που γράφεται: «Το χωριό στεκόταν σαν γριά μάνα στην πόρτα. Σπίτια με καμινάδες που ακόμη κάπνιζαν, πέτρες γδαρμένες από τα χιόνια, μονοπάτια που ήξεραν απ' έξω τις πατημασιές τους. Το χώμα από που φεύγεις το κουβαλάς μέσα σου, στην ψυχή σου», σκέφτηκα. Και η σκέψη αυτή κάθισε σαν βαρύδι στο λαιμό μου και σαν να βάρινε τους ώμους μου. Ύστερα, χωρίς να κοιτάξω πίσω, γιατί αν κοιτάζα θα λύγιζα, πήρα τον δρόμο για την Ιταία. Από εκεί το ατμόπλιο θα μας έριχνε στην Πάτρα. Και από την Πάτρα το μεγάλο καράβι θα μας έπαιρνε για την Αμέρικα. Δεν ήξερα τι με περίμενε, αλλά ήξερα πολύ καλά τι άφηνα πίσω. Και αυτό ήταν ακόμα πιο βαρύ από όλες τις βαλίτσες. Η νοσταλγία λοιπόν, οι βαλίτσες που ουσιαστικά ήταν κατά βάση σχεδόν άδειες εκείνη την εποχή, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες εποχές, αλλιώς κανείς δεν θα άφευγε και να αφήσει πίσω κάτι τόσο βαρύ, πιο βαρύ από μια βαλίτσα, την οικογένεια, τους συγγενείς, το σπίτι που μεγάλωσε. Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει τελικά για σας η αναζήτηση της ιστορίας των προγόνων μας. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε τη ρίζα μας και πώς Και πώς αυτή η διαδικασία άλλαξε εσάς την ίδια ως άνθρωπο, που μπήκατε σε μια διαδικασία να γράψετε ένα βιβλίο για τη ζωή του πατέρα σας και μετά ένα βιβλίο για τη ζωή του προπάπου σας?
1: Πρώτα απ' όλα, η αφορμή ήταν η παρότρινση, αν θέλετε, των παιδιών μου, γιατί πραγματικά πολλές φορές καθόμασταν, συζητούσαμε πράγματα, αλλά αυτά ξεχνιούνται. Και εκ των πραγμάτων, αν θα έφευγα και εγώ αύριο από τη ζωή, δεν θα είχαν κάπου να αναφερθούν. Οι οικογενειακές ιστορίες δεν είναι μόνο ιστορίες και διηγήσεις του παρελθόντος. Είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι μέσα σε μας, είναι οι άνθρωποι μας, είναι αυτοί που έζησαν πριν από μας. Συνέβαλαν στο να υπάρχουμε εμείς σήμερα. Ήθελα λοιπόν, γράφοντας για αυτούς, να τους ξαναδώσω, αν θέλετε, μια φωνή. Να τους κρατήσω ζωντανές με τις λέξεις μου και να τους παραδώσω στις επόμενες γενιές. Και είναι κάτι περισσότερο από ονόματα, τόπους, ημερομηνίες. Είναι η ιστορία τους, η αγωνία τους, τα όνειρά τους, οι αξίες τους. Αν θέλετε, περνάνε και μέσα σε εμάς. Είμαστε εμείς αυτό που ήταν εκείνοι. Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος που ήθελα να το γράψω. Αν θέλετε, και από ευγνωμοσύνη. Mm-hmm. Γιατί τους χρωστάμε αυτό που είμαστε εμείς σήμερα. Η δική τους η θυσία, αν θέλετε, η πάλη, οι φόβοι που αντιμετώπισαν, ήταν αυτό που τους έκανε να στήσουν τη δική μας ζωή. Δεν ήθελα λοιπόν όλα αυτά να χαθούν. Και μία παρένθεση σε αυτό που λέγατε, ότι για τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρω και το βρίσκει κανείς και στα δύο βιβλία, δεν ήθελα να είναι οι ιστορίες μου στεγνές, δηλαδή απλά να ακολουθώ έναν ήρωα και τα παθήματά του. Ήθελα να τους βάζω μέσα στην ιστορία, γιατί ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας και όλοι μας είμαστε ένα κομμάτι της ιστορίας. Μπορεί να μην ανήκουμε στην ιστορία με γιώτα κεφαλαίο να ήταν κάποια σημαντική προσωπικότητα, αλλά όλοι είμαστε ένα κομμάτι. Και θέλω οι νεότερες γενιές, και μ' αρέσει που το αγκαλιάζουν ζεστά τα παιδιά μου και οι φίλοι τους, να τους δίνετε μια ευκαιρία να μαθαίνουν το τι γινόταν, που μπορεί από μόνοι τους να μην το αναζητήσουν διαφορετικά.
0: Mm-hmm. Πάντα από μια ηλικία και μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναζήτησης για το από πού κρατάει η ρίζα μας, ποια είναι η καταγωγή μας. Θέλουμε να δούμε από κοντά τόπους που έζησαν οι προγονείς μας. Ισχύει αυτό, υπάρχει αυτή η αναζήτηση και όπως είπατε, είναι μέρος του εαυτού σας ούτως ή άλλως, και αυτό εξηγείται και ψυχολογικά πλέον, δηλαδή μιλάμε για γενεολογικά τραύματα ή διαγενειακά τραύματα, που είναι μια ψυχική βλάβη που μεταδίδεται από τους προγόνους στους απογόνους. Και βεβαίως για όλους τους πρόσφυγες έχουν πει ότι πολλές γενιές μετά υπάρχει μέσα στους ανθρώπους που ζουν χρόνια πολλά αργότερα, αλλά κουβαλούν ουσιαστικά αυτό το ανεπίλητο τραύμα. Ένα ανεπίλητο τραύμα που μπορεί να έχει να κάνει από δύσκολες εμπειρίες, όπως πολέμους που έζησε ο πατέρας σας, όπως κακοποίηση, όπως φτώχεια, μετανάστευση, απώλειες που έζησε ο προπάπου σας. Άρα περνάει στις επόμενες γενιές και περνάει και μέσα από την γονιδιακή έκφραση και σαφώς περνάει μέσα από τις διηγήσεις, όπως είπατε και εσείς, τις ιστορίες λοιπόν που γονιδιακή έκφραση και σαφώς περνάει μέσα από τις διηγήσεις, όπως είπατε και εσείς, τις ιστορίες.

0: ταινία μπροστά τους και ήταν σαν να νιώθουν. Είναι δύο ηχείες, συγγνώμη, γι' αυτό μιλάω στο πληθυντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν σαν να νιώθουν ότι ζήσανε μαζί με τον Παναγή. Και αισθάνθηκα έτσι μια ανακούφιση, γιατί, αν θέλετε, έκανα και το χατήρι της μητέρας μου. Το ότι μπόρεσα να. Τον άνθρωπο που αγαπούσε να καταγράψω τη ζωή του και να δημιουργήσω έτσι μια αλυσίδα, να ενώσω το χθες με το σήμερα και το σήμερα με το αύριο.
1: Ναι. Το Πατρίς ήταν γερασμένο πλοίο, ένα στομάχι από μέταλλο που κατάπινε μετανάστες και τους ξερνούσε πίσω στις πατρίδες τους. Στην τρίτη θέση οι κουκέτες ξύλινες τριμωγμένες. Δίπλα μου Ιταλοί, Ισπανοί και δύο άλλοι Έλληνες από την Ήπειρο. Δεν μίλαγαν πολύ. Όλοι είχαν γυρίσει από μακριά και με πληγές. Τα πρωινά μας έδιναν ψωμί και καφέ. Τα βράδια ριζόσουπα ή φασόλια. Οι πιο νέοι τραγουδούσαν. Οι πιο κουρασμένοι κοιτούσαν το ταβάνι. Καθόμουν στην κουπαστή και έβλεπα τον Ατλαντικό να απλώνεται σαν χρόνος. Στο μυαλό μου μετρούσα τα χρόνια που είχαν περάσει. Κάθε κύμα με έφερνε πιο κοντά σε μια πατρίδα που ίσως να μην ήταν πια ίδια, αλλά ήταν η δική μου πατρίδα. Οι Έλληνες μετανάστες μιλούσαν για την Ελλάδα με νοσταλγία, αλλά και με φόβο. Πολλοί είχαν περάσει χρόνια στην Αμερική, αλλά η σκέψη της επιστροφής τους γέμιζε με αβεβαιότητα. Είχαν αλλάξει? Θα είχαν θέση εκεί? Υπήρχε η αίσθηση πως κάτι δεν ήταν το ίδιο, σαν οι δυο κόσμοι της Αμερικής και της πατρίδας να μην μπορούσαν να συγχωνευτούν. Ένα ακόμη απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίλης Διαμαντή, «Αργοναύτης στα έγκατα της γης». Κυρία Διαμαντή, γιατί ο τίτλος του βιβλίου περιέχει τη λέξη «Αργοναύτης»? Πώς συνδέεται έτσι ο μυθικός αυτός όρος αργοναυτικής εκστρατείας με το πολύ σκληρό ταξίδι στα έγκατα της γης του προπάπου σας?
0: Ο Αργοναύτης γεννήθηκε από την ανάγκη να δώσει ένα συμβολικό χαρακτήρα στην ιστορία του Παναγή. Ήταν ο άνθρωπος της βιοπάλης, της ξενιτιάς, που αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο του, όχι αναζητώντας ένα θησαυρό, αλλά για να ανοίξει ένα δρόμο σε έναν άγνωστο κόσμο, για μια καλύτερη ζωή, για τον ίδιο, αλλά κυρίως για τους απογόνους του, γιατί αφού έχετε διαβάσει το βιβλίο βλέπετε ότι όλη του η αγωνία είναι πως οι απόγονοι του θα έχουν μια καλύτερη ζωή. Είναι λοιπόν για μένα ένας αργοναύτης που έφυγε, ταξίδεψε, πάλεψε με τις δυσκολίες, αντιμετώπισε φόβους και αβεβαιότητες και προσπάθησε να δημιουργήσει το καλύτερο αύριο για την οικογένειά του. Και για μένα η αργό του ήταν η ζωή του. Όλο αυτό το ταξίδι που κάνει, αντί για το μυθικό καράβι, με τη ζωή του για το καλύτερο αύριο. Τώρα τα έγκατα της γης είναι η κυριολεξία. Γιατί ξεκίνησε δουλεύοντας στα έγκατα της γης στο Λαύριο, στα ορυχεία, και μετά συνέχισε το ίδιο να κάνει και στη Γιούτα, διασχίζοντας μεν τον Ατλαντικό, αλλά πάλι δουλεύοντας στα έγκατα της γης.
1: Μία τελείως διαφορετική ουσιαστικά ξενιτιά ζει, όπως μας είπατε, και βιώνει ο γιος σας στην Αμερική. Πραγματικά μια τελείως διαφορετική, αλλά δεν πάβει, πιστεύω, πάντα να υπάρχει ο νόστος και στη μετανάστευση πάντα να υπάρχει ένα τραύμα. Είναι έτσι? Ο ίδιος τι σας είπε κιόλας, διαβάζοντας την ιστορία του προπροπάπου του?
0: Εννοείται ότι τον συγκίνησε και ότι υπάρχουν κομμάτια που τον έχουν αγγίξει. Η ξενιτιά πάντα είναι ξενιτιά. Είτε γίνεται για σπουδές, είτε γίνεται για δουλειά, είτε αν και αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες, πάντα νιώθεις τον νόστο για τον τόπο σου. Θα σας πω μια χαρακτηριστική του φράση, ότι η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό το νιώθεις και πονάς όταν είσαι μακριά. Όμως αν είναι τέτοιες οι συνθήκες, από την άλλη, το θεωρώ ευχή, και αυτό το μεταφέρω γιατί είναι και δική του κουβέντα, είναι ευχή το να μπορείς και να σου δίνονται ευκαιρίες, είτε για να κάνεις σπουδές διαφορετικές, είτε για να δοκιμάσεις τον εαυτό σου σε μια καλύτερη δουλειά, διαφορετική δουλειά, και έτσι πάντα μπορείς να επιστρέψεις. Δύσκολο να ζεις βέβαια ανάμεσα σε δύο πατρίδες, αλλά πάντα μπορείς να επιστρέψεις στον τόπο σου, έχοντας πάρει κάτι καλύτερο.

0: χειρότερο ή έχοντας προσφέρει κάτι καλύτερο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία εξομολόγηση που κάνατε για το βιβλίο σας, το οποίο, όπως είπαμε, περιέχει και εξαιρετικές φωτογραφίες από την εποχή και μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του προπάπου σας του Παναγή και της Χρυσαυγής από τον γάμο τους. Είχαμε λοιπόν τον Επιζώντα, τώρα έχουμε τον Αργοναύτη, ιστορικά αφηγήματα ουσιαστικά, εμπλέκεται πάντα η προσωπική ιστορία, τα αληθινά γεγονότα με τις οικογενειακές μαρτυρίες, με αρχαϊκές πηγές, είναι μια εξερεύνηση της μνήμης και το ένα βιβλίο και το άλλο. Σκέφτεστε να στο μέλλον να πειραματιστείτε και με κάποιο άλλο είδος γραφής ή τελικώς το ιστορικό αφήγημα είναι αυτό που σας ταιριάζει, κυρία Διαμαντή?
0: Μου αρέσει, γιατί νομίζω ότι πραγματικά αφήνω μία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Θα ήθελα, επειδή πάντα γράφω και συναισθήματα, ακόμα και αν διαπληκτιστώ με μέλος της οικογένειάς μου, προτιμώ να γράψω αυτά που νιώθω παρά να τα εκφράσω προφορικά. Μου δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Έχω γράψει κατά καιρούς διάφορα κείμενα, έχω μία συλλογή από απόψεις. Θα μπορούσα να γράψω κάτι διαφορετικό. Απλά αυτό που συνδυάζεται με τα ιστορικά γεγονότα μου αρέσει καλύτερα. Είναι ένα ταξίδι ζωής, αν θέλετε.
1: Ναι, και είναι και ένας τρόπος, αν θέλετε, να προσελκύσουμε και τη νέα γενιά που μπορεί να έχει απομακρυνθεί από το βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα έτσι από ένα μυθιστόρημα, το οποίο όμως ξετυλίγεται μια αληθινή ιστορία και βλέπεις και πραγματικά γεγονότα, μπαίνεις σε μια διαδικασία να μάθεις περισσότερα για το τι συνέβη κάποτε, για να μάθεις περισσότερα για την ιστορία. Είναι ένας τρόπος να προσελκύσεις και τους νέους στο βιβλίο και στην έρευνα. Έχει παρουσιαστεί το συγκεκριμένο βιβλίο? Θα κάνετε κάποια παρουσίαση?
0: Όχι, δεν έχουμε κάνει ακόμα κάποια παρουσίαση. Λέμε να το κάνουμε μετά τη νέα χρονιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε θα είστε και προσκεκλημένοι.
1: Να είστε καλά, κυρία Διαμαντή. Αργοναύτη στα έγκατα της γης, ένα μυθιστόρημα βασισμένο λοιπόν σε αληθινή ιστορία, μια εξερεύνηση της μετανάστευσης και των δεσμών που ενώνουν τις γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλό ταξίδι το βιβλίο σας και καλή συνέχεια σε όλα.
0: Σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα. Να είστε καλά.

Κουβέντες μακρινές εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, και διαβάζω στην ομογενειακή ιστορική πλέον εφημερίδα της Μελβούρνης, τον Νέο Κόσμο, ότι 17 νέοι από την Αυστραλία γνώρισαν την Ελλάδα από κοντά, με γεμάτες αποσκευές από εμπειρίες, εικόνες, νέες φιλίες. Είχαν μια ουσιαστική σχέση με την Ελλάδα. Επέστρεψαν στη Μελβούρνη λοιπόν 17 νέοι ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 14 έως 16 ετών. Συμμετείχαν στο τρίτο Greek Youth Camp της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. 10 ημέρες. Σε 10 ημέρες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελλάδα όχι ως απλοί επισκέπτες. Ήταν ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Ένα πρόγραμμα που φέρνει σε άμεση επαφή νέους ελληνικής καταγωγής με την ιστορία, με τον πολιτισμό, με τη γλώσσα και πάνω απ' όλα με τη σύγχρονη ζωή της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό νέοι από το εξωτερικό να επισκέπτονται την πατρίδα μας, να πηγαίνουν στα μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, να ζουν δραστηριότητες. Το φετινό πρόγραμμα είχε και επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πραγματικά πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Είπαμε, το διοργανώνει η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, φιλοξενείται όμως από την περιφέρεια της Αττικής, είναι πάντα σε συνεργασία. Και διαβάζω στο Νέο Κόσμο μία έτσι φράση που είπε ένα από αυτά τα 17 χρόνια παιδιά: το να βρίσκομαι στην Ελλάδα έκανε τον πολιτισμό μου να μοιάζει πολύ πιο αληθινός. Είναι διαφορετικό να μαθαίνεις για αυτόν στην Αυστραλία και διαφορετικό να βρίσκεσαι εδώ στην Ελλάδα και να βιώνεις εσύ ο ίδιος τον πολιτισμό. Επισκέφθηκαν μέχρι Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου. Είδαν τη θέση που κατέχει το ψωμί στην ελληνική παράδοση. Ήρθαν σε επαφή με την ελληνική αμπελουργία και τη διαδικασία της ινοπαραγωγής. Είχαν και επιπλέον δραστηριότητες όπως αγώνα μπάσκετ, πήγανε στο γήπεδο. Και βεβαίως στο Σύνταγμα είδαν παρέλαση των ευζώνων υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας. Και όπως σας είπα, δεν περιορίστηκαν μόνο στην Αθήνα, πήγανε και στις Μυκήνες και στην Επίδαυρο, Ναύπλιο, Σουνίο, σε πάρα πολλούς έτσι αρχαιολογικούς τόπους, μέχρι και στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ σημαντικές δράσεις από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης για παιδιά ελληνικής καταγωγής. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Ας είναι Τρίτη, σας αφήνουμε με μια συνεφιασμένη Κυριακή και με τη Χριστίνα Μαξούρη. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο στο ΕΚΠΑ με θέμα διάλογη για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η επανένωση των γλυπτών πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίτερα, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ξεκαθάρισε ότι τα γλυπτά θα επιστρέψουν στην Αθήνα και πως η χώρα δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τη βασική της κόκκινη γραμμή. Η κυρία Μενδώνη τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή ή κυριότητα στη βρετανική πλευρά και διευκρίνησε ότι ο δανεισμός δεν γίνεται δεκτός. Το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών θα ψηφιστεί στις 15 Οκτωβρίου σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός προανήγγειλε αυστηρότερες ποινές, τονίζοντας ότι η αρπαγή ακόμη και ενός ευρώ μέσω τηλεφωνικής απάτης θα αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Όπως είπε, το μήνυμα της πολιτείας είναι σαφές: όσοι εξαπατούν τηλεφωνικά πολίτες θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη και θα αντιμετωπίζουν πολυετείς ποινές φυλάκισης. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η ζημιά ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της, σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυαν εταιρείες στο όνομα Αχυρανθρώπων, άφηναν απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες όταν έφτανε η ώρα καταβολής των οφειλών προς τον ΙΕΦΚΑ. Τη σημασία της Ελλάδας ως συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών ανέδειξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο. Ο Ρούμπιο αναμένεται σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα και η επίσκεψή του πραγματοποιείται στον απόϊχο της σταθερής εμβάθυνσης των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και σε λίγο στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης θα ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, παρουσία μελών της οικογένειάς του και του συνηγόρου υπεράσπισης του. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους εν ώψη χειμώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τη θέσπιση ενός νέου μηχανισμού άμεσης διακοπής, ο οποίος θα επιτρέπει τον άμεσο αποκλεισμό μιας χώρας από την ενιαία αγορά λόγω αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν σήμερα 265 πυροσβέστες με 59 οχήματα και 12 πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις σε 11 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά έχει κινηθεί σε έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων. 7 μαθήτριες τραυματίστηκαν και 3 από αυτές σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα, 6 του μηνός Οκτωβρίου 2026. Και αρχίζει αμέσως τώρα η εκπομπή στο χωριό. Για μια ακόμη φορά προσπαθούμε, νομίζω θα τα καταφέρουμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σας πάρουμε τουλάχιστον με το μυαλό σας, με την φαντασία σας, και να σας ταξιδέψουμε κάπου που είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά ίσως από την πόλη που ζείτε. Όσοι ζείτε βέβαια στα χωριά, έστω και έτσι να ακούσετε κάτι διαφορετικό, και βεβαίως όσοι βρίσκεστε εκτός των συνόρων, ακροάτριες και ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, να θυμηθείτε λίγο την αφετηρία της ζωής σας, την καταγωγή σας, την καταγωγή των πατεράδων σας, των μανάδων σας, των παππούδων και των γιαγιάδων σας. Σήμερα λοιπόν θα πάμε σε ένα χωριό της Ρούμελης. Αυτό έχουμε σχεδιάσει και αυτό θα γνωρίσουμε σήμερα. Σε αυτό το χωριό θα ξεναγηθούμε, ξεκινώντας με κάτι ιδιαίτερο, με ένα ντοκουμέντο που μας γυρίζει πίσω στην τηλεόραση, την ελληνική, του 1977.

0: Να είμαι λοιπόν και ο ίδιος ο φωτογράφος. Χωριάτης κι εγώ ανάμεσα στους άλλους. Είμαι αυτός που βλέπετε και τίποτα παραπάνω. Μη μου ζητήσετε λοιπόν να σας δείξω μαγαζί κανονικό με βιτρίνες. Φτωχό και κακορίζικο το χωριό μου. Δεν του φτουράνε τέτοιες πολυτέλειες. Και από τα δείγματα της δουλειάς μου τα λίγα θα πήρατε μια ιδέα πώς δουλεύει το φωτογραφείο μου. Ίσως βέβαια με ρωτήσετε μερικοί. Και γιατί βρε Χριστιανέ μου να ριζωθείς επάνω εδώ στο βράχο. Χάθηκαν οι δρόμοι της πολιτείας και του κάμπου. Εδώ είναι το μπέρδεμα. Μπορεί το φταίξιμο να μην είναι και δικό μου. Μεγαλύτερος καθώς ήμουν από τα 5 αδέρφια, ήθελε ο πατέρας στήριγμα και μπροστά σε όλες τις δουλειές. Ρα, τι να φτωρήσει πάνω σε τούτο το ξερό βράχο και στα τζιράνια. Κι έτσι, τον πρώτο καιρό μέταξε γαϊδρολάτι. Μάζευα ούλα τα γαϊδρομούλαρα του κόσμου και κάθε γιορτή και σκόλη τα ξάνιγα πάνω στον ανήφορο να βοσκίσουν. Πρόκοψα με αυτή τη δουλειά και που προβιβάστηκα σιγουρνιάρι. Μα σαν δεν έβγαινε τίποτα και με τούτο, με παίρνει από το χέρι ο πατέρας και σκαπιτά με στην Αμερική. Αχ, άλλους κόσμους και τούτους. Ο νόστς μονάχα στον παρά.
1: Ο φωτογράφος του χωριού. Αυτό ήταν το σύριαλ, η σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 70, με την οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα μικρό απόσπασμα από το ξεκίνημα του πρώτου επεισοδίου με το μουσικό θέμα της σειράς και τον Νάσο και Δράκα τότε σε έναν από τους ρόλους που παρά το γεγονός ότι είχε κάνει τόσες συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες του εμπορικού, όπως τον ονομάζαμε, κινηματογράφου της δεκαετίας του 50 και του 60, αυτή η τηλεοπτική σειρά έμελε να είναι και η μεγαλύτερη του επιτυχία. Άλλωστε ήταν ο πρωταγωνιστής, ήταν ο φωτογράφος του χωριού, όπως έλεγε και ο τίτλος της σειράς, η οποία είχε γυριστεί στο χωριό Βάριανη, στις δυτικές πλαγιές του Παρνασσού. Εκεί θα βρεθούμε λοιπόν σήμερα με την εκπομπή στο χωριό. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και για όσους θέλουν και λίγες περισσότερες πληροφορίες, αυτή η σειρά τότε σε σκηνοθεσία του Αντώνη Βογιάζο, ενός πολύ σημαντικού Έλληνα σκηνοθέτη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, και σενάριο του Γιώργου Καραμάνου, σε διεύθυνση φωτογραφίας του Σάκη Μανιάτη, επίσης πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας, και το σόλο κλαρίνο. Στο σόλο κλαρίνο αναγράφεται με ένα όνομα ο Μανικόγιανος, ο οποίος προφανώς ήταν κλαριτζής της Ρούμελης εκείνη την εποχή, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Όμως σε εκείνη τη σειρά, τηλεοπτική σειρά, την ασπρόμαυρη, τις ασπρόμαυρες τηλεόρασες ακόμη, καθώς προβλήθηκε το 1977, εκτός από γνωστούς ηθοποιούς της εποχής, ανάμεσά τους και ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, ο Λάζος ο Τρεζάς, έτσι, και πολλοί άλλοι, έπαιζαν και πολλοί από τους κατοίκους της Βάριανης, που τότε ήταν ένα χωριό που ήδη είχε χτυπηθεί από την αστιφιλία και την μετανάστευση. Άλλωστε θα καταλάβατε και από την εισαγωγή μας ότι ο Νάσος και Δράκας μιλάει για τη δική του προσωπική ιστορία, υποτίθεται, που ταξίδεψε στην Αμερική, ξενιτεύτηκε, αλλά δεν άντεξε και δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στους ρυθμούς της μεγάλης αυτής πολιτείας και επέστρεψε στο χωριό για να ασχοληθεί με το μεράκι του ως καλλιτέχνης, όπως λέει και ο ίδιος, φωτογράφος, ο κλασικός ο φωτογράφος με την μηχανή που πήγαινε στις πλατείες των χωριών, στα πανηγύρια φωτογράφιζε τους νέους, τις νέες, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τις οικογένειες, αλλά και ταυτόχρονα δούλευε ως καπνοκαλλιεργητής προκειμένου να τα βγάλει πέρα. Στη Βάριανη λοιπόν θα βρεθούμε σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. Πριν κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, που είναι με τον φωτογράφο του χωριού, θα καταλάβετε τι εννοώ.

0: με έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χορευτικούς ρυθμούς εκεί της Ρούμελης, συνέφιασε στον Παρνασσό είναι το κομμάτι που ακούμε. Και πάμε με αυτό να υποδεχθούμε τον κύριο Θύμιο Τσικνή, που είναι φωτορεπόρτερ, είναι συγγραφέας, είναι ο άνθρωπος που αναζητήσαμε για να μάθουμε περισσότερα για τη Βάργενη και την ιστορία της. Και επειδή ξεκινήσαμε με την αναφορά μας και το μικρό απόσπασμα από τον φωτογράφο του χωριού που γυρίστηκε στη Βάργενη τη δεκαετία του 70, να γνωριστούμε με τον φωτογράφο και φωτορεπόρτερ της Βάργενης, ο οποίος επίσης ταξίδεψε στην Αμερική, και σε αντίθεση με τον Άσο Κεδράκα που ακούσαμε στην εισαγωγή της σειράς, τηλεοπτικής σειράς, εκεί έκανε μεγάλα πράγματα και επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια επιτυχημένος. Ο κύριος Τσικνής λοιπόν είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Τσικνή, Βάργενη. Θέλουμε να γνωρίσουμε τη Βάργενη και να το κάνουμε και μέσα από τη δική σας την ιστορία και μέσα από τις δικές σας τις αναμνήσεις από το χωριό τα περασμένα χρόνια και την ιστορία του.
1: Ναι, ευχαρίστω. Καταρχήν, εγώ γεννήθηκα στη Βάργενη, τέλειωσα το δημοτικό σχολείο της Βάργενης, και μάλιστα ο δάσκαλος που δεν ήξερε πολλά γράμματα, απόδειξε δεν μας έμαθε καθόλου σχεδόν ιστορία για τις μάχες που έγιναν εκεί, τη μάχη της Άμπλενης και της Πανάσαρης. Δυστυχώς τις ανακαλύψαν πριν 15-20 χρόνια που έβγαλα ένα βιβλίο για τις γιαγιάδες του χωριού μας. Το μόνο που μας έβαλε όταν ήμουν στην πέμπτη τάξη μαζί με άλλους τρεις, φυτέψαμε το κάθε τάξη ένα πλάτανο. Η δική μου τάξη φυτέψε το πλάτανο που είναι κοντά στο σχολείο στην πλατεία στη Βάργενη. Πριν 71 χρόνια από τώρα έγινε αυτό. Η Βάργενη, ο οικισμός υφίσταται από τη Βυζαντινή και τη Φραγκική περίοδο. Μάλιστα στην εποχή του Λέοντος Σοφού, το 886-912, μαζί με το Λιδωρίκι και το Γαλαξίδι, αποτελούν τις τρεις επισκοπικές έδρες. Η Επισκοπή Βάργενης υπαγόταν στη Μητρόπολη Νέων Πατρών και η έδρα της τοποθετείται στη θέση της Παρνασσώτικης Βάργενης. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, μέχρι που όταν έγινε ήταν πιο κάτω το χωριό ίσως, που είναι το που περνάει κάπως ο δρόμος τώρα, περίπου εκεί, αλλά όταν έγινε το Καλντερί να ενωθεί το Σάλωνα, η Άμφισσα με το Ζητούνι, τη Λαμία δηλαδή, τότε ενοχλήθηκαν και ανέβηκαν πιο πάνω και είναι στη σημερινή θέση που είναι και σήμερα. Η Βάργενη είχε τα πιο πολλά νερά του νομού. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις πλούσια μπόλικα νερά, έχεις και παραγωγή. Επομένως ήταν το πιο πλούσιο χωριό της περιοχής. Έχοντας φασόλια, ρεβίθια, πατάτες, απ' όλα, δεν αγοράζαν τίποτα. Το μόνο που αγοράζαν ήταν λίγο πετρέλαιο για το λίχνο, δεν είχαν φως, αλάτι από το μονοπόλιο και ανταλλάσσαμε λάδι από την Άμφισσα. Πηγαίνανε δυο μουλάρια με πατάτες ή φασόλια ή οτιδήποτε άλλο και τα ανταλλάσσαμε λάδι. Αυτό ήταν η ανταλλακτική οικονομία που είχε η περιοχή. Όμως πέρασαν και χρόνια δύσκολα, διότι δεν είχε δρόμο, και αυτό ήταν και καλό, όπως απεδείχθη, διότι το βομβάρδισαν οι Γερμανοί το χωριό από την απέναντι μεριά. Δεν κατάφεραν πολλά πράγματα, 6-7 σπίτια μόνο χάλασαν. Τέλος πάντων, σώθηκε. Τότε γεννήθηκα και εγώ και είναι μια ιστορική, μια τραγική στιγμή. Τέλος πάντων, μετά οι κάτοικοι έφυγαν στο βουνό, σε σπηλιές, στο δάσος, στον Παρνασσό, και μέχρι το 49 ήταν στη Γραβιά κάτω, φιλοξενούμενοι από διάφορα σπίτια. Μέναν με κάθε οικογένεια σε ένα δωμάτιο. Το 49 ξανανεβήκαμε πάνω Και θυμάμαι, ήμουν μικρός τότε, θυμάμαι την αυλή του σπιτιού μας χορταριασμένη και απορούσε, λέω, αυλή και να είναι χορταριασμένη, πώς γίνεται. Τέλος πάντων, επειδή υπήρχαν τα νερά και τα χωράφια και τα λοιπά, οι εργατικοί κάτοικοι του χωριού με την κτηνοτροφία την ανεπτυγμένη που είχαν, είχαν πολλά γύρια, πρόβατα, ποτιστικά χωράφια, ζωντανέψανε απότομα εύκολα. Επίσης, επειδή είναι στα 950 μέτρα υψόμετρο, έχει μηδέν υγρασία. Τότε με τα πολεμικά είχαμε πολλούς φυματικούς και οι γιατροί σύστηναν να πηγαίνουν στο βουνό για θεραπεία. Και τα καλοκαίρια, θυμάμαι, ήταν πιο πολύ ξένοι παρά οι ντόπιοι.
0: Τώρα,
1: δεν χωράγαν μάλιστα σε σπίτια μερικές φορές και στείναν και σκηνές πάνω από το χωριό.
0: Το χωριό ήταν μικρό πάντα, δηλαδή δεν είχε, δεν ήταν ποτέ πληθυσμιακά κάτι έτσι πολύ μεγάλο. Ωστόσο, κάποια στιγμή άρχισε να αδειάζει, έτσι. Ακόμη και αυτοί οι εκατοντάδες που ζούσαν στη Βάριανη.
1: Αυτό άρχισε να γίνεται μετά το 64, διότι προσπάθησαν να φτιάξουν το δρόμο, δεν έγινε ο δρόμος και τώρα που υπάρχει ο δρόμος δεν είναι για να πάει ένα πούλμαν. Επομένως δεν υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. Μπορεί να πάει ένα μικρό αυτοκίνητο. Και αν έχει και καμιά καταιγίδα και τίποτα, μπορεί να μην μπορεί να περάσει κιόλα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όμως το χωριό έχει μηδέν υγρασία, είναι πολύ υγιεινό, γι' αυτό είχαμε πολλούς σημαντικούς, το θυμάμαι, και μάλιστα τότε ήταν μαζευόντουσαν όλοι μαζί στην κορυφή του χωριού, στη Ράχη, το λέμε, και τραγουδούσαν όλοι μαζί με επικεφαλής μια γυναίκα η οποία ήταν κυριολεκτικά εδόνη, η Σουλτάνα από την Άμφισσα, και έβλεπες 200 άτομα να τραγουδάνε όλοι μαζί, τσιτσάνι κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα κούλματα μας μείναν και μας, ναι, βέβαια.
0: Εσείς.
1: Συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις που είχαν στις γιορτές με κορυφαία της Αγίας Παρασκευής, θυμάμαι μία φορά στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 7 κομπανίες όργανα.
0: Άλλες εποχές. Τότε δεν υπήρχε κάτι άλλο για να διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτές οι συναθρήσεις με τα όργανα, τις μουσικές και τους χορούς. Ναι. Αυτό υπήρχε για τον κόσμο στο χωριό. Εσείς πότε φύγατε?
1: Εγώ έφυγα αμέσως μετά το δημοτικό. Πήγα ένα χρόνο στην Άμφισσα στο γυμνάσιο, αλλά δυστυχώς πήγα σε ένα δωμάτιο που ήταν κοντά στο γυμνάσιο εκεί, σε ένα τσιμεντένιο κλουβί ουσιαστικά, και δεν άντεξε το κρύο και έφυγα και ήρθα στην Αθήνα ευτυχώς. Ευτυχώς ήμουν τυχερός, πήγα στο πιο οργανωμένο πρακτορείο, φωτογραφικό πρακτορείο, το οποίο τότε ξεκινούσε και ήταν το πιο μεγάλο φωτογραφικό πρακτορείο που κάλυπτε το 80% περίπου του συνόλου των φωτογραφιών του τύπου. Όλοι τότε που δεν είχαμε τηλεόραση εξαρτώντουσαν από μας. Ήταν 5 τα αφεντικά και στη διάρκεια των 11 χρονών που έμεινα εγώ εκεί θα πέρασαν γύρω στους 250 υπαλλήλους.
0: Και ταξιδέψατε και στην Αμερική τελικά.
1: Στην Αμερική βρέθηκα το 68 όταν ήρθε κάποια εταιρεία και ήθελε κάποιον με τα προσόντα τα δικά μας, πούμε, της εποχής, με πήρανε και υπέγραψε και ένα καλό συμβόλαιο. Πέρασα 4-5 χρόνια, αλλά μετά γυρευόμουν κάθε μέρα Ελλάδα και γύρισα πίσω.
0: Τις λεπτομέρειες τώρα για όλη αυτή την προσωπική σας έτσι πορεία θα τις ακούσουμε και στην εκπομπή. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να το συντονίσουμε στο Πάρε το Χρόνο σου, την εκπομπή την πρωινή που έχουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να δώσουμε ραντεβού αρχικά για την εκπομπή μας την πρωινή εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και βέβαια στη Βάριανη, να τη δούμε από κοντά. Να δούμε από κοντά πώς είναι σήμερα το χωριό. Σας ευχαριστώ.
1: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Με τραγούδια που χορεύουν στα πανηγύρια, στη Βάριανη της Φωκίδας, εκεί στη δυτική πλευρά του Παρνασσού. Έτσι υποδεχόμαστε με ένα ακόμη τέτοιο τραγούδι τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Ευστάθιο Κολύρη, πρόεδρο του Συλλόγου Βαριανιτών. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι να έχετε κι εσείς.
0: Κύριε Κολύρη, πείτε μου σήμερα για το χωριό σήμερα. Η Βάριανη έχει μείνει με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους. Οι περισσότεροι νομίζω από τους Βαριανίτες είναι είτε σε κάποιες πόλεις στην Αθήνα ή εκεί κοντινές, και βέβαια κάποιοι μένουν και στη Γραβιά. Αλλά...
1: Περισσότεροι είναι στη Γραβιά, γιατί το χωριό όλο μεταφέρθηκε στη Γραβιά. Η Γραβιά έγινε από τη Βάριανη. Δηλαδή δεν υπήρχε η Γραβιά μέχρι το 1888-90, γιατί ήταν ένα χάνι, μόνο πέρασμα που ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά περισσότεροι, το 80-90% είναι από τη Βάριανη.
0: Η Βάριανη σήμερα έχει λόγο ύπαρξης που λέμε, λοιπόν, μου λέτε ότι μεταφέρθηκαν στη Γραβιά. Τι γίνεται σήμερα στη Βάριανη?
1: Είναι κοντά, είναι 8
0: χιλιόμετρα. Κάπου διάβασα ότι κάποιοι έτσι Αθηναίοι λίγο πιο υποψιασμένοι που γνώρισαν το χωριό έχουν αγοράσει σπίτια εκεί, είναι αλήθεια?
1: Βεβαίως. Πήραν οικόπεδα και χτίσαν, αλλά πήραν και σπίτια, τα παλιά σπίτια, και τα κάναν ανακαίνι, τα πέτρινα σπίτια. Γιατί είναι παραδοσιακός οικισμός, ο οποίος αυτός έχει πέτρα, ξύλο, κεραμίδι που λένε. Δηλαδή δεν κτίζει ο καθένας ό,τι να είναι.
0: Και είναι ένα πολύ ωραίο χωριό. Είναι ένα χωριό στη σκιά του Παρνασσού, με πυκνή βλάστηση. Πολύ πάνω, ωραίο, ναι. Τοπίο. Έχει και θέα, έτσι δεν είναι, χτισμένο ψηλά πάνω από τη Γραβιά.
1: Ναι, έχει θέα, την Γιώνα, και πίσω είναι ο Παρνασσού, στη δική πλευρά του Παρνασσού, μέχρι που βλέπεις την Ήτη και την Γιώνα απέναντι. Και...
0: Άρα έχει πολλά πλεονεκτήματα, λοιπόν, για κάποιον που θα βρεθεί στο χωριό. Έχει και να δει πολλά πράγματα, και όποιος βέβαια έχει τη δυνατότητα να μείνει και κάποιες νύχτες στο χωριό, ξεφεύγει.
1: Ναι, και έχουμε δύο ξενώνες. Ας πούμε, και έχει δύο ταβέρνες και δύο καφετέρειες.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι έχει γίνει και το παλιό σχολείο.
1: Το είχαν της εκκλησίας, το είχε δώσει στο σύλλογο, ο οποίος το είχε δώσει σε κάποιον. Τώρα το πήρε η εκκλησία πάλι και το έχει νοικιάσει σε αυτό που είχαν νοικιάσει από παλιά, που είχαν νοικιάσει ο σύλλογος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είχε ανοίξει και μια καινούργια καφετέρια, το μπαλκόνι του Παρνασσού που λέμε, η οποία είναι τώρα, έχει κάνει γένεια το καλοκαίρι, το οποίο κάναμε και γιορτή εκεί, ένα τάμωμα και πέρυσι και φέτος.
0: Τι κάνει λοιπόν ο σύλλογος? Πείτε μου λίγα πράγματα για το σύλλογο και πώς μπορείτε να τον κρατάτε έτσι ζωντανό το σύλλογο, γιατί φαντάζομαι ότι με τους Βαριανίτες να είναι σκορπισμένοι εντός και εκτός Ελλάδας, πρέπει να υπάρχει, να γίνεται πολλή δουλειά για να το κρατάτε ζωντανό.
1: Όχι, δεν είναι απαταχού Βαριανιτών που λέμε, αλλά είναι της Άρης και φίλων της Βάριανης.
0: Προφανώς.
1: Εμείς όταν κάνουμε εστίαση, έχουμε και τους φίλους της Βάριανης που έρχονται από όλα τα μέρη, από την Άμφεση, από τη Λαμία, από τη Δευτό, από όλα τα χωριά γύρω-γύρω. Ανεβαίνουν όλοι το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις ταβέρνες και αυτά, το καλοκαίρι, το χειμώνα που έχει, ας πούμε, και λίγο χιόνι που έχει, τέτοια τα πάντα.
0: Και μόνιμοι κάτοικοι τώρα υπάρχουν καθόλου? Υπάρχουν κάποιοι που μένουν?
1: 2, 4, 6, 7 άνθρωποι.
0: 7 άνθρωποι, έτσι. Στην τελευταία απογραφή ήταν 11, το 21.
1: Εντάξει, είναι τώρα 2.
0: Περνάνε τα χρόνια.
1: Και 3, 2 και 3, 5, 2, 7, 2, 9. Εκεί, τέλος πάντων. Είναι 9-10 άτομα, περίπου.
0: Να πούμε, γιατί δεν έχουμε ακριβώς δώσει την πληροφορία αυτή, ότι για να φτάσει κανείς στη Βάριανη έρχεται από Γραβιά. Η Γραβιά είναι πέρασμα, όπως είπαμε, ήταν το χάνι της Γραβιάς το περίφημο. Όπως στρίβεις λοιπόν στον Μπράλο προς Γραβιά, και από Γραβιά συνεχίζεις
1: απ' έξω από τον περιφερειακό της Γραβιάς, μόλις συνεχίζεις προς την Άμφιζα, στα 4 χιλιόμετρα της Δράμης. Τρεις αριστερά και είναι άλλα 4 χιλιόμετρα από πάνω ο οικισμός, αυτό ο παραδοσιακός οικισμός.
0: Μάλιστα. Η βλάστηση τι κυριαρχεί περίπου?
1: Η βλάστηση είναι μέσα στα πλατάνια, στα έλατα. Έχει καρυδιές, μηλιές, χειρασές, τα πάντα.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφος ο τόπος και πάρα πολύ όμορφο το χωριό. Είναι από αυτά που...
1: Έχει νερά, έχει τέτοιο, είναι...
0: Νομίζω ότι είναι ατυχία μαζί και τύχη το γεγονός ότι η Βάργιαν είναι τέρμα δρόμου που λέμε, δεν έχει παραπάνω.
1: Δεν έχει, αλλά καλύτερα που δεν έχει.
0: Καλύτερα, αυτό λέω και εγώ. Ατυχία και τύχη μαζί.
1: Εννοείται, το καλύτερο ήταν με τα παιδάκια και παίζουν. Εγώ είχα την τύχη να έχω και ένα κρενόνα εκεί πέρα, το Ιφηγένεια. Λοιπόν, το οποίο εντάξει, το ήμουν στην Αθήνα χρόνια και όταν πήρα σύνταξη. Και θα πάει στο χωριό, γιατί εκεί έχω γεννηθεί, πήγαινε σχολείο, μεγάλωσα εκεί πέρα και μετά φύγαμε όπως όλοι, γιατί τότε πηγαίναμε, δουλεύαν άλλες λοξίτες, κατεβαίνανε πιο κάτω, ήρθαν και τα κτήματα στη Γραβιά εδώ που ήταν τα μπέλια και αυτά. Δεν είχε το δρόμο, εντάξει, οι περισσότεροι πήραν σπίτια εδώ, φτιάξανε σπίτια από τη Βάρια και εδώ περισσότεροι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου για το σύλλογο τώρα, τι οργανώνετε μέσα στη χρονιά για να μπορέσετε να φέρνετε κοντά τους χωριανούς σας?
1: Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ένα τάμωμα παταχού βαριανιτών και φίλων. Γιατί το κάναμε τώρα, είναι δεύτερη χρονιά. Ας πούμε, κάναμε το πανηγύρι, συν τις άλλες έχουμε ανοίξει κάτι για μονοπάτια προς τον Προφήτη Ηλία, ένα αεροσπλιά, κάτω μέσα στο ρέμα εκεί που έχει κάτι καταράκτες. Ότι δηλαδή γύρω-γύρω εκεί για να πάει ο κόσμος, δηλαδή για να μπορεί να περπατήσει στα μονοπάτια, να πάει αυτό. Έχει μια ωραία σπηλιά, η αεροσπηλιά που λέμε βέβαια, εκεί έρχονται πολλοί επισκέπτες που ανεβαίνουν. Είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή εντάξει πρέπει να περπατήσεις κάμια ώρα και να πας. Είναι ωραία σπηλιά με σταλακτήτες μέσα, με λιγνούλες, με αυτά μέσα, εντάξει. Λοιπόν.
0: Άρα για να από το αυτός που θα επισκεφθεί το χωριό μας είπατε για τις πηγές πρώτα απ' όλα, πηγές Μπουρμπούλα, σωστά?
1: Η Μπουρμπούλα έχει τον προφήτη Ηλία, πιο πέρα που είναι το ύψωμα που έχει κάτω κάτω φαράγγια και φαίνεται από εκεί κάτω όλος ο κάμπος μέχρι η άκρη της Λαμίας. Λοιπόν, έχει κάτω ένα καταράκτη εκεί κάτω, τώρα συνήθως τα νερά αυτό τον καιρό έχουν πέσει και έχει και ένα παλιό μήλο και αυτά φτιάχνουμε δηλαδή και ό,τι μπορούμε γύρω-γύρω.
0: Και υπάρχει και ένα ραϊδοσπηλιά που όποιος δει φωτογραφίες, εντάξει, αυτός που την έχει επισκεφθεί ακόμη καλύτερα, βλέπει ότι είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, πολύ ιδιαίτερο που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος.
1: Τώρα κοίταξε να δεις κάτι, επειδή έρχονται πολλές φορές κάποιοι ορειβάτες και αυτά, έρχονται οι οποίοι, εντάξει, πρέπει να γνωρίζουν δηλαδή. Τον τόπο έχουμε σημαδέψει το μονοπάτι. Είναι, δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος, αλλά καλύτερα είναι πρέπει να μας ρωτήσει εκεί. Ερωτάνε όταν έρχεται αυτοί που πηγαίνουν, ξέρουν ας πούμε το μονοπάτι αυτό και πάνε. Βέβαια το χειμώνα δεν είναι, ξέρεις, γίνεται μέσα, έχει πολλές λίμνες μέσα και μπορείς να περάσει με νερό μέσα δηλαδή. Έχει δύο αίθουσες δηλαδή, για να προχωρήσεις μέσα, γιατί είναι πολύ μέσα, δηλαδή έχει βάθος δηλαδή που σκοτεινιάζει και περνάς και σε άλλη αίθουσα, ας πούμε τέτοια. Βέβαια μετά, τότε που πέφτουν οι βροχές οι πολλές και τα χιόνια, τότε δεν μπορείς να πάρεις. Αυτό αρχίζει από τον Μάιο, ξέρω εγώ, και μετά. Μάλιστα. Πήγανε και τέλος Απριλίου βέβαια, αλλά αυτοί που πήγανε κάνανε και βουτίες μέσα στις.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι, τι είναι αυτό που έχετε, τι άλλο σχεδιάζετε έτσι ο σύλλογος και τι προσπαθείτε να κάνετε για να στηρίξετε το χωριό? Υπάρχουν άλλες ανάγκες, άλλες υποχρεώσεις που έχετε βάλει μπροστά?
1: Ο σύλλογος, έχουμε ανοίξει ένα μονοπάτι, ας πούμε το έχουμε φτάσει στη μέση τώρα με συνεννόηση με τον άλλο σύλλογο εδώ της Γραβιάς, λοιπόν, και με το Δήμο, με τον Δήμαρχο Δελφών. Ανοίξουμε το μονοπάτι το οποίο ερχόταν από τη Βάργενη, όπως κατέβηκε ο Ντρούτσος, γιατί από εκεί ξεκίνησε και κατέβηκε στο Χάνι με τα παλικάρια του. Και εμείς κατεβαίναμε παλιά από εκεί με τα ζώα και με τα αυτά, δηλαδή που ερχόμασταν εδώ κάτω. Γιατί τότε η Γραβιά είχε εδώ όλα τα μαγαζιά, είχε τα μονοπόλια, είχε όλες τις υπηρεσίες. Τώρα βέβαια και αυτά έχουν φύγει τα περισσότερα. Λοιπόν. Ναι, αυτό το μονοπάτι έχουμε ανοίξει μέχρι τη μέση. Προχτές πάλι που ήταν κάνουμε μια γιορτή με τον Δήμαρχο και μαζί. Και μου λέει ότι χρειαστείς, έλα, ας πούμε να σου δώσουμε να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Το έχω φέρει μέχρι τη μέση, δηλαδή ήταν, τώρα είναι 2-3 χιλιόμετρα το υπόλοιπο, το παλιό μονοπάτι. Τη διάνοιξη πήραμε άδεια από το δασαρχείο για την διάνοιξη του το υπάρχοντος μονοπάτι. Να γίνει διάνοιξη, αποκλάδωση δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξεσκλήσανε με τα χρόνια, ας μην ξέρω εγώ. Ναι. Και αυτά θέλουν και κάποιες συντήρησεις.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι θετικός και εδώ ο Δήμαρχος και αυτά, εντάξει.
0: Ωραία. Πείτε μου έτσι για να κλείσουμε, ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτεί κανείς τη Βάριανη?
1: Αυτόν τον καιρό τώρα που αρχίζει να κεντρινίζει, φαίνονται όλα τα πλατάνια και οι καστανίες και όλα και αυτά που φαίνονται καλύτερα. Την άνοιξη είναι το χειμώνα, το καλοκαίρι έχει τη δροσιά. Λοιπόν, όλες οι εποχές είναι καλές για το χωριό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στη Βάριανη, κύριε Κολλήρη.
1: Όποτε μπορέσεις, να με πάρεις τηλέφωνο όταν ανέβεις.
0: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σου. Ευχαριστώ.

0: Έλα νοικοκύρη να τριγίσουμε, κόκκινα σταφύλια να πατήσουμε. Ένα από τα τραγούδια της ελληνικής παράδοσης που ακούγεται στα χωριά της Φωκίδας και στη Βάριανη στα πανηγύρια. Ηλίας Γουλιάμος είναι μαζί μας. Είναι τοπικός επιχειρηματίας εκεί της εστίασης, μας είπε. Και ο κύριος Κολλήρης, δύο ταβέρνες, δύο καφετέρειες εκεί. Έτσι, τα ταβέρνα του Ζέρβα, ο Ηλίας ο Γουλιάμος. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλά εσείς?
0: Τώρα καταλαβαίνω από ό,τι έχω συζητήσει μέχρι τώρα με τους καλεσμένους της εκπομπής ότι το χωριό η Βάριανη παίρνει ζωή τα Σαββατοκύριακα και τέτοια εποχή, έτσι δεν είναι? Και την Άνοιξη βέβαια πάλι φαντάζομαι, αλλά εντάξει, ίσως οι πιο τολμηροί ανεβαίνουν και το χειμώνα που μπορεί να πιάνει και λίγο χιόνι. Την Άνοιξη βέβαια πάλι φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, ίσως οι πιο τολμηροί ανεβαίνουν και το χειμώνα που μπορεί να πιάνει και λίγο χιόνι.

0: στη διάθεσή σου για να γνωρίσεις εκεί τα μέρη. Οπότε νομίζω ότι ναι, και το καλοκαίρι θα έχετε κόσμο το Σαββατοκύριακο.
1: Και το καλοκαίρι. Έχει γίνει πολύ γνωστό το χωριό τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πολύ γνωστό. Ειδικά μετά τον COVID που ο κόσμος θέλησε να φύγει έξω, να βγει να γνωρίσει τη φύση, την Ύπαιθρο. Έχει αρχίσει όλο το χρόνο να έχει κόσμο.
0: Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα μικρό απόσπασμα από το ξεκίνημα της σειράς ο φωτογράφος του χωριού που γυρίστηκε στη Βάριανη και τότε εκείνα τα χρόνια έκανε γνωστό το χωριό στους Αθηναίους, ασπρόμαυρη βέβαια σειρά της εποχής, ξέρω, εσείς μου το είπατε στην επικοινωνία που είχαμε, ότι πολλοί από τους Βαριανίτες εκείνα τα χρόνια έπαιξαν στη σειρά.
1: Ναι, ναι, είναι γεγονός.
0: Για πείτε μου έτσι, πώς προέκυψε αυτό και τι λένε οι παλιότεροι, γιατί εσείς φαντάζομαι ότι δεν το έχετε προλάβει αυτό.
1: Εγώ ήμουν αγέννητος τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά το λέγανε ότι κάποιος τώρα ήρθε ένας σκηνοθέτης, ονόματι Παναγιωτόπουλος, το επίθετό του. Του άρεσε προφανώς το χωριό του και αποφάσισε να κάνει την ταινία. Ήταν, το θυμάμαι τότε, σαν πρωταγωνιστής ήταν που έκανε και το φωτογράφο, ο συγχωρεμένος ο Μανδρέκας, ηθοποιός.
0: Ο Νάσος Κεδράκας, σας διορθώνω.
1: Ναι.
0: Ο Νάσος Κεδράκας. Ναι, ναι.
1: Ναι, συγγνώμη. Αυτός. Λοιπόν, και έτσι έγινε αυτή η ταινία και έχει πολλές επαναλήψεις από ό,τι θυμάμαι. Το παίζει πολύ συχνά η Ετένα. Ναι.
0: Μια σειρά λοιπόν που γυρίστηκε τη δεκαετία του 70. Παραγωγός ήταν ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος που λέτε ότι ήρθε στο χωριό, ναι, και βρήκε τους ανθρώπους εκεί πέρα και κανόνισε για να γυριστεί η σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι όμως περιέγραφε αυτή η σειρά, έδινε έτσι μία αίσθηση και δημιουργούσε έτσι ένα συνέστημα που είχε να κάνει με τον ξενιτεμό. Και αυτό νομίζω ότι το ζήσατε εκεί και τα προηγούμενα χρόνια. Και σας το μεταφέρουν εκεί μεγαλύτεροι σε ηλικία.
1: Σίγουρα, ναι, γιατί ο κόσμος έφυγε από το χωριό για δουλειές. Δεν μπορούσε να ζήσει τώρα σε ένα ορεινό χωριό έτσι πάνω εκεί. Οι δουλειές ήταν πιο κάτω. Πούλησε τα σπίτια του. Λοιπόν, και έτσι φύγανε. Αλλά το χωριό ξαναγεννήθηκε μέσα από τους ξένους που ήρθαν εκεί, τους Αθηναίους, που βρήκαν αυτό το χωριό σαν εξόρμηση να φύγουν το Σαββατοκύριακο.
0: Και κάποιοι έχουν αγοράσει και σπίτια εκεί.
1: Ναι, όλα τα σπίτια του χωριού, σχεδόν όλα, όχι όλα, τα έχουν αγοράσει Αθηναίοι επιτοπλίστων που έρχονται τα έχουν για εξοικικές κατοικίες.
0: Ναι, είναι πολύ καλά. Είναι μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα.
1: Ναι, ναι, 2,5 ώρες.
0: Είναι και αυτό πολύ θετικός παράγοντας.
1: Θετικός παράγοντας και κάτι άλλο, ότι όσοι ήρθαν προς τιμήν τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σεβαστήκαν το χώρο, χωριό, και τον αξιοποίησαν έτσι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, αναπαλαιώσαν τα σπίτια όπως ήταν παλιά. Και έτσι δεν μπήκε μέσα το ξένο στοιχείο, το τσιμέντο, ό,τι έγινε από πέτρα και ξύλο.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ καλό.
1: Γι' αυτό και κρατάμε, ναι, αυτή την παράδοση.
0: Ναι. Παρά το γεγονός, φαντάζομαι ότι κανείς δεν τους υποχρέωσε να το κάνουν έτσι.
1: Όχι, δεν τους υποχρέωσε. Μετά βγήκε μια διάταξη ότι και καλά πρέπει να είναι. Να πάμε σύμφωνα με το ότι βρήκαμε, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι ο κόσμος που ήρθε σεβάστηκε το χωριό. Σεβάστηκε το χωριό και προς τιμήν τους.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε λοιπόν με έναν εστιατόρα, έναν άνθρωπο της εστίασης, ποιες είναι οι σπεσιαλιτέ που έχουν σχέση με την τοπική κουζίνα εκεί, τη ρουμελιώτικη?
1: Κοιτάξτε, όλα τα ψητά, αρνίσι σούβλα, κοκορέτσι, κοντοσούφλι. Και τα μαγειρευτά που είναι, ας πούμε, οι λαχανοντολμάδες, η γίδα βραστή. Έτσι, αυτά είναι τα πιο έτσι παραδοσιακά, τα δικά μας, τα ρουμελιώτικα, ας το πούμε.
0: Εσείς μένετε στο χωριό ή μένετε κοντά?
1: Εγώ μένω στα 10 χιλιόμετρα πιο κάτω, στη Γραβιά.
0: Στη Γραβιά, όπως οι περισσότεροι.
1: Ναι, έτσι, όπως οι περισσότεροι, έτσι.
0: Αυτή η επιλογή της Γραβιάς προφανώς, υποθέτω, γίνεται για το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχολείο πλέον στη Βάριανη, έτσι δεν είναι? Όσοι έχουν οικογένειες πρέπει να μένουν πιο χαμηλά για να έχουν περισσότερες ευκολίες.
1: Η επιλογή αυτή έγινε πιο παλιά, δεκαετία του 80. Όσοι είχαν μείνει, τέλος πάντων, πάνω στο χωριό, κατέβηκαν κάτω γιατί δεν υπήρχε ο δρόμος, δεν ήταν καλός ο δρόμος. Δεν υπήρχε ρεύμα. Έτσι αναγκάστηκε ο κόσμος, πούλησε.

0: ένας λόγος ήταν και αυτός ότι να πουλήσει το σπίτι και να πάνε στη Γραβιά που υπήρχαν όλες οι ευκολίες. Τα σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, το λεωφορείο που περνούσε για να πάνε στη δουλειά τους. Όλα αυτά.
1: Ο δρόμος τώρα, παρότι είναι λίγο στενός, είναι καλός πλέον, έτσι δεν είναι? Αυτός που πηγαίνει
0: καλός, από, το δρόμο,
1: από το δρόμο το κεντρικό που πάει για Άμφισσα και ανεβαίνει προς το χωριό που είναι με στροφές.
0: Είναι με στροφές, είναι άσφαλτος βέβαια, αλλά θέλει συντήρηση. Δυστυχώς.
1: Λόγω των καιρικών συνδικών, υποθέτω. Έτσι θα υπάρχουν και
0: κατολιστήσεις. Λόγω των καιρικών συνδικών και λόγω ότι οι θύνοντες εδώ, οι δήμοι αυτά, δεν δίνουν και μεγάλη σημασία.
1: Έχει τύχει δηλαδή να αποκλειστείτε κιόλας εκεί στο χωριό?
0: Για καμιά μέρα, μία μέρα, δύο το πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουμε τέτοια θέματα, όχι.
1: Λοιπόν, κύριε Γουλιάμο, θα τα πούμε από κοντά, να γευθούμε εκεί, και την τοπική κουζίνα λοιπόν είναι ευκαιρία.
0: Όποτε θέλετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

0: Λοιπόν, 51 λεπτά μετά τη μία, ή αν θέλετε 9 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε την εκπομπή στο χωριό. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη εδώ παρέα που ρυθμίζει τους ήχους. Σας ξαναγούμε στη Βάριανη Φωκίδας, ένα χωριό που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα της Γραβιάς, πάνω στο βουνό, στην δυτική πλευρά του Παρνασσού, σε ένα υπέροχο μέρος, ένα τοπίο καταπληκτικό και βέβαια μία θέα απεριόριστη προς τη Γραβιά και τον Κάμπο, για όσους έχουν την τύχη να βρίσκονται εκεί τέτοιες μέρες. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Αθανασία Παπαπροκοπίου. Είναι ιδιοκτήτρια ενός καφενείου που είναι ιστορικό, γιατί εκεί ήταν το δημοτικό σχολείο του χωριού. Και να την καλωσορίσω. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Πώς προέκυψε σε εσάς? Είστε νέα κοπέλα.
1: Είμαι νέα, σωστά, πολύ σωστά. Κάποια στιγμή πριν από 14 χρόνια, πηγαίνοντας σε μια παραδοσιακή ταβέρνα στη Βάριανη για φαγητό, μου είπε ο ιδιοκτήτης ότι δίνεται το κατάστημα που στεγάζω τώρα, τη μικρή επιχείρηση, για να υπάρχει ένα καφενείο στο χωριό. Και μιας και η καταγωγή μου ήταν από εκεί, ήταν ένα σύνστο να κάνω την αίτηση για να δοθεί η ιδιοκτησία, ας πούμε.
0: Γεννηθήκατε στη Βάριανη?
1: Όχι, γεννήθηκα στη Γραβιά, μεγάλωσα στη Γραβιά, και μετά από 6 χρόνια που έφυγα για σπουδές και για δουλειά, ξαναγύρισα πάλι εδώ, στον τόπο μου.
0: Η Βάριανη που γνωρίσατε όταν αποφασίσατε να κάνετε αυτό το βήμα, να αγοράσετε την επιχείρηση και να προχωρήσετε στη...
1: Συγγνώμη, δεν το έχω, δεν το αγορασμένο, γίνει λάθος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το έχω ενοικιάσει.
0: Νοικιασμένο, σωστά, νοικιασμένο. Πώς ήταν και πώς έχει εξελιχθεί? Υπάρχει έτσι κάτι που μπορεί κανείς να πει ότι έχει εξελιχθεί προς το καλύτερο, ας πούμε? Έχει κάνει το ναι, χωριό λίγο καλύτερο?
1: Εγώ θυμάμαι παιδικά χρόνια που με πέραν οι γονείς μου για φαγητό ή στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που γιορτάζει το χωριό. Θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο με αυτές τις δύο ταβέρνες που υπήρχαν. Και μετά από ιστορίες που άκουγα από τους μεγαλύτερους, ότι είχε κάνει μια πολύ μεγάλη... Είχε πέσει πάρα πολύ η δουλειά τους. Και το 2013 που πήγα εγώ και νοικίασα το χώρο, τα πρώτα 3 χρόνια πέρασα πολύ δύσκολα. Στα αργότερα χρόνια άρχισε ο κόσμος και το μάθαινε σιγά σιγά και ανέβαινε. Οι ξενώνες πηγαίνανε πάρα πολύ καλά δουλεύοντας, οι ταβέρνες. Οπότε τώρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Δυστυχώς όμως δουλεύουμε μόνο Σάββατο Κυριακή, το χειμερινό περίοδο, την περίοδο τη χειμερινή.
0: Εσείς νομίζω ότι, επειδή είστε και νέα γυναίκα με οικογένεια από ό,τι ξέρω,
1: ναι, σωστά,
0: πρέπει να προσαρμόζεστε λίγο στα δεδομένα με τα παιδιά, έτσι προφανώς.
1: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια, γιατί είμαι η μοναδική από τους 5 επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή που είμαι γυναίκα και έχω να φροντίσω ένα παιδί, σύν ότι είμαι και έγκυος τώρα που σας μιλάω, οπότε θα περάσω πάλι λίγο δύσκολα, ναι, αλλά ο κόσμος με βοηθάει, μην νομίζετε, και αυτοί που έχουν τα σπίτια και ο απλός κόσμος που έρχεται, υπάρχει βοήθεια, καταλαβαίνουν ότι έρχονται σε ένα χωριό, οι ρυθμοί πρέπει να πάνε με τους ρυθμούς τους ήδη χωριού.
0: Άρα άμα βρεθούμε εκεί στο χωριό, να έχουμε το νου μας να βοηθήσουμε και λίγο στο σερβίρισμα, κάτι να κάνουμε. Στη λάτζα ίσως. Έτσι.
1: Να έχετε καλή διάστηση και να μην φέρνετε το άγχος της δικιάς σας πόλης.
0: Της πόλης στο χωριό, βέβαια. Σε καμία
1: να υπάρχει αυτός ο σεβασμός προς το χωριό.
0: Είναι πάντως το σχολείο το παλιό, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Βάριανης, πολύ όμορφο, κεντρική πλατεία, με πλατάνια. Υπάρχουν εκεί και άλλο ένα κατάστημα εστίασης, μια ταβέρνα. Και
1: υπάρχουν δύο ταβέρνες, δύο ξενώνες και μια καφετέρια που άνοιξε.
0: Και εδώ βλέπω από φωτογραφίες, ξέρετε, από το διαδίκτυο, ότι δίπλα στην επιχείρησή σας υπάρχει και ένα κτίσμα με μια ταμπέλα που γράφει μουσείο.
1: Ναι, το Λογογραφικό Μουσείο της Βάριανης, που το δημιούργησε πολιτιστικός σύλλογος με επιθυμία του πάτερ της ενορίας μας.
0: Άρα λοιπόν είναι και αυτό επισκέψιμο, υποθέτω το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, βεβαίως. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάργενης κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται και ανοίγει τον χώρο αυτόν για να το δουν οι επισκέπτες.
0: Η εκκλησία που είναι δίπλα εκεί στο...
1: Η εκκλησία που είναι εκεί δεν λειτουργεί δυστυχώς κάθε Κυριακή, παρά μόνο στις μεγάλες γιορτές και επιθυμία κάποιων οικογενειών που θα ήθελαν να την ανοίξουν. Δυστυχώς ο παπάς μας είναι και σε άλλο χωριό και πηγαίνω έρχεται όταν τον χρειαστούμε.
0: Άρα δηλαδή άμα θέλει να κάνει κανείς Πάσχα στη Βάργιανη θα λειτουργήσει
1: Πάσχα
0: η εκκλησία.
1: Πάσχα κάνουμε κανονικά.
0: Κανονικά λειτουργεί.
1: Απλά το, εμείς Ανάσταση βγάζουμε νωρίς. Μεγάλο Σάββατο 10:30 έχουμε πει το Χριστός Ανέστη.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε τη μαγειρίτσα.
0: Ωραία. Ένα κίνητρο περισσότερο δίνεται λοιπόν σε αυτούς που θα ταξιδέψουν να στήσουν νωρίς, να φάνε και τη μαγειρίτσα νωρίς για να έχουν μετά και περιθώριο και να κάνουν μια βόλτα και να ξεκουραστούν εκεί έτσι στο χωριό.
1: Πολύ ωραία.
0: Το
1: ναι,
0: πολύ όμορφο χωριό σας. Τι θα λέγατε λοιπόν έτσι για να κλείσουμε με αυτό σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τη Βάργιανη για να τους προσελκύσετε, για να τους αναγκάσετε να κάνουν τον κόπο, δεν είναι και πολύ κόπος, να ανέβουν μέχρι
1: είμαστε
0: το χωριό.
1: Πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά σε αστικές πόλεις, Άνφισσα, Λιβαδιά, Λαμία. Σύνοτι από την Αθήνα είμαστε 2 ώρες, 2.5. Το κίνητρο είναι ότι είναι ένα μικρό παραδοσιακό χωριό που έχει μείνει αλόβητο στα χρόνια και σε αυτό το μοντέρνο. Είμαστε πέτρα, ξύλο, μικρά σοκάκια που περπατάς. Σεβασμός και υπάρχει η αυθεντικότητα. Αυτό που σας λέω, θα έρθουν να φάνε πολύ ωραία, θα έρθουν να φιλοξενηθούν ωραία, να φάνε κάποιο γλυκό και οι ρυθμοί είναι πολύ διαφορετικοί.
0: Ξενώνες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή πόσοι είναι στο χωριό?
1: Είναι 2 ξενώνες αυτή τη στιγμή στο χωριό.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλες προσφορές βραχυχρόνια μίσθωση που λέμε
1: κάποια
0: σπίτια?
1: Υπάρχουν και 2 σπίτια, βεβαίως. Υπάρχουν 2 σπίτια αυτή τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες ναι, τα νοικιάζουν σεζόν.
0: Σεζόν, μάλιστα. Ναι. Όχι για λίγες μέρες δηλαδή. Για λίγες μέρες τον ξενώνα.
1: Λίγες μέρες το ξενώνα. Υπάρχει και δυνατότητα σπιτιού που για λίγες μέρες, απλά είναι ανάλογα. Γιατί ο κόσμος έρχεται στα σπίτια που το είναι εξοχικό τους.
0: Μάλιστα.
1: Το αγαπάνε.
0: Κυρία Παπαπροκοπίου, πρέπει να κλείσουμε και να ανανεώσουμε ραντεβού για να βρεθούμε από κοντά.
1: Από
0: τη Βάργιανη θα την επισκεφτούμε πάση θυσία γιατί... και πολύ μας τράβηξε την προσοχή με όλα αυτά που μάθαμε και είδαμε μέσα από τα δικά σας τα μάτια βέβαια και νομίζω ότι είναι και πολύ βολικό το γεγονός ότι είναι τόσο κοντά στην Αθήνα, φτάνει κανείς πλέον εύκολα στη Βάργιανη. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρίσκεται κάπου που πραγματικά έχει κάνει απόδραση ουσιαστική και πολυδιάστατη θα έλεγα. Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ
1: καλή
0: για το δικό
1: συνέχεια.
0: Σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Στις πλαγιές του Παρνασσού λοιπόν βρεθήκαμε σήμερα και με ένα τραγούδι από αυτά που χορεύει κανείς στη Ρούμελη. Κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα που ήταν αφιερωμένη στη Βάργιανη Φωκίδας. Ήταν στην κονσόλα των ήχων ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, Προκόπης Αγγελόπουλος όπως πάντα στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής εδώ της εκπομπής. Στο χωριό πλέον την άλλη Τρίτη και βέβαια νωρίτερα θα έχουμε τη δυνατότητα Πέμπτη και Παρασκευή να τα πούμε με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Αύριο μην ξεχνάτε τηλεοπτική πρεμιέρα «Rises Abroad» στο Earth Cosmos στις 4 η ώρα το απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χαλκιά από το άλμπουμ Echoes of Ήπειρους, την Ξενιτιά. Ακούσαμε από το χρυσό κλαρίνο του Καρακώστα την Αμερική. Νύχτα ήταν που φιλιόμαστε, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη. Φέξα μου φεγγαράκι μου με τον Γιώργο Καψάλη. Δεν ξέρω κατά πόσο μας φέγγει το φεγγαράκι αυτές τις μέρες, γιατί είναι μικρούλι και σε χάσει. Τι αναστενάζεις, θα έρθει η Νέα Σελήνη σε μερικές μέρες. Κάνε κράτη. Προς το παρόν, στη χάση πάντα διώχνουμε πράγματα. Διώξτε πράγματα, διάστε τα σπίτια σας, πετάξτε πράγματα. Πετάξτε πράγματα από πάνω σας, βγάλτε τα από πάνω σας, γιατί έχουμε γεμίσει πολύ, ο σκληρός πρέπει να αδειάσει για να έρθουν καινούργια πράγματα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση.

Και αφού ακούσαμε και το μια ωραία Βοσκοπούλα, που υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι, η αλήθεια είναι κάτι νέες κοπέλες που προσπαθούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τους αφήσουν, βέβαια, εν όψη της ατζέντας 2030. Να ακούσουμε και το Βλαχοτζέλικα. Μουσιακό είδος θα αποτελέσει σε λίγο καιρό. Αυτά τα τραγούδια θα τα ακούμε και θα νομίζουμε ότι αναφέρονται σε μια παλιά εποχή. Να το αφιερώσει το Γιώργο Βλάχο με τον Ηλία Παπαγεωργίου, που με ενημερώνει ότι το ΙΠΑΤ ξεκινά ορολογιακούς ελέγχους σε 9 περιφέρειες για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Λοιπόν, και αυτή η νέα δράση επιτήρησης ως το τέλος του 2026 προβλέπει δειγματοληψίες 153 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αναπεριφέρεια με μολυψία από 15 ζώα σε κάθε εκμετάλλευση, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αντισώματοι έναντι του ιού. Τι θα συμβεί? Μαζικές θανατώσεις ζώων. Θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αντισώματα έναντι του ιού της ευλογιάς σε ζώα τα οποία δεν έχουν εμφανεί κλινικά συμπτώματα. Είναι τρελό αυτό που λέγεται περί νομίμων και παρανόμων εμβολίων, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη έχει εμβολιάσει τα ζώα, ενώ εμείς περιμέναμε να θανατωθεί ο πρωτογενής τομέας, που στην ουσία αυτό έχει η Ελλάδα, είχε η Ελλάδα, κτηνοτροφία και γεωργία, εξαφανίζεται και δυστυχώς όταν θα το καταλάβετε θα είναι πλέον αργά, διότι θα το καταλάβετε κάποια στιγμή, θα έρθει στο σπίτι σας αυτή η έλλειψη ελληνικού κρέατος, ελληνικού ψαριού, γιατί και εκεί έχουμε θέμα. Η σαρδέλα νομίζω ότι έχει φτάσει και μια τρελή τιμή, 15 ευρώ, κάτι τέτοιο. Εγκαταλείπουν βέβαια και αυτό το κομμάτι, και η γεωργία επίσης εγκαταλείπεται.

Βλαχούρα αεροβόλαγε με το Στυλιανό Μπέλο, δύο βλαχοπούλες με το Θανάση Βότα και τον Γιώργο Δάμο στο κλαρίνο. Και αμέσως μετά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Πέτρο Λούκας ήταν εδώ στο κλαρίνο, όλες οι χώρες και χωριά από το αρχείο μας. Ευχαριστώ για τα τηλέφωνά σας. Ο φίλος Νίκος λέει, μα αφού είναι μέσα τα ζώα, δεν βγαίνουν έξω, δεν τρώνε χορτάρι, δεν τρώνε βοτάνια, τι περιμένεις, μου λέει, να μην αρρωστήσουν, να μην είναι το κρέας, λέει, που δεν είναι καθόλου νόστιμο πια. Όποιος έχει αυτή την αίσθηση, βέβαια, θα έλεγα, διότι περνάω εδώ στην Αθήνα από πολλά μαγαζιά που πουλάνε κάτι σαν κρέας, το οποίο πραγματικά απορώ από τη μυρωδιά και μόνο πως ο κόσμος το τρώει, διότι έχει μπουκώσει η μύτη μας. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Σας το λέω, αν αποφασίσετε να βγάλετε από πάνω σας όλα τα καλλιντικά που βάζετε και όλα τα χημικά που βάζετε για να καθαρίσετε το σπίτι και σταματήσετε να τρώτε σπορέλια και τέτοια, θα το καταλάβετε, διότι και το φαγητό δεν είναι γεύση, είναι όσφρηση. Οι γεύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, η όσφρηση είναι αυτό που κάνει το φαγητό. Λοιπόν, όσοι ξέρουν λοιπόν και τρώνε πραγματική τροφή, καταλαβαίνουν ότι στις μέρες μας το φαγητό πλέον στο μεγάλο του μέρος δεν τρώγεται. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα. Δεν ξέρω αν θα είσαι μαζί μας αύριο. Θα είσαι? Μαζί θα κάνουμε? Α, μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, η Ελπίδα μου έχει ζητήσει, και εγώ ακούω πρώτα τους ηχολήπτες μου, μετά τους ακροατές, ότι θέλει να ακούει πράγματα και να μαθαίνει εδώ πέρα. Δεν θέλει να ακούει μόνο μουσική. Οπότε πρέπει να βρω κάτι, κανένα αφιέρωμα για αύριο μεθαύριο. Να, άμα έχετε κι εσείς καμιά ιδέα, στείλτε μου. Να είστε καλά. Να κλείσουμε με Ρούλα Λουκούμη. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να ακούσουμε και κάτι άλλο. Δεν το βλέπω. Όχι, τελευταίο από τη Θάσο, το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από εκεί. Βρε και χαγιά περήφανε, από τα τραγούδια της Θάσου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Κοιτάζω εδώ τις επετείους, δεν βλέπω κάποιον να γιορτάζει σήμερα. Διεθνή ημέρα, λέει, υγειοποικιλότητας. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Και όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα, 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλόντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει πλέον ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ όταν η Συρία και η Αίγυπτος επιτεθήκανε στο Ισραήλ. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας, το MRI που λέμε. Και ας πάμε πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε σε έναν άνθρωπο, 1849 γεννήθηκε, Βασίλης Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων, μια φανταστική ιστορία, αμφιλεγόμενος άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει είναι μία από αυτές τις ιστορίες που νομίζω ότι θα άξιζε κανείς να τις μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη. 1887 έχουμε τον θάνατο του Άε Καρμπιζιέ. Είναι το πραγματικό του όνομα, ήταν Charles Edouard Jeanneret Gry, Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. Και γεννήθηκε το 1887, δεν πέθανε, εγώ τον πέθανα. Και ας πάμε στους θανάτους. Betty Davis, η μεγάλη αυτή Αμερικανίδα ηθοποιός, έφυγε το 1989, είχε γεννηθεί το 1908. Αν έχετε δει παλιές ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε δει και την Betty Davis. 1999 φεύγει από τη ζωή η Αμάλια Ροντρίγκες, η Πορτογαλίδα, τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 2023 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός, πολύ γνωστή, η Μέρη Χρονοπούλου. Είχε γεννηθεί το 1933. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι στην ομογένεια. Σήμερα, λόγω και της ημέρας, θα πάμε στη Γαλλία, δεν θα πάμε όμως στο Παρίσι, θα πάμε στη Νότιο Γαλλία, θα πάμε στη Μασαλία, να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, ο οποίος βρίσκεται εκεί κάπου, αν θυμάμαι καλά, 40 χρόνια, κάπου εκεί. Θα μας τα πει εξάλλου και ο ίδιος, να μας πει τι ακριβώς γίνεται, με όποιους και να μιλούσα τις προηγούμενες μέρες, όλοι μιλούσαν για την Τρίτη, τι θα γίνει την Τρίτη στη Γαλλία, είναι προγραμματισμένες μεγάλες διαδηλώσεις και ούτω καθεξής. Θα πάμε να το συναντήσουμε, να μας πει τι γίνεται, αλλά πέρα από αυτό να μας μιλήσει γενικότερα για την ζωή εκεί στην Μασαλία, στην πόλη όπου βρίσκεται εδώ και δεκαετίες. Για να πάμε όμως εκεί, από ό,τι βλέπω εδώ έχουν φροντίσει η Μαρία και η Ελπίδα να βρουν ένα τραγούδι του Yves Montand, ή κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ένα γαλλικό τραγούδι, θα το ακούσετε και πιστεύω ότι θα σας αρέσει.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.

0: n'est pas tes amants désunis.
1: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Yves Montand, όχι Yves Montand που έλεγα εγώ πριν, καλωσορίζουμε από την Μασαλία τον φίλο της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Δελέρνια, αρχιτέκτονας, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην Μασαλία, αν δεν κάνω λάθος, κάπου 40 χρόνια. Αγαπητέ Αλέξανδρε, σε καλωσορίζουμε ακόμη μια φορά.
2: Ναι, το φτάνουμε. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα. Σχεδόν είμαι, έφτασα στη Μασαλία τέλη του 88.
1: Α,
2: 12 συν 26, 38 χρόνια,
1: έτσι, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα η Γαλλία και γενικότερα και πολύ περισσότερο ίσως η Μασαλία βρίσκονται στο επίκεντρο των κοινωνικών εξελίξεων, ας το πω έτσι. Εσύ είσαι... Δεν μένεις ακριβώς μέσα στην Μασαλία, μένεις απ' έξω τη Μασαλία, ναι. Και το γραφείο σου είναι έξω από την Μασαλία, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνεις εκεί, ξέρεις τι γίνεται. Θα ήθελα λοιπόν να μας μεταφέρεις λίγο την εικόνα, τι ακριβώς γίνεται τώρα στους δρόμους της Μασαλίας. Υπάρχει ένταση με διαδηλώσεις ή υπάρχει αποκλιμάκωση, τι ακριβώς γίνεται?
2: Ναι, σήμερα από ό,τι ακούω υπάρχει ένταση. Θα ξέρουμε βέβαια, τα πράγματα βέβαια είναι σε εξέλιξη, έτσι, οι πορείες είναι και όλα τα γεγονότα σήμερα θα διαδραματίζονται σήμερα το μεσημέρι. Θα ξέρουμε και θα έχουμε απολογισμούς αργότερα το βράδυ, έτσι, στις ειδήσεις γενικά, στα γαλλικά δίκτυα ειδήσεις, οι κύριες ειδήσεις είναι στις 8 το βράδυ. Θα ξέρουμε περισσότερα. Βέβαια, δυστυχώς δεν είμαι, Δημήτρη, δεν είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει μεγάλη βία, μεγάλη βία από τους νέους. Πιστεύω αδικαιολόγητη βέβαια, γιατί δεν είναι με τη βία που σήμερα λύνονται τα κοινωνικά προβλήματα και γενικά τα αιτήματα. Νομίζω κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και αργότερα για τα αιτήματα. Τι ζητάνε δηλαδή αυτοί οι νέοι, θα τα πούμε, θα μιλήσουμε, έτσι μπορούμε να συμιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι δυστυχώς εύχομαι να μην υπάρξουν θύματα ή κάτι πιο σοβαρό. Ήδη δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, όχι. Από τα γεγονότα που έγιναν χθες, ένας νέος στη Βόρεια Γαλλία, έτσι, στη Λόνς, είναι μια μεγάλη ιστορική πόλη δίπλα στη Λίλη, στα σύνορα με το Βέλγιο, έχασε το δεξί του χέρι, έπιασε μια χειροβομβίδα και δεν ξέρω κάτι, πετάξανε, την έπιασε. Ναι, γκρενάτε, βέβαια, χειροβομβίδα. Εντάξει, χειροβομβίδα, συγγνώμη, δεν είναι χειροβομβίδα πολέμου, είναι εκρηκτικές ύλες που ρίχνουν οι αστυνόμοι για να διαλύσουν το πλήθος.
1: Α, είναι η εκρήξη, αυτό η εκρηκτικά, ναι. που κάνει μπάμ, ας πούμε.
2: Ναι, εκρηκτικά είναι. Ναι. Είναι δηλαδή κάτι.
1: Ξέρω, ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Κάτι είναι, δεν χειροβομβίδα,
1: την έπιασε για να την επιστρέψει προφανώς και του κάσει το χέρι.
2: Και του έκανε στο χέρι και έχασε το δεξί του χέρι το παιδί, έτσι, 16 χρονών. Βέβαια, αυτά είναι λυπητηρά, δηλαδή είμαστε όλοι πολύ στεναχωρημένοι. Βέβαια, η βία δεν εξηγείται, αλλά και τα θύματα και ζημιά σε νέους ανθρώπους δεν εξηγούνται επίσης. Λοιπόν, εύχομαι να μην γίνουν πιο σοβαρά πράγματα. Υπήρχαν και άλλες, βέβαια, έτσι, και άλλες παθήσεις, έτσι, δύο νέοι χάσανε ένα μάτι.
1: Ναι,
2: εντάξει, από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει τέτοια βία, γίνεται, βέβαια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος.
1: Έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα ασφαλείας, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, που επηρεάζουν την κυκλοφορία τη δικιά των πολιτών?
2: Όχι. Ειδικά, αυτό γίνεται πολύ γύρω από τα λύκεια. Έτσι είναι, γύρω από τα λύκεια υπάρχει μεγάλη επιφυλακή, αλλά δεν έχουν κλείσει ακόμα τα κέντρα στις πόλεις και τα λοιπά. Βέβαια, σήμερα για την πορεία νομίζω ότι είχαν ληφθεί, από ό,τι άκουσα, ειδικά μέτρα για να προσπαθήσουν να μην γίνουν πιο βία επεισόδια. Το κακό είναι, δεν ξέρω τώρα και σε άλλες χώρες τι γίνεται, και ειδικά στην Ελλάδα. Το κακό είναι εδώ στη Γαλλία, τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, όταν γίνεται μία κοινωνική αταραχή και μία απορία, έρχονται αναρχικά στοιχεία, έρχονται κακοποιά στοιχεία, που όλοι τους βέβαια είναι με μάσκες, με, πώς το λέμε, με καλυμμένο το κεφάλι και τα λοιπά, έτσι,
1: κουκούλες,
2: τα πρόσωπα. Ακριβώς, κουκούλες, για να μην αναγνωρίζονται βέβαια, έτσι, γιατί έχουν και δίχτυα από κάμερα και τα λοιπά, και πηγαίνουν μόνο και μόνο για να σπάσουν, έτσι, για να διαλύσουν.
1: Ναι.
2: Έτσι, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι μαγαζιά, δηλαδή είναι πορεία τρόμου. Εντάξει. Δεν, βέβαια, αυτά τα περισσότερα άτομα δεν έχουν καμία σχέση ούτε με φοιτητές, ούτε με μαθητές, παιδιά του λυκείου. Απλώς.
1: Παρισφρίουν, που λέμε, και δημιουργούν
2: ακριβώς,
1: τα γνωστά προβλήματα.
2: Ακριβώς. Αυτό έχει γίνει μόδα στη Γαλλία. Έτσι υπάρχει. Εντάξει, πρέπει να είναι και, βέβαια, μεταξύ μας πρέπει να είναι και πολλά αναρχικά στοιχεία, αλλά και κακοποιά στοιχεία. Έτσι. Μόνο και μόνο για να σπάσουν.
1: Λειτουργούν, λοιπόν, κανονικά οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα, τα μέσα μεταφοράς?
2: Ναι, σήμερα, κανονικά. Ναι, κανονικά, εκτός από τα σημεία που έχουν επισημαθεί για την πορεία, όπου η συγκοινωνία έχουν αλλάξει δρομολόγια. Ναι, έχουν αλλάξει δρομολόγια ή διακοπή. Επίσης, θα να πω ότι τα περισσότερα λύκεια από την Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, κλείσανε προληπτικά. Επειδή ξέρανε ότι θα γίνει η πορεία και η αποκορύφωση σήμερα της διαμαρτυρίας, σήμερα την Τρίτη, το μεσημέρι, προληπτικά τα περισσότερα λύκεια στη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία είχαν κλείσει προληπτικά. Εμένα η κόρη μου κάνει εκπαίδευση, ειδική εκπαίδευση, γιατί τα λύκεια στη Γαλλία, μια πληροφορία για τους ακροατές μας, είναι τα 3 τελευταία χρόνια όπως και στην Ελλάδα, αλλά πάρα πολλά λύκια είναι εξειδικευμένα επίσης για να δέχονται φοιτητές. Φοιτητές, βέβαια. Ναι,
1: δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Γαλλία,
2: ναι, να σας πω. Στη Γαλλία, πολλές μεγάλες σχολές μηχανικών, ειδικά για μηχανικούς, engineering κτλ., έχουν διαγωνισμό για να μπει στη σχολή.
1: Ναι.
2: Αυτό, για να πάρεις μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, πρέπει να κάνεις 2 χρόνια προετοιμασία. Αυτό λέγεται πρεπαρασιό.
1: Το πρεπαρασιό,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Κάνεις το πρεπαρασιό, το πρεπά. Που είναι κάτι,
1: ναι,
2: πολύ
1: προετοιμασία,
2: καλό,
1: ναι. Για να πας σε αυτές τις ειδικές σχολές μηχανικών κτλ. Ναι, είναι πολύ ειδικές σχολές.
2: Ναι, είναι σχολές, εθνικές σχολές, που είναι πολύ, πολύ...
1: Ναι, είναι πολύ υψηλού επίπεδου, ας το πούμε.
2: Ναι, πολύ καλό επίπεδο.
1: Είναι φοβερά δύσκολο να μπει.
2: Ναι. Ναι, το επαναλαμβάνω, μετά την προετοιμασία, την προετοιμασία, έχει διαγωνισμό. Έτσι, ναι. Κάνει διαγωνισμό. Αυτοί που έχουν κάνει πρεπά, δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν είναι σε ένα λύκειο 200 παιδιά, δεν θα μπουν και 200 στις σχολές των μηχανικών. Έτσι, μπαίνει ένα ποσοστό συνήθως γύρω στο 30%. Έτσι. Άρα αυτή είναι πολύ εντατική, είναι πολύ καλή εκπαίδευση, γιατί είναι πολύ εντατική. Τα παιδιά μένουν μέσα και εσωτερική. Η κόρη μου, η τρίτη μου κόρη σήμερα που είναι 19 χρονών, κάνει αυτό, είναι στη δεύτερη χρονιά της πρεπαρασιό.
1: Προετοιμάζεται δηλαδή και κατά κάποιο τρόπο για να πάρει το τεστ το οποίο θα την οδηγήσει στην σχολή.
2: Ακριβώς. Αυτά είναι εντατικά μαθήματα. Έτσι. Εντατικά μαθήματα όλη τη βδομάδα. Και τα περισσότερα παιδιά μένουν μέσα στο λύκειο. Η κόρη μου, δηλαδή.
1: Αυτό το λύκειο λες, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα λύκεια σήμερα στη Γαλλία, αυτό δεν είναι όλα τα λύκεια, αλλά πολύ πολύ καλά και καλά καταρτισμένα και με καλό επίπεδο λύκεια έχουν και αυτή την εκπαίδευση, την πρεπαρασιό. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Άρα έχουν και φοιτητές. Οι οποίοι σπουδάζουν και μένουν μέσα στο λύκειο. Από Κυριακή βράδυ.
1: Ναι, ξέρω. Έχω
2: το μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Είναι εσωτερική.
1: Έχω ανιψιό, λοιπόν, που έχει περάσει αυτή τη διαδικασία. Ξέρω πολύ καλά.
2: Ναι, είναι πολύ καλό το σύστημα της πρεπαρασιών.
1: Από εκεί και πέρα, πολύ σκληρό επίσης.
2: Σκληρό, ανταγωνιστικό και πολύ καλή εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτά τα παιδιά δεν συμμετέχουν στα επεισόδια, γιατί είναι παιδιά που είναι συνειδητοποιημένα, με την έννοια ότι είναι σε ένα δρόμο επαγγελματικής κατάρτισης, σε ένα.
1: Ναι, είναι κατανοητό ότι αυτοί δεν συμμετέχουν. Ναι.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, εκεί σε αυτή την εκπαίδευση, συγγνώμη για την έκφραση, δεν υπάρχει, πώς το λέει, χαβαλές. Έτσι, είναι δηλαδή σοβαρά πράγματα. Δεν πας εκεί για να παίξεις ή για να πεις έκανα δύο χρόνια κάτι για να βρω κάτι να κάνω. Είναι εντατικά μαθήματα και πολύ έτσι σοβαρά. Τα παιδιά είναι. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί λέγαμε ότι Παρασκευή και Δευτέρα και Τρίτη ήταν κλειστά τα λύκεια. Η κόρη μου δεν πήγε στο. Δεν κλείσαν, την πήραμε την Παρασκευή το μεσημέρι και θα ξαναγυρίσει αύριο πρωί-πρωί. Αύριο πρωί-πρωί θα γυρίσει στο λύκειο. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω.
1: Άρα λες ότι κάποια λύκεια δεν συμμετέχουν καθόλου, αυτά τα οποία είναι προορίζουν τους μαθητές για αυτή την δύσκολη διαδικασία των σχολών αυτών.
2: Ναι. Δεν είδα εγώ που δεν είδα ζημιές, Δημήτρη, στο λύκειο της κόρης μου που είναι στη Μασσαλία μέσα. Ναι. Δεν ακριβώς κέντρο-κέντρο, αλλά είναι μέσα στο διαμέρισμα της Μασσαλίας. Η Μασσαλία έχει, το θυμίζουμε, έχει 16 διαμερίσματα, έτσι. Mm-hmm. Όπως και το Παρίσι έχει 20. Οι μεγάλες πόλεις, οι τρεις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας είναι χωρισμένες σε διαμερίσματα. Έτσι, δηλαδή είναι σαν γειτονιές, ας πούμε, αλλά είναι μέσα στην. Είναι όμως ο Δήμος Μασσαλίας. Έτσι λοιπόν, είναι στο Δήμο Μασσαλίας μέσα. Δεν είχε ζημιές, δεν είχε. Έτσι. Σε κάποια μικρή βέβαια Κωμόπολη, επειδή το συζητάμε, 35.000 κατοίκους που είναι κοντά μας εδώ, που είναι το γραφείο μου, αυτή η Κωμόπολη λέγεται Λασιωτά. Η οποία είναι και παραθαλάσσια, πολύ ωραία πόλη. Έχει ένα λύκειο, καλών οικογενειών παιδιά. Μεγάλες αναταραχές, ζημιές και μάλιστα το έδειξε και η Εθνική Τηλεόραση, το αντίστοιχο, ας πούμε, η TFA, που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, των εθνικών μας καναλιών, το κανάλι 1, έδειξε ένα δάσκαλο, ένα καθηγητή λυκείου, τον οποίο τον περιέλυσαν με βενζίνη.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς δεν πήγε παραπάνω.
1: Να πω και εγώ τη δικιά μου, τουλάχιστον δεν ήμουν εκεί πέρα, αλλά μου το μετέφερε αυτό της μάρτυρας που λέμε. Αυτό γινόταν στο Μελάν, το οποίο είναι έξω από το Παρίσι, την προηγούμενη εβδομάδα. Την Κυριακή μου το μετέφερε. Περνούσε με το αυτοκίνητο από έξω από ένα λύκειο, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές και έτσι. Και πετάγανε, ξέρεις, διάφορα εναντίον του λυκείου. Ήταν μέσα οι καθηγητές, μου λέει, και τους είδα, μου λέει, ήταν τρομαγμένοι. Δηλαδή δεχόντουσαν επίθεση από τους μαθητές. Γελάω, αλλά στην πραγματικότητα. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση δεχόντουσαν επίθεση από τους. Δεν ξέρω, μου είπε ότι δεν είναι μόνο φοιτητές και μαθητές, ότι έχουν. Μπει και άλλα στοιχεία μέσα.
2: Και άλλα στοιχεία, ναι, τα γνωστά. Τα γνωστά είναι αυτά που λέγαμε, Δημήτρη, πριν. Είναι αυτά που λέγαμε. Έτσι, λοιπόν, δυστυχώς υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στη Γαλλία.
1: Το ερώτημα είναι, όλα αυτά γίνονται, υπάρχουν κάποια. Τώρα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις πάνω σε αυτό. Μερικοί λένε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείψεις σε
2: καθηγητών
1: και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ναι, υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών, αλλά οι ελλείψεις καθηγητών υπάρχουν επειδή πολλοί καθηγητές που πηγαίνουν σε αυτά τα λύκεια, σε αυτά τα σχολεία, παρετούνται μετά από λίγο γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τους μαθητές. Επομένως, το πρόβλημα δηλαδή είναι σαν να λες δεν έχω καθηγητές, αλλά όταν έρχονται οι καθηγητές εσύ τους διώχνεις με τη συμπεριφορά σου. Επομένως, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται και πού είναι αυτό.
2: Συμφωνώ. Δημήτρη, τα στοιχεία για τους ακροατές μας, βέβαια ο καθένας έχει τις προσωπικές του και τις πολιτικές του πεποιθήσεις και είναι σεβαστό. Έτσι. Άρα ο καθένας σε σχέση με τα πιστεύω του και με την τοποθέτησή του κοινωνική και πολιτική θα βρει διαφορετικές εξηγήσεις στα διάφορα φαινόμενα και ειδικά σε αυτό το κοινωνικό φαινόμενο. Έτσι. Αυτό που είναι απαράδεκτο και το επαναλαμβάνω είναι η βία. Έτσι. Είναι η βία. Η βία δεν επιτρέπεται. Η βία είναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι επικίνδυνο. Και βλέπουμε δηλαδή τα αποτελέσματα και επιπλέον δεν δικαιολογείται με τίποτα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ορισμένες πολιτικές παρατάξεις τις οποίες δεν έχει κανέναν λόγο και νόημα να τις αναφέρουμε, οι οποίες βέβαια σπρώχνουν και λίγο αυτή τη βία, και μερικοί πολιτικοί βγήκαν στην τηλεόραση και είπαν, ξέρετε, άμα η βία είναι δικαιολογημένη είναι κατανοητό. Δεν νομίζω ότι σήμερα τα αιτήματα των νέων, που συμφωνούμε ότι υπάρχει κρίση, συμφωνούμε ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, δεν νομίζω όμως ότι αυτά τα αιτήματα, και ειδικά αυτά, έτσι, γιατί είναι τα αιτήματα, να τα πούμε τώρα, να μπούμε λίγο έτσι, λίγο πιο, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Τα αιτήματα λένε ότι λείπουν καθηγητές. Βέβαια, αυτό δεν λείπουν στον Καλύκια. Στο Λύκειο που είναι η κόρη μου, στη Μασσαλία, που είναι ένα πολύ καλό και σεβαστό Λύκειο, δεν λείπουν καθηγητές. Λένε ότι οι εγκαταστάσεις είναι παλιές. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες χώρες.
1: Έλα στην Ελλάδα, λέει ο λόγος.
2: Δεν λέω και στην Ελλάδα.
1: Όχι, ναι, λέω και στην Ελλάδα. Ναι,
2: τώρα,
1: ναι.
2: Νομίζω ότι στην Ευρώπη, εντάξει, δεν υπάρχει μόνο η Ευρώπη. Συγγνώμη, αν συγκρίνουμε σχολεία σε αναπτυσσόμενες χώρες, τι θα βρούμε.
1: Καλά,
2: θα βρούμε air condition ή θα βρούμε πολυτελές καταστάσεις. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει σήμερα οι νέοι, επειδή έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν μέσω ίντερνετ και μέσω όλων των social media, που μπορούν να δουν τα πάντα οπουδήποτε στη γη, έτσι, πρέπει να είναι λίγο πιο ναι. σοφοί, θα έλεγα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, άρα λένε ότι ναι, και ξέρετε, έχουμε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι γερασμένες και θέλουν να πρέπει να ανακαινιστούν, παρόλα αυτά τις καίνε και τις πάνε. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχει και παράνοια. Έτσι. Από τη μία λένε οι νέοι ότι ναι, ξέρετε, οι εγκαταστάσεις μας είναι παλιές και τις βάζουν και φωτιά. Πρέπει να τις καλυτερεύσουμε και τις ανακαινήσουμε και βάζουν και φωτιές. Έτσι. Λοιπόν, μετά, εντάξει, νομίζω βέβαια ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα της νεολαίας σήμερα είναι ότι η νεολαία είναι πολύ αγχωμένη για το τι μέλλον την περιμένει. Ναι. Νομίζω από εκεί, αυτό είναι κατανοητό εκ μέρους μου και νομίζω πρέπει να είναι κατανοητό εκ μέρους όλων μας που είμαστε γονείς, έτσι, που έχουμε παιδιά, ειδικά σε αυτή την ηλικία, έτσι, που τα παιδιά μας πρέπει από 20 μέχρι 25 πρέπει να πάρουν ένα δρόμο, έτσι, για να διαλέξουν ένα επάγγελμα.
1: Ναι, είναι το μέλλον, ναι. Τι θα γίνει.
2: Ακριβώς, Δημήτρη. Ακριβώς, ή τουλάχιστον αν δεν διαλέξουν επάγγελμα, γιατί τα επαγγέλματα στα επόμενα 2, 3, 4, 5 χρόνια θα έχουν γίνει όλα ανακάτω, υπάρχουν χιλιάδες επαγγέλματα στη Γαλλία που θα εξαφανιστούν και χιλιάδες που θα εμφανιστούν, τουλάχιστον να έχουν ορισμένα εφόδια, έτσι, λόγος με σπουδές, με εμπειρίες, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό και στην πορεία του μέλλοντός τους. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνω, ναι, ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και αυτό το άγχος.
1: Λοιπόν, τώρα. Κατανοητό. Να. Το μέλλον, τι επιφυλάσσει, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ πέρα, θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν, άλλες θα δημιουργηθούν. Κανείς δεν ξέρει Ελλάδα. Πρακτικά. Ακριβώς. Όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν δουλειές. Έτσι. Δηλαδή είναι για όλους αυτό. Δεν είναι μόνο. Πολύ περισσότερο για αυτούς, αλλά νομίζω για όλους ισχύει αυτό. Τώρα, να έρθω λίγο να ρωτήσω πέρα από τις διαδηλώσεις, ας πούμε, το. Πώς είναι το κόστος ζωής στην Μασσαλία, πώς είναι, έχει αυξηθεί όπως παντού φαντάζομαι, όχι?
2: Ναι, σίγουρα.
1: Η ακρίβεια
2: σίγουρα,
1: που λέμε στην Ελλάδα.
2: Ναι, να μιλήσουμε λίγο στη Γαλλία, αν θέλεις Δημήτρη, το λέω και τους ακροατές μας. Στη Γαλλία υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει το Παρίσι και υπάρχει όλος ο
1: ευρωπαϊκός
2: χώρος. Ναι, θέλω να πω οι μεγαλύτερες πόλεις, έτσι, γιατί η Γαλλία είναι πάρα πολύ εξισορροπημένη σε πληθυσμό. Με την έννοια επίσης ότι οι μεγάλες πόλεις που έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια, δεν είναι πολλές στη Γαλλία, πρέπει να είναι 7-8.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι, και μετά έχουμε μεγάλες πόλεις και κομοπόλεις και τα λοιπά, δηλαδή ο πληθυσμός στη Γαλλία είναι
1: διασκορπισμένος. Διασκορπισμένος, ναι, τέλος πάντων. Τι γίνεται, ας πούμε, λοιπόν, όσον αφορά το θέμα
2: αυτό,
1: του κόστου ζωής?
2: Ναι. Η ζωή στο Παρίσι είναι εντελώς διαφορετική. Η ζωή και η μισθή στο Παρίσι είναι εντελώς διαφορετική από την υπόλοιπη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Έτσι. Άρα, γιατί ειδικά γιατί στο Παρίσι τα νίκια επίσης είναι πάρα πολύ ακριβά. Έτσι, βέβαια στο Παρίσι, για κάποιος για να δουλέψει, έχει τέτοιες συγκοινωνίες και να μένει και 60 χιλιόμετρα από το κέντρο του Παρισιού ή ανάμεσα στους εντραμυρός που λέμε, δηλαδή το κέντρο του Παρισιού, έτσι, που είναι μέσα στα τείχη. Έτσι, έχει τέτοιες συγκοινωνίες που δεν χρειάζεται να έχει αυτοκίνητο. Όλοι πάνε με τρένο. Όλοι πάνε με τράμα, άρα είναι άλλη ζωή. Στη Μασσαλία, ειδικά για τους ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια από τη Μασσαλία, δεν έχει τέτοιες, πώς το λένε, συγκοινωνίες υπεραστικές.
1: Ναι. Άρα δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιείς δικό σου αυτοκίνητο, τα έξοδα.
2: Άρα ο κόσμος εδώ, στην έξω από το Παρίσι, στην υπόλοιπη χώρα, χρησιμοποιεί πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Άρα είναι και πάρα πολύ, αυτό σημαίνει ότι τον τελευταίο καιρό σήμερα στη Γαλλία η βενζίνη είναι, η αμόλυβδη 95 είναι στα 2,20 με 2,30, το ντίζελ είναι στα 2,60.
1: 2,60.
2: Μόνο η Total έχει κάνει ένα πολύ καλό σύστημα για τη βενζίνη. Έχουν υποσχεθεί ότι θα το βάλουν πάνω από 1,99, δηλαδή στα 2 ευρώ. Έτσι. Άρα γίνεται χαμός. Δηλαδή για να γλιτώσεις 5, 7, 8 ευρώ, μπορεί να περιμένεις μια ώρα.
1: Δηλαδή, από εκεί και έχει πέρα, ουρές, δηλαδή. Υπάρχει ουρές σε τέτοια.
2: Επόμενο, είναι ανθρώπινο. Έτσι. Μπορεί ο άλλος να πάει να περιμένει μισή ώρα για να γλιτώσει ίσως 5 ευρώ. Εντάξει, κατανοητό. Έτσι, λοιπόν, ο καθένας κρίνει, εκμεταλλεύεται το χρόνο
1: του. Κατανοητό. Άρα λες, να τα συνοψίσω λίγο γιατί και ο χρόνος δεν τρέχει. Λες ότι το κόστος ζωής στο Παρίσι είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Γαλλία. Εκεί φυσικά έχουν κάποια πλεονεκτήματα από την έννοια των μετακινήσεων.
2: Πιο ψηλούς μισθούς.
1: Απ' την άλλη πλευρά, στην υπόλοιπη Γαλλία έχεις κάποια μειονεκτήματα όπως αυτό που ανέφερες, ότι δεν έχεις το μετρό που θα σε πάει στο κέντρο, θα πρέπει να χρησιμοποιείς το αμάξι σου, αυτό στις σημερινές συνθήκες κοστίζει. Επομένως υπάρχει μια, ξέρεις, εξισορρόπηση.
2: Υπάρχει μια πίεση. Η πίεση είναι εντελώς εφικτή και κατανοητή. Δημήτρη, κάτι άλλο που είναι σημαντικό βέβαια για τους ακροατές μας, αν και το ξέρετε νομίζω όλοι, στη Γαλλία έχουμε δύο πολύ σημαντικές μελλοντικές ημερομηνίες.
1: Ναι, θα έρθω σε αυτό. Θα ήθελα, έχει τις προεδρικές εκλογές σε 7 μήνες περίπου, έτσι, και τις εθνικές εκλογές, αλλά βασικά οι προεδρικές είναι το κύριο, το ζητούμενο. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς επηρεάζει όλη αυτή η αναταραχή το κλίμα εν όψη των προεδρικών εκλογών? Θεωρείς ότι η ένταση δηλαδή στους δρόμους ευνοεί συγκεκριμένες πολιτικές παρατάξεις ή πολλώνει περισσότερο το εκλογικό σώμα?
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι η περίληψή σου, Δημήτρη, είναι εντελώς ρεαλιστική. Έτσι, υπάρχουν ορισμένες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες υποφελούνται από αυτή την κοινωνική και οικονομική αναταραχή, γιατί μην ξεχνάμε, συγγνώμη ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα, και από την άλλη μεριά περνάνε μηνύματα, ο κόσμος φοβάται, δηλαδή υπάρχουν, δημιουργεί αυτή η ιστορία, αυτό όλα τα γεγονότα δημιουργούν άγχος, φόβο, ορισμένοι υποφελούνται, ορισμένοι βλάπτονται.
1: Άρα να το πούμε πολύ έτσι απλά, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται τώρα και στο οποίο κακά τα ψέματα είναι γνωστό ότι ο Μελανσόν, ο ηγέτης της αριστεράς, η άκρας αριστεράς, όπως θες πες το, ο οποίος έχει μιλήσει και έχει ενθαρρύνει κατά κάποιο τρόπο τις διαδηλώσεις, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω.
2: Ναι, οι δηλώσεις ήταν εντελώς εμπριστικές, οι δηλώσεις του. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Οι δηλώσεις του δεν είναι, συγγνώμη Δημήτρη, το λέω, χωρίς να θέλω να κάνω κάποια πολιτική, μιλάμε έτσι, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Οι δηλώσεις του δεν είναι, συγγνώμη Δημήτρη, το λέω, χωρίς να θέλω να κάνω κάποια πολιτική, μιλάμε,

0: του, τον, την άλλη πλευρά, έτσι δεν είναι, τη Μαρίν Λεπέν, ας το πούμε ξεκάθαρα, έτσι.
1: Δεν ξέρουμε
0: έτσι.
1: Ακόμα, δεν ξέρω καθαρά, δεν ξέρω, δεν ξέρουμε καθαρά ακόμα ποιον ωφελεί.
0: Εικάζεται, εν πάση περιπτώσει, εικάζεται ότι ωφελεί, ναι. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η αίσθηση, ναι, που εισπράττω μιλώντας με διάφορους ανθρώπους, ναι, ότι όλο αυτό το κλίμα, ναι, ναι, μάλλον ευνοεί την συγκεκριμένη.
1: Δημήτρη μου, αυτό θα το δείξει η πράξη, αυτό θα το δείξει η πράξη, τα γεγονότα, και επαναλαμβάνω, εύχομαι να μην υπάρξει κάτι σοβαρό, να μην έχουμε το χαμό ενός νέου παιδιού, έτσι, κατά τα ψέματα. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι σήμερα στη Γαλλία δεν συζητάμε για αναταραχή. Συζητάμε για μία μορφή αμφίλιου πολέμου. Έτσι, συγγνώμη, τα λόγια που χρησιμοποιώ.
0: Όχι, όχι, την πραγματικότητα εσείς θέλουμε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Δημήτρη, κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε και στις λέξεις μας τη σοβαρότητα και την.
0: Να περιγράψεις την πραγματική κατάσταση, αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα λες ότι τώρα δεν μιλάμε απλώς για συγκρούσεις και έτσι, μιλάμε για κάτι παραπάνω. Αυτό λες. Η πόλωση δηλαδή είναι πολύ έντονη.
1: Μίλησα προχθές με μια κυρία η οποία είναι αστυνομικός στην πόλη της Μασσαλίας, δημοτικός αστυνομικός. Βέβαια ήταν παλιά ζοντάρμα, δηλαδή χωροφυλακή, στην χωροφυλακή. Είχε έτσι 25 χρόνια υπηρεσία στη χωροφυλακή. Μου έλεγε ότι οι επεμβάσεις που κάνουμε σήμερα, εκτός από τα λύκεια, στη Μασσαλία είναι το κάτι άλλο. Μου λέει, όταν ήμουν στη χωροφυλακή δεν είχα τέτοια πράγματα. Ξέρετε ότι εδώ η δημοτική αστυνομία είναι οπλισμένη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, όχι, δεν ξέρω για στην Ελλάδα αν ισχύει. Ναι, η δημοτική αστυνομία στη Γαλλία φέρει όπλο. Έτσι.
0: Και η πραγματική αστυνομία φέρει όπλο, γιατί μου έχουν πει ότι η πραγματική δεν φέρει όπλο. Φέρει όπλο η πραγματική αστυνομία, η κανονική αστυνομία.
1: Βέβαια. Και η πραγματική, και η πραγματική, και η, και η πραγματική, και η
0: δημοτική. Και η εθνική.
1: Βέβαια,
0: και...
1: βέβαια.
0: Μάλιστα, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι δεν φέρανε
1: βέβαια
0: όπλο.
1: Βέβαια, νομίζω, δεν ξέρω. Τώρα έχουμε
0: τελικά, τελευταία ερώτηση. Όλο αυτό το σκηνικό, ναι, συνδέεται με, ναι, την. Γιατί πολλοί κατηγορούν την έντονη μετανάστευση για αυτό το πράγμα. Αυτό ισχύει, ναι, γιατί άλλοι λένε ότι όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, μπορεί να είναι και δεύτερη ή τρίτη γενεά.
1: Ναι, καταλαβαίνω την ερώτηση. Λοιπόν, νομίζω ότι μεταθέτουμε το θέμα. Έτσι, γιατί κάτι που δεν είπαμε πριν, λέγαμε ότι μειώνονται οι καθηγητές στα λύκεια, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας είναι ότι σήμερα στη Γαλλία, όπως και στην Ελλάδα, αρχίζει και υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα. Άρα υπάρχουν λιγότεροι μαθητές, έτσι, λιγότεροι μαθητές και στα λύκεια.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι 10 χρόνια πριν. Να το πούμε και αυτό.
0: Σε όλα τα λύκεια όμως, γιατί εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Σε όλα τα λύκεια ή σε ορισμένες περιοχές.
1: Άκουγα σήμερα σε μια συνέντευξη τον υπουργό της εκπαίδευσης στη Γαλλία, της εκπαίδευσης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος έλεγε, ναι, υπάρχει, λέει, πρέπει να το κοιτάξουμε, το δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Υπάρχουν, λέει, τάξεις που έχουν ακόμα 35 και 36 παιδιά, μαθητές.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ στο Λεόντιο Λύκειο που ήμασταν το. Τελείωσα το Λύκειο το 1987, τελείωσα Πολυτεχνείο, 88, το 82, είμαστε 42 μαθητές στο Λύκειο.
0: Ναι. Έχουν αλλάξει εποχές, Αλέξανδρε, έχουν αλλάξει εποχές. Σήμερα οι τάξεις έχουν λιγότερα παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Νομίζω ότι η εικόνα που έδωσες ήταν αρκετά ξεκάθαρη. Φυσικά ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του από τους ακροατές μας.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Λοιπόν, γιατί και πάλι σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω
1: και εγώ,
0: τα πράγματα
1: πολύ, Δημήτρη,
0: και εγώ να
1: πολύ
0: ηρεμήσουν.
1: Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και στη Γαλλία και στην Ελλάδα μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι το καλύτερο. Χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
1: γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Μασσαλία. Μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Δελέρνια, έναν Έλληνα αρχιτέκτονας είναι. Ζει εκεί 38 χρόνια τώρα, όπως μας είπε. Νομίζω είναι 40, 38 είναι τελικά. Μας μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και με αυτό το ωραίο τραγούδι Love on Rose υποδεχόμαστε, δεν τραγουδάει Edith Piaf όμως, τραγουδάει jazz. Λοιπόν, υποδεχόμαστε την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, τη συνάδελφο, να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την γειτονιά μας. Για πες μας, Ιβάνα, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πρώτο σε σχέση με την Ελλάδα και την Βουλγαρία. Το Σάββατο στην Ελλάδα επέστρεψαν 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κεμήλια που μεταφέρθηκαν στην Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η Ελλάδα παρέδωσε στην Βουλγαρία ανθρωπολογικό υλικό που συνδέεται με τον μεσαιωνικό Βούλγαρο Τσάρο Σαμουήλ στα πλαίσια συμφωνίας πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην τελετή παράδοσης παραλαβής παραβρέθηκε, η οποία έγινε ο Βυζαντινού πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, παραβρέθηκαν ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας ο κύριος Ράντεβ. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή και ευχάριστη είδηση για τα Βαλκάνια. Βλέπουμε κάποιοι διαφορετικοί άνεμοι και συμφιλιώσεις ανάμεσα σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά ήταν εχθρικές στους πολέμους. Τώρα μία είδηση σημερινή από τη Ρουμανία. Ο πρόεδρος της χώρας Νικουσόρ Νταν Κεντρώος όρισε πρωθυπουργό τον Λούκα Νικολέσκου, 55χρονο πρώην δημοσιογράφο και διπλωμάτη, σε μία ακόμη προσπάθεια να τερματιστεί η παρατεταμένη πολιτική κρίση, η οποία έχει αυξήσει το κόστος του χρέους της χώρας και έχει ασκήσει πίεση στην αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας της χώρας. Ο κύριος Νταν είπε: «Επιλέγω το πρόσωπο με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία και εκείνος έχει την ελευθερία να αποφασίσει τον τύπο της κυβέρνησης, πολιτική ή τεχνοκρατική, έπειτα βέβαια από συνομιλίες που τα έχει με τα πολιτικά κόμματα».
0: Για πες μας, πώς διαμορφώνονται ισορροπίες μέσα στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο και γιατί είναι τόσο δύσκολο ακόμη να βγάλουν κυβέρνηση στα φέρια.
1: Επειδή το Μάιο μήνα διαλύθηκε φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός και οι σοσιαλδημοκράτες ψήφισαν μαζί με την δεξιά, με το νέο κόμμα ΑΟΥΡ, ψήφισαν την πρόταση Μομφής. Εκεί μάλιστα είναι το θέμα.
0: Και επομένως γίνανε εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι, αυτή είναι μια κατάσταση σχετικά παρόμοια με την Γερμανία. Αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο κόμμα με διψήφιο προβάδισμα.
0: Ποιο κόμμα είναι αυτό?
1: ΑΟΥΡ, το ακροδεξιό.
0: Μάλιστα.
1: Το ακροδεξιό. Με διψήφιο προβάδισμα. Έτσι, δηλαδή μια κατάσταση παρόμοια με την Γερμανία. Και επίσης να πούμε ότι ο πρόεδρος ο κύριος Νταν είπε ότι η τελευταία λύση που θα δώσει, αν δεν μπορέσει να πετύχει με αυτούς τους υποψήφιους, αυτός τώρα πρέπει να είναι ο κύριος Νικουλέσκου ο πέμπτος που προτείνει και δεν καταφέρνει, μάλιστα, να έχει την πλειοψηφία, θα αναγκαστεί να προσφύγει σε εκλογές, παρόλο που θέλει να το αποφύγει.
0: Ναι,
1: σε πρόορες εκλογές.
0: Άμα υπάρχει τέτοιο αδιέξοδο, δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση.
1: Ναι. Μα είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να το αποφύγει, αλλά έχει κόστος για τη χώρα αυτό.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, όπως και οι εκλογές έχουν κόστος, έχει κόστος και αυτό με την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
0: Εάν υπάρχουν γκάλοψ, τι δείχνουνε, εάν υπάρχουν γκάλοψ όσον αφορά την δυναμικότητα των κομμάτων?
1: Η δυναμικότητα είναι άκρα δεξιά, παρόμοια κατάσταση με την Γερμανία, όπως είπαμε.
0: Πρώτο κόμμα, αλλά μπορεί από μόνο του να σχηματίσει κυβέρνηση αυτό?
1: Δεν το ξέρουμε, και στην Γερμανία λένε τείχος προστασίας, αλλά τελικά εξέλεξαν τον πρώτο αξιωματούχο. Είναι σχετικά, είναι δύσκολο να προβλεφτούν αυτά.
0: Όχι, λέω με βάση τα γκάλοψ. Άρα λες πρώτο κόμμα είναι το ακροδεξιό αυτό, αμούρ, πως το λες,
1: είναι
0: το πρώτο κόμμα στα γκάλοψ.
1: Υπάρχουν τα φιλοευρωπαϊκά, υπάρχουν και οι σοσιαλδημοκράτες που παραδοσιακά είναι μεγάλο κόμμα.
0: Ναι. Μάλιστα, το σοσιαλδημοκρατικό είναι το κέντρο. Είναι το κέντρο αυτό, ας πούμε.
1: Το κέντρο περίπου.
0: Μάλιστα. Okay, για να έχουμε και οι ακροατές μας μια εικόνα του τι γίνεται, ξέρεις, κάποιος που δεν ξέρει.
1: Ναι, και τα φιλοευρωπαϊκά είναι κεντρό, κεντροδεξιά, τα φιλελεύθερα, δηλαδή κάπου εκεί.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πάμε. Ναι. Ναι, μια κατάσταση όπως είχαμε και στη Βουλγαρία για σειρά ετών που δεν υπήρχε σταθερή κυβέρνηση με πολύ άσχημες οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε στο Κωσοβοπέδιο, όπου εν μέσω ταραχών και ενός κενού εξουσίας σήμερα λήγει η προτεσμία και μετά από τις προηγούμενες εκλογές από τις οποίες με αμφιβόλου νομιμότητα και πολλά προβλήματα σχηματίστηκε κάποια κυβέρνηση πάλι με τον κύριο Κούρτη. Τώρα σήμερα λήγει η προτεσμία για την εκλογή του Προέδρου από το Κοινοβούλιο αλλά μέχρι τα μεσάνυχτα και η συμφωνία των κομμάτων προς το παρόν δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρξει μέχρι τα μεσάνυχτα θα υπάρξει διάλυση της Βουλής και εκλογές σε 45 ημέρες. Όλα αυτά γίνονται εν μέσω ταραχών, αστυνομία, αντλίες νερού, σπασμένα παράθυρα στο κτίριο του Κοινοβουλίου διότι διαδηλώνουν οι υποστηρικτές του ΤΣΕΚΑ διότι ζητάνε αλλαγή του νόμου έτσι ώστε για οι αρχηγοί του ΟΥΤΣΕΚΑ που έχουν καταδικαστεί στη Χάγη να φετούν ελεύθεροι. Και μάλιστα ή να έχουν περισσότερες δυνατότητες να φετούν.
0: Είναι τώρα στο Κόσοβο.
1: Πρόσεχε να δεις. Πρόσεχε να. Όχι. Λοιπόν. Κατόπιν πιέσεων της Δύσης, το Κοινοβούλιο κάποια στιγμή πριν από 5-6-7 χρόνια υιοθέτησε το νόμο για τα ειδικά δικαστήρια αυτά τα οποία είναι δικαστήρια του Κωσοβοπεδίου αλλά οι δικαστές είναι ξένοι και η έδρα είναι στη Χάγη.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά στην πραγματικότητα η νομιμότητα αυτού του δικαστηρίου πηγάζει από το Κοινοβούλιο στην Πρίστινα.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Επομένως, μπορεί να αλλάξει ο νόμος, λες, επομένως...
1: Ναι, μπορεί να αλλάξει και στο τέλος να βρεθούν ελεύθεροι και να βρεθούν και πλούσιοι, διότι έχουν κάτι προφυλακισμένοι μερικά χρόνια. Κατά συνέπεια, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τους πληρωθούν... Να αποζημιωθούν βεβαίως. Πρέπει να αποζημιωθούν. Πρέπει να αποζημιωθούν.
0: Λοιπόν.
1: Κατά τα άλλα η εκτελών χρέη του Προέδρου η κυρία Μπουλιένα Χατζίου ζήτησε όπως μεταδίδει το ραδιόφωνο της Ελεύθερης Ευρώπης ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο να την ενημερώσει ποιος έχει δικαίωμα είναι αυτό που λέω εγώ και με εξουσίας. Ποιος έχει δικαίωμα και εξουσίες του Προέδρου μετά από την εξάμηνη θητεία της η οποία έληξε και αυτή χτες την Κυριακή έληξε
0: χαμός. Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω πολύ, δυστυχώς ο χρόνος εξαντλείται, σε χαιρετούμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή
0: ευχαριστώ πολύ,
1: γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών στην Καλλιθέα προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά τον εντοπισμό δύο φυαλιδίων που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Τα δύο φυαλίδια εντοπίστηκαν επί της οδού Λασκαρίδου 174, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περιέχουν πικρικό όξι σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να προχωρήσει στην περισυλλογή των φυαλιδίων. Ενισχύουμε την ενεργειακή συνεργασία στα Βαλκάνια για ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη δεύτερη τετραμερή συνάντηση για την ενέργεια και την διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου με τους υπουργούς να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του ρόλου του ως αξιόπιστης ενεργειακής πύλης προς την Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίστηκε η συμμετοχή της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας στον κάθετο διάδρομο, καθώς και επικείμενη έναρξη κατασκευής της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Μηνύσεις σε 18 influencers, ανάμεσα στους οποίους trappers, έχουν κατατεθεί για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Αυτό αποκάλυψε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα, ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και επενδύσεις και τεχνολογία βρίσκονται στην ατζέντα των επαφών του στη χώρα μας. Λεπτομέρειες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο μεταξύ, την προσωπία υψηλού επίπεδου της κυβέρνησης των ΗΠΑ υποδέχτηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης, στην αναβάθμιση της ασφάλειας των συνόρων και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε υπόθεση φοροδιαφυγής. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα και να ζητούνται 2 ακόμα άτομα, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του, οι οποίοι βρίσκονταν στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εδώ και μήνες, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η ζημία ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αύξηση της πίεσης προς τη βρετανική πλευρά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντάσσοντας τη διεκδίκηση στη συζήτηση για την αναθέρμανση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αυξήσουμε την ένταση της διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Η ενοποίησή τους δεν είναι απλώς ελληνικό ζήτημα, αλλά υπόθεση της Ευρώπης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Διάλογοι για την Αθήνα από το μύθος στη σύγχρονη πόλη». Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η επανένωση των γλυπτών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία μοναδική περίπτωση, καθώς τα γλυπτά αποτελούν μέρος της συζήτησης για τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα με κεντρικό σύνθημα «Λέτε πως οι νέοι είναι το μέλλον, τότε ακούστε τους». Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων από την έναρξη των διαμαρτυριών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες σχετικά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία από 6 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη. We'll be right back.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, Florence and the Machine, είχαν έρθει και εδώ στην Αθήνα, οπότε και το μουσικόφιλο κοινό που την παρακολουθεί, αυτή και το συγκρότημά της, την παρακολούθησε από κοντά και νομίζω ότι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό τραγούδι, λίγο πολύ όπως τα πιάσατε και από τα αγγλικά, έχει να κάνει με πολλά, γιατί στην ουσία λέει δεν χρειάζεται να είμαι ήσυχος, δεν χρειάζεται να είμαι ευγενικός, δεν χρειάζεται να είμαι τόσο πολύ φυσιολογικός και αντιμέλητος και απίστευτος, αλλά στην ουσία όλοι ουρλιάζουν, όλοι χορεύουν, τραγουδούν, κινούνται και τελικά όλοι ουρλιάζουν. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, φαίνοντας στο μυαλό μου και την κραυγή του Μούνχ και οτιδήποτε μπορεί να έχει κάνει το ουρλιαχτό, το υπέροχο ποίημα που έχουμε παίξει και σε μουσική από τον Πάνο Κατσιμίχα, αναρωτιέμαι, έχουμε λόγους να φωνάζουμε, να ουρλιάζουμε, να διατρανώνουμε με δυνατή φωνή, για να το πω έτσι πιο, όχι ευγενικά, δεν είναι και το ζήτημα, για να μην του δίνω ένα δραματικό, τραγικό στοιχείο, περισσότερο από όσο υπάρχει στη ζωή μας. Έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή και την ευκαιρία, την όρεξη, τη δύναμη, τη θέληση να διατρανώνουμε δυνατά τα θέλω μας, τα πιστεύω μας, τις διεκδικήσεις μας, τα αιτήματά μας και εν τέλει τη διαμαρτυρία μας.

0: σε κάποιες χώρες, σε κάποια σημεία του πλανήτη, σε κάποια σημεία της Ευρωπαϊκής Υπήρου, όχι πολύ μακριά από μας. Φαίνεται πως το έχουν και το κάνουν και το πράττουν καθημερινά, ακούραστα, επί εβδομάδες, επί μήνες, μέχρι να πετύχουν κάτι. Και κάπου το πετυχαίνουν.
1: Life ain't always empty. Life ain't always empty.
0: Ακόμα καλύτερα, διάβαζα χθες που πολύ σωστά μου επισημάνατε ότι ήταν η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού, η 5η Οκτωβρίου, ότι οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο έχουν ακριβώς αυτό, αυτή τη δύναμη, να διοχετεύουν, να τροφοδοτούν με γνώση τους μαθητές. Τους μαθητές, τους φοιτητές, όσους, τους πολίτες, τον κόσμο, το λαό, όποιον πεινάει για γνώση και την ψάχνει και την αφομοιώνει. Και αυτό ακριβώς, δηλαδή το τελικά, το δικαίωμα στη γνώση και την αφομοιωμένη γνώση, την πρόσβαση σε αυτήν, θυμίζω Προμηθέας, όλο αυτό το δώρο που μπορεί να έχει κανείς ή επιβάλλεται να κατέχει, είναι αυτό που φοβούνται σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι που στηρίζουν το σύστημα και στηρίζονται από αυτό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ μένουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε και από το Earth Echo, earth-echo.gr ή αλλιώς και το Earth Echo, η εφαρμογή που μπορείτε να έχετε κατεβάσει και να το κάνετε αν δεν το έχετε κάνει στις συσκευές, στα κινητά σας, στα tablet σας, για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της Earth και όλα τα ραδιοφωνικά δρόμενα στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.

Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα 5 με 6. Η ώρα ήδη πλησιάζει 5 και 4 σε αυτό εδώ το απόγευμα της Τρίτης, 6 του Οκτωβρίου. Μέχρι τις 6 λοιπόν θα είμαστε παρέα εδώ παρακολουθώντας την επικαιρότητα που είναι γεμάτη και πλούσια και σήμερα και απόψε.

Και μέσα σε όλα προέκυψε και η έκτακτη είδηση σχετικά με το τι συμβαίνει ακριβώς σε δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα που έχουν εκενωθεί για προληπτικούς λόγους. Ένας πολίτης φαίνεται να εντόπισε μια επικίνδυνη ουσία, ένα κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ, εκρηκτική ύλη στην ουσία μέσα σε φιαλίδια στην οδό Λασκαρίδου 174. Αναμένουμε, έχουμε κάνει την επαφή και αναμένουμε ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Καλλιθέας, του Προαστίου, αφού και αυτός ενημερωθεί θα μας δώσει, λέει, τα νεότερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και παρακολουθούμε την επικαιρότητα, παρακολουθούμε φυσικά την έλευση, την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, κατά άλλους με τα πολλών βαΐων και κλάδων και επένων για το τι θα μας φέρει, για το τι θα πει, για τι συζητήσεις θα γίνουν, τι διαπραγματεύσεις, ποια θέματα θα ανοιχτούν, αν θα υποθούν και πράγματα πίσω από τις κλειστές πόρτες και τι θα αποκομίσουμε από όλη αυτή την επίσκεψη. Κατά άλλους ένας Αμερικανός αξιωματούχος σε ανώτατο, πολύ υψηλό επίπεδο που έχει να κάνει με τα εξωτερικά θέματα και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, δεν είναι σχεδόν ποτέ θετικά αποδεκτός, δεν είναι persona grata για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, κάπου στη μέση, αν κάποιος σταθεί και καταλάβει και κατανοήσει το συμφέρον της χώρας και το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επίσκεψη, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε, θα το σχολιάσουμε, θα το δούμε στην πορεία. Καλό είναι να στέκεται κανείς και να ακούει όλες τις απόψεις χωρίς να φτάνει σε ακρότητες, κατά την ταπεινή μας γνώμη, χωρίς αντικείμενο. Δηλαδή, εντάξει, παραδοσιακά γίνονται πορείες και διαμαρτυρίες για να δείξει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού ότι είναι όχι ο συγκεκριμένος ο Ρούμπιος πρόσωπο, αλλά το αξίωμά του ότι δεν είναι αποδεκτό εντός της ελληνικής επικράτειας για άλλους λόγους, πολύ αρκετά παλαιότερους, κάποιος μπορεί να βρει και νεότερους, αλλά καλό είναι να κοιτάμε μπροστά, η δική μου γνώμη, και να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από τον κάθε ένα, από την κάθε μία που επισκέπτεται τη χώρα ή ανάλογα με τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες. Τώρα, αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό θέμα που περιμένουμε. Ουσιαστικά θα είναι τριήμερη επίσκεψη, έρχεται σήμερα, αύριο Τετάρτη θα είναι η πιο σημαντική μέρα των συναντήσεων από το πρωί και μέχρι την Πέμπτη το πρωί, περίπου προς το μεσημεράκι που θα αποχωρήσει, θα υπάρχουν και πολλά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και μπορείτε να τα δείτε και στη σελίδα του Earth News και γενικότερα μέτρα στα μέσα μεταφοράς και στη διακοπή κυκλοφορίας και σε ό,τι άλλο έχει λάβει η τροχέα και γενικότερα η πολιτεία για να περιφρουρήσει αυτή την επίσκεψη. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε τη συνέχιση των επαφών, είπα, Ιράν μέσω Κατάρ με το επίκεντρο στα στενά του Ορμούζ, που αλλού. Αυτό σημαίνει ότι ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο Brent και γενικότερα όλες οι άλλες τιμές που συμπαρασύρει. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα από άποψη των αστυνομικών τώρα, το αστυνομικό δελτίο είναι αυτό, ή εμπίπτει στο οικονομικό έγκλημα εάν αποδειχθεί, τις 25 εταιρείες που στήθηκαν από τη Σπύρα με αρχηγό τον κάποτε υποψήφιο ως Περιφερειάρχη Αττικής και φερόμενο, παρουσιαζόμενο ως δημοσιογράφο. Δεν λέμε ονόματα, δεν ξέρω γιατί δεν λέμε ονόματα, λέει δεν το λέει, δεν το επιτρέπει ο νόμος, τέλος πάντων. Για ολόκληρη απάτη λοιπόν που είχε στηθεί κατά του ΙΕΦΚΑ με αχυρανθρώπους, με μεγάλη ζημία και με Σπύρα λοιπόν που δρούσε με αρχηγούς τον φερόμενο λοιπόν το γνωστό αυτόν τέλος πάντων τηλεορασάνθρωπο, δεν ξέρω πώς να το πω, άνθρωπο των μέσων και τη σύζυγό του. Έχουν ήδη συλληφθεί αυτοί οι δύο. Στην Ισπανία, νέα αντιπαράθεση στη σκιά της παρέτησης Σάντσεθ, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν μετασεισμικές δονήσεις από αυτή την παρέτηση και τις εκλογές που κήρυξε ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης επέκρινε την ισπανική κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης και το Πασόκ απάντησε ότι η ελληνική τραπεζική κρίση αντιμετωπίστηκε με προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ η Νέα Δημοκρατία προωθεί μαζικούς πληστηριασμούς. Αυτά και άλλα πολλά. Δεν τον έχουμε τον κύριο Παπαχρήστο? Πάμε σε τραγούδι.

Λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχουμε τον αντιδήμαρχο, ούτε και τον δήμαρχο με τον οποίο επικοινώνησε η Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστώ πολύ. Μας διαβεβαίωσε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να βγει να πει κάτι ο κύριος ο δήμαρχος της περιοχής, γιατί το επεισόδιο θεωρείται λήξαν. Έχει αναλάβει η αστυνομία, η περιοχή ελέγχθηκε, οι κάτοικοι γύρισαν στα σπίτια τους. Οπότε, πώς να το πούμε τώρα, δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει και φωτιά. Στην περιοχή εκεί της Καλλιθέας, που νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, εντοπίστηκαν αυτά τα φιαλίδια με το επικίνδυνο οξύ.

Εκτός από τη Λουίζα Μαραβελάκη, ο Θάνος Τσιμέκας επιμελείται την εκπομπή, τον ήχο και τεχνικά και γενικώς την εκπομπή. Και η Δέσποινα Σαρκύρη είναι, δεν βλέπω, δεν νομίζω πως είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι, δεν τη βλέπω. Δέσποινα μου, κάνει δύο νοήματα. Στο 210-60-09-604 και 605. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας γραπτή και πολύ άμεση είναι το Viber φυσικά, στο Earth News Radio και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες που πολλές φορές σας έχουμε αναφέρει και κοινοποιήσει. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: Και όπως λέγαμε χθες, αυτές τις μέρες του Οκτωβρίου, το πρώτο δεκαήμερο, έχουμε παραδοσιακά κάθε χρόνο τις ανακοινώσεις των απονομών, των βραβεύσεων από την Επιτροπή της Στοκχόλμης για τα βραβεία Νόμπελ στους, στους τομείς που απονέμονται, έτσι. Χτες είχαμε την απονομή του βραβείου Νόμπελ 2026 για τον τομέα της ιατρικής και φυσιολογίας σε τρεις επιστήμονες σχετικά με τις ανακαλύψεις τους στα φωτοευαίσθητα κανάλια ιόντων και την οπτογενετική. Οπότε δεν σας κρύβω ότι και για μένα, σε μένα προσωπικά, δημιουργήθηκε απορία. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και σε πολλούς ακροατές και φίλους, δηλαδή γενικώς συναδέλφους, που μου είπανε, Έλενα, βρες κάποιον άνθρωπο, ειδικό επιστήμονα, να μας εξηγήσει τι είναι αυτή η οπτογενετική και τι μπορεί να σημαίνει αυτό το, το επίτευγμα και η βράβευση για τον ίδιο τον άνθρωπο τελικά, πώς θα τον ωφελήσει. Και βρήκαμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Στράτο Κοσμίδη, που είναι καθηγητής φυσιολογίας, νευροφυσιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι πάντα τιμή μας για τους σπουδαίους επιστήμονες της χώρας να μιλούν στην εκπομπή και πιστέψτε με ότι τους ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και χαρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την περίφημη οπτογενετική, και μόνο ο όρος μας είναι αρκετά καινούριος, κύριε καθηγητά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι και τι σημαίνει πάνω απ' όλα ως τεχνική αυτό που κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν, να το πω, να ελέγξουν, να εντοπίσουν οι τρεις αυτοί νομπελίστες τελικά, ο Ντάισεροθ, ο Χέγκεμαν και ο Νάγκελ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η οπτογενετική, όπως λέει το όνομά της, είναι ένας συνδυασμός οπτικών τεχνικών, δηλαδή να χρησιμοποιείς το φως, μαζί με κάποιες μορφές γενετική τροποποίηση που πρέπει να επιφέρεις στα κύτταρα, προκειμένου να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αυτή είναι η γενική ιδέα του τι είναι οπτογενετική. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, το Νόμπελ δόθηκε στην ικανότητα που, στη δυνατότητα που δόθηκε στην επιστημονική κοινότητα, με το φως να διεγείρουν επιλεκτικά νευρώνες ή να τους αναστέλουν.
0: Νευρώνες του εγκεφάλου, φυσικά.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Μπορεί να το κάνεις οποιοδήποτε κύτταρο, αλλά επειδή οι νευρώνες είναι τα κατεξοχήν κύτταρα που διεγείρονται ή μπορεί να ανασταλούν, και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εκεί αναπτύχθηκε η τεχνική. Η ιδέα είναι ότι ξεκινάει αυτό με, ή τέλος πάντων, ξέρετε, σε κάθε τέτοια περίπτωση, όταν αναπτύσσεται μια τέτοια τεχνολογία, αναπτύσσεται ταυτόχρονα και ένα αφήγημα για αυτήν. Mm. Οπότε το αφήγημα είναι ότι, και η πραγματικότητα, ότι ο Francis Crick, ο γνωστός επίσης νομπελίστας για τη σπουδαία ανακάλυψη της δομής του DNA, ο Francis Crick, λοιπόν, αφού πήρε τον Νόμπελ για την ανακάλυψη του DNA, μετά έστρεψε την προσοχή του στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Και το 1979 έκανε μια σειρά από δημοσιεύσεις που αντιστοιχούσαν σε κάποιες διαλέξεις που είχε κάνει στο Scientific American, και εκεί είπε ότι προκειμένου να μελετήσουμε τον εγκέφαλο, ο οποίος είναι από τα πλέον πολύπλοκα συστήματα που έχει η φύση, θα ήταν καλό να έχουμε μια τεχνική με την οποία να μπορούμε να επιδρούμε σε συγκεκριμένα κύτταρα και να αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα ανέγγιχτα. Και αυτό το είπε γιατί μέχρι τότε και για πολλά χρόνια ακόμα, ένας τρόπος για να μελετάς τον εγκέφαλο αλλά και άλλα τέτοια συστήματα ήταν να καταστρέψεις μια δομή και να δεις τι επίπτωση έχει αυτό στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Αυτά ήταν τα περίφημα lesion studies, τα οποία στην αρχή μπορούν να γίνουν χειρουργικά, μετά μπορεί να γίνουν φαρμακευτικά και το καθεξής. Mm-hmm. Είχε πει λοιπόν ο Κρίκ ότι καλό θα ήταν να μπορούσαμε να ελέγχουμε συγκεκριμένα έναν τύπο κυτάρου και να τον διεγείρουμε, τον αναστέλουμε, να δούμε τι θα κάνει το υπόλοιπο σύστημα, και είχε προβλέψει ότι το φως θα ήταν ιδανικά ένα μέσο, γιατί μπορείς με το φως να έχεις πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια και είναι και πάρα πολύ γρήγορο, γιατί η δυναμική των νευρώνων είναι της τάξης των μιλισεκόντ, οπότε θες κάτι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά θες να είναι και πολύ ακριβές. Είχε πει λοιπόν το φως ενδεχομένως να είναι αυτό που θα μας βοηθήσει, αλλά τότε ήμασταν σχετικά μακριά. Mm-hmm. Τώρα, είπα στην αρχή ότι αυτή η ιστορία ήταν αφήγημα το 79, γιατί η πρώτη στην πραγματικότητα ένδειξη ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το φως για να μελετήσουμε τις νευρώνες αλλά και άλλα κύτταρα είχε δοθεί ήδη το 1949 ήταν μια δημοσίευση που είχαν κάνει Keynes και Hill, που είχαν καταγράψει δραστηριότητα νευρώνα χρησιμοποιώντας ιδιότητες του φωτός. Οπότε στην πραγματικότητα από το 49 θα έλεγα μπαίνει αυτή η ιδέα.
0: Το ξέραμε, ας πούμε, ναι.
1: Δεν ξέραμε, γιατί δεν θέλω τώρα να υποτιμήσω τον Νόμπελ, γιατί είναι για άλλο πράγμα το Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Αλλά η ιδέα ότι το φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ήταν ήδη από το 49, και το 73 είχαμε και τις πρώτες καταγραφές με χρωστικές ανόργανες που μπορούσαμε να βάφουμε νευρώνες και να δούμε την δραστηριότητά τους. Έχοντας λοιπόν να πει τώρα, να ξαναγυρίσουμε στο 79 και δίνοντας αυτή την ιδέα, ο Κρικ, χρειάστηκαν δύο, θα έλεγα εγώ, σταθμοί στην κατανόησή μας. Ένα ήταν, και έρχομαι στο πετινό πανάξιο Νόμπελ, στην παρατήρηση που έκανε αρχικά ο Πίτερ Χέγκεμαν, ότι υπήρχε ένα θήκος, όπως και πολλά άλλα βέβαια, έτσι, το οποίο κινούνταν, είχε την ικανότητα, είναι μονοκύτταρος οργανισμός αυτό το θήκος, και μπορεί να κινηθεί προς το φως και μάλιστα μπορεί να αποφύγει και το φως. Οπότε μπήκε η ιδέα πώς μπορεί ένας οργανισμός να ανταποκριθεί στο φως και να εκτελέσει και κίνηση ανάλογα με το φως, και να μιλάμε για ένα κύτταρο. Οπότε μαζί με τον Νάγκελ βρήκανε την πρωτεΐνη αυτή, η οποία είναι φωτοευαίσθητη, άρα βρήκανε μία πρωτεΐνη μέσα στο κύτταρο, την απομόνωσαν, την χαρακτήρισαν, η οποία είναι μία πρωτεΐνη η οποία ανταποκρίνεται στο φως. Έχει δηλαδή, έχει βασικά ρετινάλι, όπως έχουν και τα κύτταρα του οφθαλμού μας. Και όταν πάρει φωτόνιο, ανοίγει κάποιο κανάλι. Αν το κανάλι διεγείρει το κύτταρο, τότε το κύτταρο διεγείρεται. Αν αναστέλει, ήταν η τσαναλοροντόψιν και η χαλοροντόψιν, που παρεπτόν η σελοροντόψιν είχε ανακαλυφθεί πιο παλιά, από το 1971.
0: Αυτό το φύκος που λέτε είναι αυτό που ο λαός μας γνωρίζει καλύτερα ως πράσινο φύκι.
1: Ναι, αλλά είναι μονοκύτταρος
0: οργανισμός. Όχι ότι πάμε στη θάλασσα και βρίσκουμε τα φύκια, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι ένας μικροοργανισμός, έχει πάρα πολλούς τέτοιους. Απλά αυτή την κλαμιντομόνας που μελετούσα. Αυτή λοιπόν ήταν η μία ανακάλυψη, και το άλλο πράγμα που χρειάστηκε για να γίνει η οπτογενετική ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι για να έχουμε πολλά διαφορετικά κύτταρα και στο σώμα μας αλλά και στον εγκέφαλο, προφανώς αυτά, γιατί όλοι έχουμε τα ίδια γονίδια, προφανώς τα διαφορετικά είδη κυττάρων εκφράζουν διαφορετικές πρωτεΐνες. Άρα υπάρχουν διαφορετικά γονίδια που είναι ενεργοποιημένα ανάλογα με το μισθό κτλ. Οπότε έγινε μια χαρτογράφηση εκεί πέρα και καταλάβαμε ότι μπορείς να βρεις συγκεκριμένα γονίδια που εκφράζονται σε συγκεκριμένα κύτταρα. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στο DNA που ονομάζονται κινητές, οπότε μπορείς να ξέρεις ότι ένα συγκεκριμένο είδος κυττάρου θα εκφράζει μια πρωτεΐνη, άρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον εκκίνητή του.
0: Κύριε καθηγητά, μένουμε εκεί, μην κλείσετε τη γραμμή σας, σας παρακαλώ, να ακούσουμε τίτλους στο Κεμισή υποχρεωτικά, γιατί συνδέονται πάνω μας και άλλοι σταθμοί, και πολύ μετά ευχαριστώ, να συνεχίσουμε ακριβώς από εκεί που το αφήσαμε, από αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, όπως είπατε, φως, πρωτεΐνες, ανοίγουν τα κανάλια των ιόντων, από εκεί και μετά τι μπορεί αυτό να σημαίνει και φυσικά τι μπορεί να σημαίνει συνολικά για τον ίδιο τον άνθρωπο σήμερα, βεβαίως. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώθηκαν λίγο νωρίτερα δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα λόγω συναγερμού από δύο μπουκαλάκια που πιθανόν περιείχαν πικρικό οξύ σε κρυσταλλοποιημένη μορφή. Μηνύσεις υποβλήθηκαν σε 18 influencers και trappers για προώθηση παράνομου τζόγου, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σημείωσε. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Εντός της ημέρας στη χώρα μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψή του στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Στη Γαλλία συνεχίζεται ο μαθητικός ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα. Σε χιλιάδες συλλήψεις ανηλίκων έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ηλιοφάνεια αύριο και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί. Εδώ στην εκπομπή μένουμε εδώ σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου και μέσα σε όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας και η απονομή των Νομπέλ. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Στράτο Κοσμίδη, καθηγητή φυσιολογίας, νευροφυσιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και κύριε καθηγητά, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Και συζητούσαμε, είχαμε μείνει ακριβώς εκεί λοιπόν, στο πώς φωτίστηκε το φύκος και μετά συνεχίστηκε, φαντάζομαι, με ποιο τρόπο η διαδικασία, όσο μπορείτε συνοπτικά, για να τα κατανοήσουμε κιόλας.
1: Τα έκανα στα χέρια της πραγματικότητα δύο εργαλεία. Ένα, ξέραν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα κομμάτια κινητών για να εκφράσουν όποια πρωτεΐνη ήθελαν σε όποιο κύτταρο ήθελαν. Και είχαν και αυτές τις πρωτεΐνες, οι οποίες ήταν φωτοευαίσθητες. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία τα συνέδεσαν, τα έβαλαν σε ιούς, σε αδενοϊούς, οι οποίοι είναι απενεργοποιημένοι, μπορούν να διαμολύνουν τα κύτταρα, αλλά δεν θα σκοτώσουν τα κύτταρα. Οπότε γινόταν η διαμόλυση με τους ιούς, περνούσε αυτό το γονιδίωμα μέσα στο κύτταρο και το κύτταρο εξέφραζε αυτή την φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη. Οπότε είχε ένα κύτταρο το οποίο ενώ κανονικά δεν ανταποκρινόταν στο φως. Τώρα μπορούσε να ανταποκριθεί στο φως, είτε να διεγερθεί είτε να ανασταλεί από κάποια φωτεινή δέσμη, και έχεις τώρα έναν απόλυτο έλεγχο για το τι θα κάνεις με συγκεκριμένο τύπο κυτάρου. Αυτή ήταν η συμβολή του Dysorov τώρα, αυτός που προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και έφερε αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη, στους εγκεφάλους των ποντικών.
0: Πέρασε στα θηλαστικά δηλαδή, στο πώς μπορεί να επιδράσει αυτό ή να έχει μια κάποια επίδραση στους νευρώνες των θηλαστικών.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε λίγο στην πόσο μεγάλη σημασία είχε αυτό το επίτευγμα, αυτή η εξέλιξη επιστημονική, η απόδειξη μάλλον, στο να υπάρχουν κάποιες εφαρμογές, αν και πότε, οψέποτε, στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε τον εγκέφαλο, την όραση, την ακοή κλπ.
1: Κοιτάξτε, αρχικά έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στην επιστήμη. Δηλαδή, είναι αυτό που περιέγραψε ο Κρικ, δηλαδή όπως είχε πει ο Κρικ ότι μακάρι να είχαμε μία μέθοδο που με απόλυτη ακρίβεια θα μας επέτρεπε να διεγείρουμε να στέλνουμε συγκεκριμένους τύπους κυτάρων χωρίς να πειράζουμε τα υπόλοιπα, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή μας έδειξε και επιβεβαίωσε και κάποιες υποθέσεις που είχαμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος. Μας βρήκε memory engrams, δηλαδή συγκεκριμένα κυκλώματα τα οποία είχαν αποθηκευμένες συγκεκριμένες μνήμες. Φανταστείτε ότι παίρνει ένα ζώο με κατάλληλο χειρισμό, δηλαδή χρησιμοποιώντας φως, το κάνει να αναπαράγει όλη τη συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη του φόβου, που ήταν από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα. Οπότε αρχίσαμε να αποκωδικοποιούμε και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Αυτό ήταν ήδη πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ.
1: Τώρα σε εφαρμογές, και έχει και πάρα πολλές άλλες τέτοιες εφαρμογές. Σε εφαρμογές τώρα σε κλινικό επίπεδο ρωτάτε, αν και δεν είναι ο τομέας μου αυτός, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν μελέτες σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, νομίζω η μία είναι ήδη σε φάση 2β, όπου ενδεχομένως ακριβώς με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με έγχυση απενεργοποιημένων ιών οι οποίοι φέρουν αυτές τις φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες και μεταθρέπουν άλλα κύτταρα των φυστροειδή σε φωτοευαίσθητα, με πολύ, πολύ σημαντική εφαρμογή ακριβώς σε ασθενείς των οποίων πεθαίνουν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα των αφιστροειδή, οπότε προϊόντος του χρόνου αυτοί τυφλώνονται. Σε αυτούς λοιπόν έχει δοκιμαστεί με πολύ ενθαρρυντικά, η νόσος είναι η μελοχρωστική αμφιστροειδοπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, πρώτα αποτελέσματα για αποκατάσταση της όρασης σε αυτούς τους ασθενείς.
0: Είναι αυτό, αν και όποτε συμβεί, θα είναι φυσικά καταπληκτικό. Θα είναι ένα μεγάλο δώρο της επιστήμης. Και για την ακοή, για τα κοχλιακά εμφυτεύματα, κύριε καθηγητά, από όσο γνωρίζετε, τώρα ξέφυγα λίγο από το αντικείμενό σας, αλλά είναι.
1: Χρειάζεται ότι δεν είναι, και δεν, γιατί αυτές είναι φωτοευαίσθητες. Μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη γονιδιακή θεραπεία, γιατί αυτό είναι μια μορφή γονιδιακής θεραπείας στην πραγματικότητα. Είναι το πάδερμα γονιδιακής θεραπείας και οπτογενετικής. Αλλά επειδή η όραση ακριβώς στηρίζεται σε φωτεινά ερεθίσματα, έχει ευθεία εφαρμογή. Δεν ξέρω για τα κοχλιακά αν υπάρχει κάτι.
0: Πάντως μπορούμε να πούμε, ας πούμε έτσι κάπως εραστεχνικά να το διατυπώσω εγώ και εσείς να με διορθώσετε, ότι αυτό το άναμα ή το σβήσιμο της δραστηριότητας των νευρικών κυττάρων μέσα σε ένα ζωντανό εγκέφαλο σε κάθε περίπτωση μπορεί να βοηθήσει για την ενδελεχέστερη μελέτη των νευρώνων, των νευρονικών αυτό, κυκλωμάτων.
1: Αυτό είναι σίγουρα, ήδη έχει δώσει.
0: Αυτό είναι το όφελος δηλαδή τελικά.
1: Ναι, ήδη από το 2010 αυτή η τεχνική της οπτογενετικής δηλαδή έχει χαρακτηριστεί ως η τεχνική της δεκαετίας και πράγματι δηλαδή μετά από 15 χρόνια έδωσε ένα Νόμπελ και έχει όπως λέτε και κλινικές εφαρμογές. Δηλαδή κλινικές εφαρμογές και πέρα από αυτές που συζητήσαμε και στο Deep Brain Stimulation για ασθενείς δηλαδή με Parkinson έχει...
0: Ναι, ναι, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την, δεν το ξέρω αν το λέω σωστά, την νευροφυσιολογία του εγκεφάλου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό αναζητήσαμε εσάς.
1: Όσο πράγματα περισσότερα μαθαίνουμε για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, τόσο πιο εύκολο μας είναι να παρέμβουμε.
0: Γιατί έχω ακούσει ότι ο εγκέφαλος είναι και το πιο, ας πούμε, κρυμμένο, το πιο κρυφό και το πιο σκοτεινό κομμάτι του ανθρώπινου οργανισμού, από τον οποίο όμως εκπορεύονται τα πάντα. Αυτό είναι και το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Κοσμίδη, πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Και εσείς να είστε καλά και θέλουμε, ξέρετε, να προβάλλουμε και μέσα από τους Έλληνες επιστήμονες και μέσα από τους συναδέλφους σας διεθνώς και ακόμα περισσότερο και από τη Διασπορά που έχουμε επίσης διακεκριμένους. Θέλουμε να δείχνουμε αυτό για τους επιστήμονες και το έργο τους. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί τώρα αυτοί οι τρεις, Ντάισερ, Ροθ, Χέγκεμαν, Νάγκελ, ποιος ξέρει τώρα, όπως και εσείς φαντάζομαι, πόσες ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια από τη ζωή τους την πέρασαν πάνω στο εργαστήριο και την περνάνε για να έχουμε εμείς τώρα αυτά τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βέβαια είναι ευχαρίστηση δηλαδή η δικιά μας το να δουλεύουμε σε αυτό.
0: Ακόμα πιο ωραίο αυτό που λέτε.
1: Το μυαλό μας είναι ότι το τι θα γίνει, αλλά αυτό ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Να πω και σε προσωπικό επίπεδο ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό το Νόμπελ, γιατί εγώ δούλεψα στην οπτογενετική, δηλαδή από τη γέννησή της, σε άλλο τομέα, στον τομέα που αυτές οι πρωτεΐνες δεν διεγείρουν ή αναστέλνουν κύτταρα, τα κύτταρα, αλλά μας δίνουν σήμα για το τι κάνουν αυτά τα κύτταρα, είτε το κυττάριο ασβέστιο, είτε οπότε είμαστε, ας πούμε, στο ίδιο πεδίο έρευνας.
0: Βεβαίως, το καταλαβαίνω.
1: Είναι για όλο το πεδίο μεγάλη νίκη, οπότε ήταν για όλους μας μεγάλη χαρά. Δηλαδή αυτές τις μέρες το έχουμε συζητήσει αρκετά με τους συναδέλφους στο εξωτερικό.
0: Το καταλαβαίνω
1: ωραία.
0: Και σας συγχαίρω και εσάς και όλη την κοινότητα την επιστημονική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοσμίδη.
1: Να
0: έχετε
1: καλά.
0: Ένα καλό
1: καλή
0: απόγευμα.
1: Συνέχεια.
0: Γεια σας.

Και στο μεταξύ, κάπου εδώ κοντά μας, στην Καλλιθέα, πράγματι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσης των φιαλιδίων με το επικίνδυνο οξύ, το πικρικό οξύ, την έφλεκτη αυτή η κρυκτική ύλη που εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου. Και πηγαίνουν τώρα, τα έχουν όλα περισυλλέξει και τα πηγαίνουν για έλεγχο, να δούμε τι ουσία είναι αυτή και τι περίεργη υπόθεση είναι αυτή. But the shit that I was falling through. Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η συνάδελφος ρεπόρτερ Σοφία Ορφανού.

Καλησπέρα στο Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, που πάντοτε μου εύχεσαι καλή δημοσιογραφική εκπομπή και πιάνει η ευχή σου, νομίζω. Καλησπέρα και στο Σπύρο, ο οποίος αναφέρεται στον Μάρκο Ρούμπιο και την προηγούμενη ταυτόχρονη ιδιότητά του, όπως λέει, εμπλοκή του σε πολύ έτσι δύσκολα επίπεδα. Και αναφέρεται στην απαγωγή Μαδούρο, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες, λέει, αυτής της απαγωγής, και προσπαθεί να μας εξηγήσει τι εστί Ρούμπιο κατά τις δικές του πληροφορίες. Ο Άγχελ και το Διονυσιακό πρώτο βραβείο της Eurovision. Έχουμε πολλά εδώ μηνύματα. Αναφέρεσαι και στο συγκεκριμένο. Τον συνέλαβαν για οικονομική απάτη, λέει, γιατί δεν είναι αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, αλλά έξω κοινοβουλευτικού. Πάντως, όπως και να έχει, η ζημιά για το δημόσιο είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Πάρα πολύ σκοτεινή υπόθεση, Άγχελ. Το ένα δεν, αν το εννοείς έτσι όπως το έχω καταλάβει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Καλησπέρα, Έλενα, λέει ο Παναγιώτης. Στο γραφείο μου έχω σημείωμα ψυχολόγο του σχολείου μου, για να δω τι σου γράφει εν συντομία. Αγρίμη να γίνεσαι για το θέλος σου, φώναζε και κράβγαζε για την ψυχή σου. Πολύ ωραίο, μπράβο στην ψυχολόγο του σχολείου σου. Επειδή στην αρχή μιλούσαμε για το ουρλιαχτό και για το, πώς το λέγαμε, θα ουρλιάζω, θα χορεύω, θα τραγουδώ, θα φωνάζω. Ο Αριστίδης, καλό απόγευμα στην Έλενα και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Να τους επαναλάβω: Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόαιρα, Λουίζα Μαραβελάκη, Δέσποινα Σαρκύρη και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Άλλαξε η βάρδια από την πατρίδα του ιστορικού Πολύβιου και του στρατηγού Επαμινώνδα. Γεια σου, βρε Αριστίδη, από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας. Γενικώς η Αρκαδική γη, επειδή είναι πατρόα γη, είναι αγαπημένη μου, οπότε έχουμε βγάλει πολύ σημαντικές μορφές, έτσι, και συγγνώμη για το πρώτο πληθυντικό.

0: Θα ζητήσω συγγνώμη από τον καλεσμένο μας που περιμένει στη γραμμή για να συνομιλήσουμε πολύ γρήγορα με τον κύριο Νίκο Ρήγα, τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, για αυτή την υπόθεση της Καλλιθέας. Κύριε Ρήγα, γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Σας παρακαλώ, ενημερώστε μας έτσι επισήμως για το τι συμβαίνει, το τι συνέβη στην περιοχή.
1: Εντάξει, έχει γίνει μια προληπτική εκένωση δύο κτηρίων για...
0: Επισήμως για το τι συμβαίνει, το τι συνέβη στην περιοχή.
1: Εντάξει, έχει γίνει μια προληπτική εκένωση δύο κτηρίων για...

0: είναι πως...
1: ούτε τι υλικό είναι. Αυτό θα πάει σίγουρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια,
0: ναι,
1: και στα εργαστήρια χημίας του κράτους και της αστυνομίας. Να δούμε αυτές τις ουσίες τι είναι, πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι, τι μπορεί να προκαλέσουν και βέβαια πώς βρέθηκαν στο σημείο.
0: Πώς βρέθηκαν, δηλαδή βρέθηκαν σε κάποιο σημείο εκτός των οικημάτων. Απλά εκενώθηκαν οι δύο γειτονικές πολυκατοικίες για προληπτικούς λόγους.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως, αλλά βρέθηκαν εκεί. Αυτό θεωρείται μια επικίνδυνη ουσία. Αλλά το πόσο επικίνδυνη και αν ήταν ικανή να κάνει κάτι, απλά γενικά. Όταν βρίσκουμε τέτοιες περιπτώσεις, είτε εγκρηκτικών ή μηχανισμών ή εμπριστικών μηχανισμών, ή ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν κάτι τέτοιο, ή ακόμα και ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια ανάφλεξη, είναι πολύ σόφρον να γίνονται κάποιες πολιτικές ακοινώσεις, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς, να μην τρέχουμε κατόπιν εορτής, να μην έχουμε τραυματίες, θύματα. Ναι.
0: Πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
1: Ζητάμε πάντα την κατανόηση των πολιτών, οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν για λίγο. Σημασία είναι η ζωή μας, η ασφάλειά μας και όχι η περιστασιακή ταλαιπωρία για λίγη ώρα της ημέρας μας.
0: Βεβαίως. Από όσο ξέρετε, έχουν επανέλθει, έχουν γυρίσει στα σπίτια τους οι κάτοικοι ή δεν το γνωρίζετε ακόμα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω γνώση ότι έχουν γυρίσει ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να έχουν γυρίσει. Ναι. Όταν πλέον θα...
0: Είναι σίγουρο.
1: Ακόμα και τελείως τα φιαλίδια, τελείως δεν θα κινδυνεύσει κανείς, τότε θα επιστρέψουν. Αυτό είναι και το μικρότερη σημασία, αν νομίζω, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Η ολιγόλεπτη ακόμα παραμονή εκτός σπιτιών, σε μια ώρα που ο κόσμος ούτως ή άλλως είναι στις δουλειές του ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω.
0: Εντάξει, κύριε Λίγα. Σας ευχαριστώ.
1: Σε επόμενες ώρες θα έχουμε σίγουρα περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Θα το παρακολουθούμε και εμείς εδώ από το Earth News. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, για την υπόθεση της ανακάλυψης του εντοπισμού αυτών των φιαλιδίων με το μάλλον το πικρικό οξύ. Με αυτή την επικίνδυνη ουσία που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι, αλλά σίγουρα για το φόβο των Ιουδαίων, όπως λέμε, ίσως και όχι μόνο, έχει γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση στην Καλλιθέα, στην οδό, όπως είπαμε νωρίτερα, Λασκαρίδου, στον αριθμό 174, εκεί περίπου, σε εκείνο το σημείο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Τριαντάφυλλο Ακριώτη. Ο κύριος Ακριώτης είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ακριώτη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας. Εμείς θέλαμε να τα πούμε από χθες, γιατί την Κυριακή που δεν είχαμε εκπομπή, πάντως ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου, κάθε χρόνο τιμάται, και το φετινό μήνυμα ήταν «Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς διάβαζα ότι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή τα μάτια των ζώων, ο κόσμος μέσα από τα μάτια τους, είναι ίσως και ένα σωρό επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, που μπορεί εμείς να μην το παρατηρούμε, αλλά τα ίδια τα ζώα το παρατηρούν και πολύ μάλιστα, ή ενστικτοδός μπορεί να μετακινούνται ή να αλλάζουν τον τρόπο της ζωής τους τελικά και εκείνα. Είναι έτσι?
2: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορούμε εμείς εύκολα οι άνθρωποι να καταλάβουμε, οι άνθρωποι στην σύγχρονη εποχή, μετά τη βιομηχανική επανάσταση, είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο το άγχος για το air condition, αν θα δουλέψει ή όχι, αν θα έχουμε λίγη δυσφορία από τη ζέστη, από τη βροχή. Είναι ότι τα ζώα δεν μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε τέτοιες αλλαγές στο κλίμα, και το κλίμα τα επηρεάζει βαθύτατα. Όχι μόνο τα ζώα, και αναφέρομαι βασικά στα άγρια ζώα, λιγότερο στα όσα είναι υπό την προστασία μας. Όχι μόνο τα ζώα, αλλά κάθε τι ζωντανό. Δηλαδή ξέρουμε ότι το κλίμα είναι βασικός παράγοντας που δημιουργεί τη διαφορά ανάμεσα σε ένα τροπικό δάσος, μία έρημο, άλλο οικοσύστημα πάνω στο πλανήτη. Αυτό που αλλάζει βασικά είναι το κλίμα. Όταν λοιπόν αλλάζει αυτό, επηρεάζεται βαθύτατα ολόκληρο οικοσύστημα. Τα ζώα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές που προκαλεί σήμερα ο άνθρωπος, και για να το κάνουν αυτό δεν έχουν άλλους τρόπους από το να λειτουργήσουν οι φυσικοί μηχανισμοί

0: πολιτικής επιλογής, όπου όποιος καταφέρνει να επιβιώνει, επιβιώνει και αφήνει τα παιδιά του στην επόμενη γενιά, όποιος δεν τα καταφέρνει χάνεται πολύ πιο γρήγορα.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ αργό όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο να προσέξουμε. Είναι κάτι που έχει συμβεί στις μέρες μας και έχουμε τις αξιοθαύμαστες, ας πούμε, προσαρμογές που βλέπουμε στον έμβιο κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει συμβεί σε κλίμακα όχι απλώς χιλιάδων ετών, δεκάδων, εκατοντάδων και εκατομμυρίων
1: σωστά,
0: ετών.
1: Σωστά, σωστά. Γιατί ακόμα, ας πούμε, θα είχαμε δεινόσαυρους να κυκλοφορούν
0: τώρα,
1: ανάμεσά μας.
0: Προκαλούμε κάποια αλλαγή στο κλίμα, η οποία συντελείται μέσα σε λίγες δεκαετίες. Αυτό είναι αστραπιαίο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο με την σύγκρουση ενός μετεωρίτη με τη Γη που προκάλεσε τη μαζική εξαφάνιση δεινοσαύρων πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορο και επομένως δυστυχώς θα υπάρξουν αρκετά σοβαρές επιπτώσεις στην άγρια ζωή, στη βιοπικιλότητα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Σαφώς, σαφώς. Αυτό που έτσι από μόνη μου σκέφτομαι, περισσότερο το έχω και απορία. Προηγείται η αλλαγή και έπεται η εξέλιξη, όπως είπατε, η φυσική επιλογή από το ένστικτο, φαντάζομαι, που διαθέτουν τα ζώα, ή πώς να το πω, με το που έχουμε την οποιαδήποτε αλλαγή, όχι μόνο κλίματος.
0: Θέλετε να σας εξηγήσω πώς
1: ναι.
0: λειτουργεί η φυσική
1: ναι,
0: επιλογή,
1: ναι, ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν παραλλαγές μέσα σε ένα είδος οποιοδήποτε φυτού ζώου, ό,τι πάρουμε. Υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες κληρονομούνται, δίνουν χαρακτηριστικά στους οργανισμούς, αλλά έχουν μια κληρονομική βάση. Άλλο είναι λίγο πιο ψηλό, άλλο είναι λίγο πιο κοντό, άλλο είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, άλλο λίγο πιο σκουρόχρωμο, άλλο αντέχει λίγο περισσότερο σε μια ασθένεια, άλλο λιγότερο. Αυτές όλες οι παραλλαγές εκτίθενται στην μάχη για την επιβίωση και την αναπαραγωγή. Εκείνα τα άτομα τα οποία καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν αφήνουν τα δικά τους χαρακτηριστικά στις μελλοντικές γενιές περισσότερο και έτσι υπάρχει μια τάση να αλλάζει κάποιο είδος με την πάροδο του χρόνου. Προϋπάρχουν διαφοροποιήσεις, προϋπάρχουν διαφορές από άτομο σε άτομο και με η επίδραση του περιβάλλοντος πάνω σε αυτές είναι που τελικά καθορίζει κατά πού θα πάει η εξέλιξη κάποιου είδους.
1: Υπάρχει,
0: θα ναι. κατευθυνθεί. Πρέπει να προϋπάρχει.
1: Αλλά υπάρχει περίπτωση εμείς οι άνθρωποι, οι φτωχούλιδες που δεν καταλαβαίνουμε ή κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, να παρατηρήσουμε εκ των υστέρων μία αλλαγή σε μία περιοχή, στη βιοπικιλότητα μίας περιοχής, και τότε να πάρουμε χαμπάρι ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής, π.χ. έφυγαν τα ζώα από εκεί.
0: Το βλέπουμε ήδη αυτό.
1: Το βλέπουμε.
0: Και μπορούμε, έχουμε τα τεχνικά μέσα να το γνωρίζουμε, όπως λέμε, σε πραγματικό χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, δηλαδή που συμβαίνει. Βλέπουμε αλλαγές να συμβαίνουν.
1: Έχουμε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε για κάποιο είδος?
0: Πολλά, ναι. Είναι πάμπολες οι πιθανές επιδράσεις, αλλά έχουμε κάποια παραδείγματα τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Όπως, ας πούμε, ξέρουμε ότι στο παρελθόν είχαμε πελαργούς που ήταν ένα μεταναστευτικό είδος. Έφευγαν το χειμώνα από την Ευρώπη και από την Ελλάδα να πάνε στην Αφρική. Είναι μερικές 2-3 δεκαετίες τώρα που βλέπουμε με αυξημένη συχνότητα πελαργούς να μένουν στην Νότια Ευρώπη και
1: γιατί δεν έχουν λόγο να φύγουν. Δεν έχουν λόγο να φύγουν γιατί, ας πούμε, δεν κρυώνουν, να το πω έτσι.
0: Αν βρίσκουν τροφή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να βρουν αρκετή τροφή.
1: Mm-hmm.
0: Το να κρυώνουν έρχεται δεύτερο. Γιατί αν έχουν αρκετή τροφή, τα περισσότερα ζώα μπορούν να κάψουν θερμίδες και να παράξουν ενέργεια, να θερμανθούν. Αυτό που τα περιορίζει είναι η διαθεσιμότητα τροφής και ενεργεία που περιεχομένως με στην τροφή τους. Αντέχουν οι πελαργοί μια χαρά στο κρύο, αν έχουν όμως τροφή. Παλιότερα δεν βρίσκανε, σήμερα βρίσκουν. Αυτοί οι πελαργοί πιθανώς να έχουν και μέσα τους μια κληρονομήσιμη τάση να μην φεύγουν μακριά και θα το δώσουν στις επόμενες γενιές. Μπορεί μετά από 50 χρόνια, 100 χρόνια να έχουμε τους περισσότερους πελαργούς να μην φεύγουν.
1: Να πάψουν να αποδημούν.
0: Γιατί αυτοί που δεν ταξιδεύουν και αποφεύγουν όλες τις κακουχίες της μετανάστευσης, όλο αυτό το ταξίδι που έχουν να κάνουν και να πάνε μακριά, μπορεί αυτοί που δεν φεύγουν τελικά να επιβιώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Μάλιστα.
0: Να ωφελούνται από αυτό.
1: Κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος καταλαβαίνετε. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούν, δηλαδή να γίνει κάποια βλάβη στον κύκλο της φύσης και στις συνήθειές τους και να μπερδευτούν από την κλιματική αλλαγή σε σημείο που να αλλοιώσει κατά πολύ ή κατά ένα μέτριο βαθμό την εξέλιξή τους?
0: Την εξέλιξή τους θα μπορούσε. Θα σας πω όμως κάτι άλλο το οποίο μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει πράγματα πολλά να γίνονται στη σωστή εποχή. Mm-hmm. Όταν φτάνουν τα χελιδόνια, ας πούμε, από την Αφρική την Άνοιξη, είναι προγραμματισμένα αμέσως να ξεκινήσουν με τις φωλιές τους. Θα βρούνε πολλά έντομα, περισσότερο το Μάιο, λιγότερο τον Ιούνιο, και από τον Ιούλιο αρχίζουν να είναι όλο και λιγότερα. Εάν λοιπόν φτάσουν πολύ καθυστερημένα, μπορεί να μην προλάβουν να μεγαλώσουν τα αυγά τους, τους νεοσούς τους, και να πεθάνουν τα περισσότερα, να έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Εάν έρθουν πολύ νωρίς πάλι, μπορεί να πάλι να πέσει έξω αυτό το, αυτός ο προγραμματισμός που έχουν μπροστά τους για το επόμενο, την επόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι. Όσο αποσυντονίζονται αυτά τα πράγματα, όσο είναι πιο απρόβλεπτος ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξαναβρούν την λεπτή, ας πούμε, ρύθμιση που είχαν μέχρι τώρα.
1: Σωστό. Άρα το ξέρετε που θέλω να το πάω και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, ότι τελικά δεν είναι μόνα τους. Μάλλον δεν είμαστε οι μόνοι κάτοικοι σε αυτό το πλανήτη, οπότε πρέπει να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους.
0: Υπήρχε και πριν από εμάς.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να τον αφήσουμε όπως είναι.
0: Πρέπει να είναι.
1: Για να μην πω καλύτερο, και υπάρχει άρρηκτα συνδεδεμένη μοίρα των ανθρώπων με τα ζώα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, κύριε Ακριώτη. Καλό σας απόγευμα.
0: Γεια.
1: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Ακριώτης, ο καθηγητής του Εργαστήριου Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και πώς μου αρέσει όταν συζητώ με τόσο μορφωμένους ανθρώπους, με καθηγητές, με επιστήμονες, και μας μαθαίνουν πράγματα, έστω και αν είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, πιο εξειδικευμένα, πιο ακαδημαϊκά. Αλλά γι' αυτό είναι, αν λέμε όλοι τα ίδια ή τα ξέρουμε αυτά που μας λένε, τότε δεν έχουμε νόημα ύπαρξης, λόγο ύπαρξης. Καλησπέρα Μαριάννα, καλησπέρα Γεράσιμε. Όχι, όχι, να μην κάνεις διάλειμμα. Δεν μας ενοχλείς καθόλου, το αντίθετο. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όλα τα σχόλιά σου. Καλησπέρα Αλέξανδρε από τις Σέρες που μας στέλνεις χαιρετισμούς. Καλησπέρα Βασίλη από τη Δράμα με τα πολύ εύστοχα σχόλιά σου. Θα σας αφήσω τώρα. Να ξέρετε πάντως ότι αύριο από τις 6 το πρωί της Τετάρτης ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πάρα πολλά μέτρα. Η πιο δύσκολη μέρα δηλαδή θα είναι αύριο, λόγω του προγράμματος του Μάρκο Ρούμπιο που επισκέπτεται απόψε την Αθήνα για περίπου 2,5 μέρες, του Υπουργού Εξωτερικών, τον είπα. Δελτίο ειδήσεων τώρα και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, θα τα πούμε αύριο μετά τις 5. Φιλιά πολλά.
2: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
3: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic news broadcaster ERT and the Voice of Greece. Good morning, good afternoon or good evening in whichever part of the world you're in. I'm Katerina Batzaki, Elpida Papoutsi on sound from Greece to the world. Here are today's top stories. Two commercial ships have been hit by drones in Bulgaria's Black Sea Economic Zone in the first such attack reported there. The Alpha Watson sank with the crew's fate unclear, while all 18 people aboard the Able were evacuated. Two seriously injured. The drone's origin remains unknown. Meanwhile, the Greek-flagged LNG carrier Maran Gas Mistras was struck by an unidentified projectile after leaving the Strait of Hormuz. All 30 crew members, including 11 Greeks, are safe. In Galithea, two apartment buildings were evacuated after a highly explosive picric acid was discovered inside. Bomb disposal teams are at the scene. Journalism organizations are urging X to reject Turkish requests to block journalists and media accounts unless backed by independently reviewable court decisions. Of 1,270 accounts restricted in September, identifiable court rulings existed for only 115, according to Turkey's Freedom of Expression Association. Defence Minister Nikos Dendias, meeting his Italian counterpart in Venice, discussed Greece potentially acquiring two used Italian minesweepers and called for stronger European defence cooperation. Also, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, marking New Democracy's 52nd anniversary, urged the party to remain modest and humble and acknowledge mistakes ahead of the spring 2027 election. U.S. Secretary of State Marco Rubio is in Iceland at the start of a NATO tour, also taking him to Greece and Portugal. In Crete, catastrophic flooding has brought rainfall of up to 640 millimeters, destroying more than 80% of the Lasithi Plateau potato crop. Emergency measures include tax suspensions and €600 in immediate assistance. Also in Crete, a 39-year-old American woman was arrested for allegedly photographing aircraft at the Suda Bay naval facilities. TV presenter and Laos president Philippos Kapouris is among eight people arrested over an alleged €1.5 million fraud and tax evasion scheme involving Greece's social insurance fund. An anti-money laundering authority investigation has uncovered more than €14.3 million in undeclared assets between 2021 and 2025, with cases referred to prosecutors. Police receive around 100 domestic violence complaints every day in Attiki, according to Citizen Protection Minister Michalis Chrysochoidis, who supports electronic monitoring for offenders under restraining orders. Three young men have been arrested after gunfire in Pagrati, while police suspect an imprisoned Albanian convict known as Claudi ordered Monday's grenade attack on an Athens cafe in a gang dispute linked to drugs. Near Patra, police discovered 330 cannabis plants and around 50 kilos of harvested marijuana on Mount Erymanthos. The growers remain at large. The Court of Audit has blocked a €1.86 million study contract for the Odontotos Railway, citing insufficient cost details. The historic Diakopto Kalabrita service has been suspended since March. The fire-damaged ferry Blue Carrier 2 is being towed to Elefsina following last month's blaze. All 29 people aboard escaped safely. And the mayors of Glyfada and Alimos say taxpayers should not pay annual maintenance costs of up to €2 million for the underground section of Posidonos Avenue serving the Elliniko development. In sports news now, Greece's women have qualified for the 2027 Volleyball World Championship in the United States and Canada, their second consecutive appearance and third overall. Also, the Panhellenic Big Techno 293 Windsurfing Championships begin Wednesday in Varkiza, while swimmer Artemis Vasilaki will miss 10 days of training after injuring a finger in Heraklion. In culture now, Athens marks Spanish Cinema Day tonight with Jaime Chavarri's El Desencanto at the Cervantes Institute, while the Goethe Institute hosts Collective Massey's participatory performance Engagé. Also, the 32nd Athens International Film Festival opening nights continues through October the 11th, featuring international premieres, a Lee Chang-dong retrospective and a Yorgos Lanthimos carte blanche selection. And the inaugural Ekozani Festival in Kozani combines jazz, traditional music and improvisation with zero waste, accessibility and inclusion. And the weather, mostly sunny across Greece today, with temperatures reaching 27 degrees locally. Athens reached around 26 with northerly winds, while Thessaloniki peaked near 24 degrees under clear skies. Sunshine continues Wednesday before increasing humidity and rain move into western Greece later in the week.
4: And that's all from us for now from the Voice of Greece, together with the Athens News Agency. But there will be a new edition of Earth's Voice of Greece News later.
3: Well, later means now tomorrow, 4 p.m. Greek local time. I'll be here with you with the latest updates. I'm Katerina Badzaki, Elpida Papoutsi on sound. Stay safe, stay tuned, stay curious. Again, thank you for listening. Up next is Alexis Kostas with Music and Voices. And he has this special sort of review on Kostadina.
5: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

καλημέρα και καλησπέρα σε όλους, σε κάθε γωνιά της γης όπου χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας, στις φωνές και μουσικές, με αφορμή τα γενέθλια της Κωνσταντίνας, στείλουμε ένα μεγάλο, βαθιά συγκινητικό ραδιοφωνικό αφιέρωμα σε μια από τις πιο αγαπημένες, αισθαντικές και διαχρονικές φωνές του ελληνικού πενταγράμμου. Την Κωνσταντίνα, λοιπόν. Μια ερμηνεύτρια που καταφέρνει να συμπυκνώνει στη φωνή της αυτή τη δωρική λεβεντιά, τους καημούς της Κύπρου, ενώνοντας τις ρίζες της με τις πιο μεγάλες λαϊκές και έντεχνες μελωδίες των πιο σπουδαίων συνθετών μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Κωνσταντίνα, μια ερμηνεύτρια που κατάφερε, όπως είπαμε, να συμπυκνώνει τη φωνή της, αυτή την λεβετιά και από τα πρώτα μάλιστα αθώα χρόνια στη Λευκωσία και τις σκληρές δοκιμασίες της ιστορίας μέχρι τις χρυσές συνεργασίες που σφράγισαν ολόκληρες δεκαετίες. Η Κωνσταντίνα παραμένει ως και σήμερα ένα υπόδειγμα αυθεντικότητας, ήθους και αστήρευτου ταλέντου. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε μέσα από σημαντικούς σταθμούς της καριέρας και της ζωής της. Είναι η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Γεννημένη λοιπόν στη Λευκωσία στις 6 Οκτωβρίου 1963, η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο ζεστασιά, οικογενειακές αξίες και βαθιά αγάπη για τη μουσική παράδοση. Τα παιδικά της χρόνια στην Κύπρο, πλημμυρισμένα από τους ήχους του ραδιοφώνου, τα δημοτικά τραγούδια των πανηγυριών και οι πρώτες εκείνες εσωτερικές αναζητήσεις που φανέρωναν από νωρίς ένα σπάνιο έμφυτο ταλέντο. Η μουσική δεν υπήρξε για εκείνη έτσι μια απλή ερασιτεχνική, θα λέγαμε, ενασχόληση, αλλά ο βασικός τρόπος με τον οποίο άρχισε να αντιλαμβάνεται τον κόσμο, να εκφράζει τα συναισθήματά της, να επικοινωνεί με τους ανθρώπους γύρω της. Από πολύ λοιπόν μικρή ηλικία, η φωνή της ξεχώριζε για την ιδιαίτερη βελουδένια χρειά της. Μια χρειά που έμελε να συντροφεύσει και να συγκινήσει ολόκληρες γενιές ακροατών.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η παιδική ηλικία της Κωνσταντίνας σημαδεύεται ανεξίτηλα και βία από τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1974, όταν η τουρκική εισβολή σκορπάει τον πόνο και την καταστροφή στην Κύπρο. Η απώλεια του πατέρα της, ο οποίος παρέμεινε στη μακρά λίστα των αγνοουμένων, υπήρξε ένα βαθύ, ανεπούλωτο τραύμα που καθόρισε ολόκληρη τη μετέπειτα στάση ζωής αλλά και την καλλιτεχνική της ευαισθησία. Αυτός ο βιωματικός, ανίποτος πόνος της απώλειας μετουσιώθηκε μέσα στα χρόνια σε μια βαθιά εκφραστική αλήθεια που διαπερνά κάθε της ερμηνεία σήμερα. Η Κωνσταντίνα δεν τραγούδησε επιπόλαια ποτέ. Κάθε νότα που έβγαινε από το στήθος της κουβαλούσε τη μνήμη, την αξιοπρέπεια, τους καημούς αλλά και τη λεβεντιά της πατρίδας. Η τραγωδία αυτή βέβαια της δίδαξε από νωρίς να εκτιμά την ουσία της ζωής, να παραμένει ταπεινή, να χρησιμοποιεί τη φωνή της ως ένα φορέα μνήμης αλλά και ελπίδας. Το 1983 λοιπόν αποτελεί έναν από τους πρώτους μεγάλους σταθμούς της επαγγελματικής της καριέρας, όταν επιλέγεται να εκπροσωπήσει την Κύπρο στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Μόναχο της Γερμανίας. Μαζί με λοιπόν με το Σταύρο Σιδερά ερμηνεύουν το τραγούδι «Η αγάπη ακόμα ζει», κερδίζοντας τις εντυπώσεις της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής με την καθαρότητα, τη δυναμική αλλά και τη φρεσκάδα της παρουσίας τους. Η εμφάνιση αυτή δεν ήταν απλώς μια επιτυχημένη διεθνής εκπροσώπηση, αλλά η αφορμή για να γίνει το ευρύ κοινό κοινωνός του ταλέντου της. Η εμπειρία του Μονάχου ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για τη διεθνή της αναγνώριση και υπάρχει το ισχυρό εφαλτήριο που την οθεί να κάνει το μεγάλο βήμα, δηλαδή να μετακομίσει στην Αθήνα και να διεκδικήσει τη θέση που της άξιζε στην ελληνική δισκογραφία. Πάμε όμως να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Η αγάπη ακόμα ζει.

Η συνάντηση και η καλλιτεχνική συμπόρευση τώρα της Κωνσταντίνας με τον επίσης Κύπριο συνθέτη Μάριο Τόκα υπήρξε καθοριστική, σημαδεύει ανεξίτηλα την πορεία της στην ελληνική μουσική. Ο Μάριος Τόκας διακρίνει αμέσως στη φωνή της την ιδανική ερμηνεύτρια για τις λυρικές γεμάτες συνέστημα μελωδίες του. Μαζί δημιουργούν λοιπόν τραγούδια που γίνονται αμέσως τεράστιες επιτυχίες, αγαπιούνται παράφορα από το κοινό, γράφοντας χρυσές σελίδες στη δισκογραφία. Η καλλιτεχνική τους χημεία βασιζόταν στην κοινή τους καταγωγή, στις κοινές μνήμες και από την πατρίδα και σε μια βαθιά αμοιβαία εκτίμηση. Ο Μάριος Τόκας πίστεψε απεριόριστα στις δυνατότητές της και εκείνη με τη σειρά της έδωσε σάρκα και οστά σε μερικές από τις ωραιότερες συνθέσεις του, δημιουργώντας μια καλλιτεχνική κληρονομιά που θα μείνει βέβαια ανεξίτηλη.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1987 κυκλοφορεί ο πρώτος της προσωπικός δίσκος που τον με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τραγούδια για την Κωνσταντίνα» σε μουσική του Μάριου Τόκα, στίχους σπουδαίων δημιουργών όπως ο Σαράντης Αλιβιζάτος. Ο δίσκος σημειώνει αμέσως σαρωτική εμπορική επιτυχία. Γίνεται χρυσός και καθιερώνει την Κωνσταντίνα ως μία από τις πιο υποσχόμενες και λαμπερές νέες τραγουδίστριες της ελληνικής σκηνής. Τραγούδια όπως το «Σημάδι» γίνονται διαχρονικοί ύμνοι, σφραγίζοντας τα ραδιόφωνα της εποχής και ακούγοντας από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η επιτυχία αυτής της πρώτης δουλειάς αποδεικνύει ότι η Κωνσταντίνα δεν ήταν μια εφήμερη παρουσία, αλλά μια σπουδαία ερμηνεύτρια που ήρθε για να μείνει και να αφήσει το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80 η Κωνσταντίνα αποφασίζει να διευρύνει τους μουσικούς της ορίζοντες, αποδεικνύοντας την ευελιξία αλλά και το εύρος του ταλέντου της. Ερμηνεύει τραγούδια με πιο ανάλαφρο pop και παιχνιδιάρικο ύφος, εκπλήσοντας ευχάριστα το κοινό. Το τραγούδι, για παράδειγμα, Θα φύγω με τους φίλους μου, γίνεται ακαριαία ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, αγαπημένα και ραδιοφωνικά κομμάτια της εποχής. Η επιτυχία αυτή δείχνει μια εντελώς διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας, γεμάτη φρεσκάδα, θετική ενέργεια, χιούμορ και θεατρικότητα. Η Κωνσταντίνα αποδεικνύει ότι μπορεί να περάσει με την ίδια άνεση και αξιοπιστία από τη βαθιά λαϊκή συγκίνηση στην εξωστρεφή χαρούμενη διασκέδαση, κερδίζοντας τις καρδιές και του πιο νεανικού κοινού.

Το 1996 γράφεται μία από τις πιο λαμπρές και εμπορικές σελίδες στην καριέρα της. Με τη συνάντησή της βέβαια με τον αξέχαστο Βασίλη Καρά στο τραγούδι «Το δηλητήριο». Είναι σε μουσική και στίχους του Φίβου. Το ντουέτο αυτό προκαλεί έναν πραγματικό δισκογραφικό σεισμό, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων και ραδιοφωνικών μεταδόσεων. Η εκρηκτική συνύπαρξη της δωρικής βραχνής και μάγκικης φωνής του Καρά με τη γλυκιά αισθαντική και εκφραστική φωνή της Κωνσταντίνας δημιουργεί ένα διαχρονικό αριστούργημα. Το τραγούδι αυτό ακούγεται μέχρι σήμερα με την ίδια θέρμη σε κάθε γωνιά του ελληνισμού, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις μεγάλες συνεργασίες της δεκαετίας του 90 και αποδεικνύοντας τη μοναδική της ικανότητα να δημιουργεί διαχρονικά ντουέτα.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η συνεργασία της Κωνσταντίνας με το συνθέτη Φίβο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 λοιπόν ανανεώνει ριζικά τον ηχητικό δρόμο της Κωνσταντίνας, προσαρμόζοντας τη φωνή της στις σύγχρονες τάσεις της εποχής. Ο Φίβος υπογράφει μια σειρά από τεράστιες αλλεπάλληλες επιτυχίες που ανανέωσαν το ρεπερτόριό της και την κράτησαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τραγούδια γεμάτα δυναμικούς ρυθμούς, πάθος, ένταση, αλλά και λαϊκό αίσθημα επιβεβαίωσαν ότι η Κωνσταντίνα διέθετε μια σπάνια προσαρμοστικότητα. Μπορούσε να υπηρετήσει με την ίδια επιτυχία το κλασικό λαϊκό τραγούδι, αλλά και τις μοντέρνες pop λαϊκές φόρμες, διατηρώντας πάντα αλόβητη την ποιότητα της φωνής της και την αισθητική της, κερδίζοντας την αποδοχή τόσο των παλαιότερων όσο και των νεότερων ακροατών.

Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, τους χρυσούς δίσκους και τις επιφημίες της σκηνής, η Κωνσταντίνα αφοσιώθηκε με την ίδια θέρμη και ανιδιοτέλεια στην οικογένειά της και την ανατροφή της κόρης της Χριστίνας. Η μητρότητα δηλαδή υπήρξε για εκείνη ο πιο σπουδαίος, ιερός και ουσιαστικός ρόλος της ζωής της, επανακαθορίζοντας, συγγνώμη, τις προτεραιότητές της. Δεν δίστασε να βάλει κατά διαστήματα σε δεύτερη μοίρα την καριέρα της για να βρίσκεται δίπλα στο παιδί της, προσφέροντάς της μια ήρεμη και προστατευμένη ανατροφή. Αυτή η εσωτερική πληρότητα και η οικογενειακή γαλήνη αντικατοπτρίστηκαν ανάμεσα μάλλον και στην τέχνη της, χαρίζοντας στις ερμηνείες της μια γλυκιά σοφία και ένα ζεστό μητρικό φως.

με το ελληνικό στίχο στις μεγάλες πίστες, δημιουργώντας μια δικιά της τάση. Επιτυχίες με ρυθμό μάμπο, όπως ακούσαμε, σάλσα, τσάτσα, έδειξαν μια γυναίκα γεμάτη ζωντάνια, ρυθμό, κίνηση, αστήρευτη θετική ενέργεια. Ήξερε πώς να ξεσηκώνει το κοινό, να μετατρέπει κάθε της εμφάνιση σε μια μεγάλη λαμπερή γιορτή και να παρασέρνει τους πάντες το ρυθμό της. Αυτή η πολυδιάστατη φύση της, από τη μία ο βαθύς της λυρισμός και από την άλλη η εκρηκτική εξωστρέφεια που είχε, υπήρξε ένα από τα πιο μεγάλα όπλα της διαχρονικής πορείας της Κωνσταντίνας. Τώρα σε μια μουσική βιομηχανία που συχνά επιβάλλει εφήμερες τάσεις, γρήγορες καταναλώσεις, τεχνητές δημόσιες σχέσεις, η Κωνσταντίνα κατάφερε το σπάνιο, να διατηρήσει απόλυτα αλόβητη την αυθεντικότητά της. Δεν υπέκυψε σε ευκολίες, δεν επιδίωξε την προσοχή με φθηνούς εντυπωσιασμούς, κράτησε, θα λέγαμε, την προσωπική της ζωή προστατευμένη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επέλεξε δηλαδή συνειδητά να μιλά αποκλειστικά μέσα από τη δουλειά της, το ήθος αλλά και τα τραγούδια της. Νομίζω αυτή η συνέπεια και η αξιοπρέπειά της εξασφάλισαν τον καθολικό σεβασμό των συναδέλφων της, αλλά και την αμέριστη αγάπη ενός κοινού που την εμπιστεύεται όταν την ακούει τυφλά.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το μεγάλο αναλυτικό μας ραδιοφωνικό αφιέρωμα στην Κωνσταντίνα, μια ερμηνεύτρια που με τη βελουδένια, όπως ακούτε φωνή, το σπάνιο ήθος και την κυπριακή της ψυχή, σφράγισε τις πιο όμορφες ατμοσφαιρικές στιγμές της ελληνικής δισκογραφίας. Της ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία, οικογενειακή γαλήνη, φως, αστήρευτη δημιουργία και την ευχαριστούμε θερμά για όλα τα όμορφα μελωδικά ταξίδια που μας έχει χαρίσει και συνεχίζει να μας χαρίζει. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι συμβολισμοί, οι συμφωνίες και η βαριά ατζέντα της επίσκεψης. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν. Φρούριο η πόλη. Κυριάκος Μητσοτάκης για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ήταν μέρος ενός ενιαίου μνημείου, το οποίο εκλάπη. Ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίησή του, θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Είναι θέμα χρόνου η επανένωση, δηλώνει στο Earth News Radio η Λίνα Μενδώνη. Κύκλωμα απάτης στον ΙΕΦΚΑ, παρουσιαστής και πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος μεταξύ των 8 συλληφθέντων. 5 εκατομμύρια η συνολική ζημιά για το δημόσιο, πάνω από 25 εικονικές εταιρείες σε 5 χρόνια. Θα τελειώσουμε με τις τηλεφωνικές απάτες, δηλώνει στο Earth News ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ιδιώνυμο η εκμετάλλευση των ηλικιωμένων, τονίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Πρόβλημα και με τις διαδικτυακές απάτες. Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αναμένονται παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Να δοθούν άμεσα λύσεις στους πληγέντες της Κρήτης, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το οροπέδιο Λασιθίου. Μοντέλο τύπου Ντάνιελ ζητούν οι κάτοικοι. Άδειο το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν υπήρχε ούτε έγγραφο ούτε αντικείμενο. Βυθισμένη σε κρίση Γαλλία, το χάος στα σχολεία και τους δρόμους. Τα δημοσιονομικά και τα πολιτικά σύννεφα πυκνώνουν πάνω από το Παρίσι. Και τέλος, με την στήριξη του CDU εξελέγει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Είναι η πρώτη φορά που ένας πολιτικός της ακροδεξιάς καταλαμβάνει αντίστοιχο αξίωμα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
3: Is a very important U.S. ally. It's a place that we have not just a military presence, but strong economic ties. So it's an opportunity to go there and see them.
2: Και θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο φτάνει απόψε στην Αθήνα και κομίζει μια σειρά συμφωνιών που αφορούν στην ενέργεια, την ασφάλεια και τη διμερή συνεργασία, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη στενή εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο επικεφαλής του State Department θα έχει αύριο συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο πλαίσιο του Ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού Διαλόγου και στη συνέχεια έχει πλούσιο πρόγραμμα και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα. Τι σηματοδοτεί καταρχάς αυτή η επίσκεψη? Οι αναλυτές αναφέρουν ότι είναι κάτι παραπάνω από μία απλή διπλωματική επίσκεψη.
4: Είναι η κίνηση στήριξης στην Αθήνα ουσιαστικά. Η παρουσίαση από σήμερα μέχρι και αύριο το βράδυ αργά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, ο Μάρκο Ρούμπιο, έρχεται απόψε. Έχει πλούσια ατζέντα όπως ανέφερες. Κορυφαία θέματα είναι το ενεργειακό, τα θέματα ασφάλειας αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις. Και είναι σημαντικό ότι η επίσκεψη εδώ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, είναι πολύ μετρημένα πια λόγω των εξελίξεων, των ραγδαίων εξελίξεων στη διεθνή σκηνή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό έχει τη σημασία του όπως αναφέρουν πληροφορίες. Ενώ επίσης με ενδιαφέρον να αναμένονται τα αποτελέσματα των συναντήσεων και των επαφών και των συνομιλιών που θα έχει. Είναι ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια εφόληστη στήλη συνάντηση, συνομιλίες που θα έχει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με την ελληνική πλευρά θα γίνει. Βεβαίως δεκτός και θα έχει συνομιλίες από τον Πρωθυπουργό, ενώ νωρίτερα την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου θα την κηρύξει νωρίς το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να μιλήσει αργά το απόγευμα και στην Πνίτα. Μένει να το δούμε. Αυτό οι πληροφορίες λένε ότι όλα συγκλίνουν ότι θα πραγματοποιηθεί σε αυτή η ομιλία που ήθελε να κάνει και για συμβολικούς λόγους και κυρίως για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες και τα ιδιαίτερα σημαντικά σημεία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Μένει να το δούμε και βέβαια εκτιμάται ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων σε κορυφαία θέματα όπως είναι η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Και συμφερόντων, έτσι, γιατί η εξωτερική πολιτική των κρατών, όπως έλεγε και ο Βενιζέλος, είναι τα συμφέροντα των κρατών.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης με ενδιαφέρον αναμένονται και τα αμυντικά, πέρα από την επαναβεβαίωση και την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έχουμε και πράσινο φως για τα F-35.
2: Θέλω δύο πράγματα να σε ρωτήσω. Εάν κρίνεις ότι είναι και μια γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνης, γεωπολιτική όμως προς την πατρίδα μας, τη χώρα μας, και επίσης το έχουμε συζητήσει 2-3 φορές και στον αέρα, Κατερίνα, στο δρομολόγιο του Ρούμπιο δεν υπάρχει η Άγκυρα. Ο συμβολισμός αυτός υποδηλώνει κατά την κρίση σου και μια ποιοτική μεταβολή, δηλαδή η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως αυτοτελής στρατηγικός εταίρος.
4: Η εκτίμησή μου είναι ότι αντιμετωπίζεται η Αθήνα τον τελευταίο καιρό άλλωστε και με τις συμφωνίες που έχει αναπτύξει με οι γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ ως αυτόνομος εταίρος της ΗΠΑ, το έχει αποδείξει. Είναι ένας ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι έρχεται στην Αθήνα. Είναι αυτόνομη δηλαδή η παρουσία του εδώ. Στο παρελθόν το είπα, το έχουμε συζητήσει, έχει συμβεί μόνο άλλες δύο φορές. Η τελευταία ήταν με τον κύριο Μπλίνκεν την εποχή που ήταν η κυβέρνηση η δημοκρατική. Και βέβαια μένει να δούμε έμπρακτα το μήνυμα τη στήριξη της Αθήνας και αυτό αναμένεται αύριο.
2: Αν το δούμε στην πράξη, λες. Κατερίνα, μένεις μαζί μας. Όπως λοιπόν τονίζουν διπλωματικές πηγές, ο έκτος στρατηγικός διάλογος καλύπτει πλέον έναν εξαιρετικά ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει την ενέργεια με τον κάθετο διάδρομο και τις επικείμενες ερευνητικές δραστηριότητες και γεωτρήσεις από τους αμερικανικούς κολοσσούς Exxon Mobil και Chevron, την άμυνα με επίκεντρο τα F-35, τον εξυγχρονισμό των F-16 και την ενίσχυση του εξοπλισμού τους, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το διμερές εμπόριο και τις επενδύσεις. Ακούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
5: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας πρώτος πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
2: Στη σημασία και την πρόοδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Εν τω μεταξύ, σε ισχύ έχουν τεθεί τα μέτρα της αστυνομίας στην Αθήνα, τα οποία θα είναι πολύ αυξημένα. Κατά τη μετακίνηση του Ρούμπιο από το αεροδρόμιο προς το κέντρο σε βασικούς οδικούς άξονες, θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και περιορισμοί στην κυκλοφορία. Οι ρυθμίσεις αυτές κορυφώνονται αύριο και θα ισχύσουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Ακούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που μίλησε για τα μέτρα στο Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις.
7: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μέρες. Ναι.
2: Τώρα, την ίδια ώρα, την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου της εφημερίδας Το Βήμα. Νωρίτερα για το θέμα είχε μιλήσει εδώ στο Earth News Radio η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αποκαλύπτοντας ότι είναι ζήτημα χρόνου. Στην Κατερίνα Φρύσα και πάλι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, Κατερίνα, αλλά και στις δυνατότητες διεύρυνσης της πολιτιστικής συνεργασίας με το Βρετανικό Μουσείο.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Ο Πρωθυπουργός σήμερα σε παρέμβασή του σε συνέδριο του Βήματος για την Αθήνα, διάλογοι για την Αθήνα είναι το θέμα του διήμερου συνεδρίου του Βήματος, μίλησε για πολλή ώρα θα λέγαμε, ξεκίνησε την παρέμβασή του με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, έκανε λόγο για επανένωση όπως είπε χαρακτηριστικά και όχι για επιστροφή, γιατί ουσιαστικά έχει διαμελιστεί ένα μέρος από το μνημείο, είπε ότι είναι η επικαιρότητα ιδιαίτερα σημαντική η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την επανένωση των γλυπτών και βέβαια έκανε λόγο ότι δεν τίθεται θέμα ιδιοκτησίας πιανού είναι τα συγκεκριμένα γλυπτά, είναι αποδεικτέ ότι ο Έλγιν τα έκλεψε, ήταν ένας απατεώνας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρθηκε στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου και στην ανάγκη και ότι το θέμα των γλυπτών του Παρθενών δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα αλλά και ευρωπαϊκό.
2: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
8: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
2: Νωρίτερα για το θέμα των γλυπτών και τη σταθερή ελληνική θέση μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
4: Χαρακτήρισε ζήτημα... Θα επιστρέψουν, θα επανενωθούν στην Αθήνα. Διότι πλέον όλη η τάση είναι εκεί. Βλέπετε θησαυρούς από όλο τον κόσμο, από σημαντικά μουσεία τα οποία επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους. Μετά από 40 χρόνια είχαμε το 2021 μία ρητή απόφαση της UNESCO που αναγνωρίζει το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος και καλεί τις δύο πλευρές να κλείσουν επιτέλους αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχει η διεθνής ηθική των μουσείων έτσι όπως αποτυπώνεται στον κανονισμό και στις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Είναι θέμα χρόνου. Η Ελλάδα όμως δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την βασική της κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει νομή, κατοχή και κυριότητα στη Βρετανική πλευρά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δανεισμό, δεν δεχόμαστε τον δανεισμό, διότι ένας δανεισμός θα σήμαινε έμεση αποδοχή κυριότητας. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν πιστοί στην ελληνική θέση, στις κόκκινες γραμμές μας και επιδιώκουμε με κάθε μέσον, μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαλόγου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήταν επιπόλαιο να πούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο, πάντως το βέβαιο είναι ότι θα γίνει.
2: Υπουργός σχολίασε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου και τις αντιδράσεις για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για την επιστροφή εκκλησιαστικών κοιμηλίων.
4: Το Μνημόνιο Μάλλον Κατανόησης μιλάει για την πρώτη φάση. Σε αυτή την πρώτη φάση, ό,τι μπορούσε να ταυτιστεί, να τεκμηριωθεί. Ξέρετε, υπάρχουν αρχές στη λογική των επαναπατρισμών, mm-hmm. και νομικές και ηθικές. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν μπορούσε να ταυτιστεί και βρισκόταν στο μουσείο, αυτά όλα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φάση και το μνημόνιο μιλάει ακριβώς για την πρώτη φάση, χωρίς η Ελλάδα να απεμπολεί κανένα άλλο δικαίωμά της, και επίσης το μνημόνιο προβλέπει την συνέχιση αυτής της συζήτησης. Διαπραγμάτευση γίνεται, διαπραγμάτευση κάνουμε. Έχουμε και εμείς τα χαρτιά μας, έχουν και οι Βούλγαροι τα δικά τους. Για μας ο στόχος είναι να επανέλθουν τα κοιμήλια τα οποία έχουν κλαπεί στην Ελλάδα κάποια στιγμή. 50 χρόνια και αν θέλετε και με την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν κατέληξαν πουθενά. Προτιμάμε δηλαδή να έχουμε μηδέν χιμήλια πίσω, τα οποία όπως είπα και δεν το αμφισβητεί κανείς, είναι εξαιρετικά πολύτιμα, μηδέν χιμήλια, από το να έχουμε τα 48 ή 55, ό,τι θέλετε. Οι 48, σας είπα, είναι καταγεγραμμένα στους αριθμούς.
9: Αλλά 55 είναι.
4: Ναι, 55. Τι προτιμάμε, το τίποτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην μεγάλη απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος με έντονη τηλεοπτική παρουσία φέρεται να είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ο πολιτικός αρχηγός συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη 7 άτομα που είναι επιχειρηματίες και λογιστές. Το κύκλωμα ίδρυε εικονικές εταιρείες όπως εστιατόρια και διαφημιστικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, ζημιώνοντας τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
10: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πώς να πιάσουμε να ξετυλίξουμε αυτό το περίεργο κουβάρι?
10: Ξεκινάμε από το Δεκέμβριο του 2013, τότε όταν ιδρύθηκαν οι πρώτες εταιρείες φαντάσματα. Από το 2013 μέχρι και σήμερα, το 2026, έχουν ιδρυθεί 25 εταιρείες, η μία μετά την άλλη, εταιρείες φαντάσματα, οι οποίες λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο και είχαν στόχο να κερδίζουν οι θύνοντες νόες χρήματα σε βάρος του δημοσίου. Τώρα, τα μέλη της οργάνωσης είναι 10. Οι 9 έχουν συλληφθεί, όπως είπες και εσύ. Αρχηγικά μέλη φέρεται να είναι ο παρουσιαστής και αρχηγός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος μαζί με τη σύζυγό του. Mm-hmm. Ενώ από τα υπόλοιπα μέλη 4 είναι λογιστές.
2: Το οποίο κόμμα έχει μια ιστορία και πέρασε σε κάποιον άλλον στην πορεία. Στο πρόσωπο αυτό το οποίο συνελήφθη, έτσι.
10: Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, ήταν και μέσα στην Βουλή για κάποια χρόνια. Βέβαια, αυτό που εξετάζουν οι αρχές ως παράνομη δραστηριότητα του κόμματος που θα πούμε, δεν συνάδει χρονικά με τη στιγμή που ήταν μέσα στη Βουλή, μιλάμε για αρκετά χρόνια αργότερα.
2: Μετά, ναι.
10: Εκτός λοιπόν από τους δύο αρχηγούς, έχουμε τα υπόλοιπα μέλη 4 λογιστές, 2 επιχειρηματίες, 2 αδέρφια που είχαν μαγαζί εστίασης μαζί με τα αρχηγικά μέλη, καθώς και 4 αχυρανθρώπους. Οι 2 μάλιστα ζευγάρι ήταν, ο ένας έβγαινε και συχνά στην τηλεόραση στον πλευρό του παρουσιαστή, είχε και ένα ψευδόνυμο Μίστερ Κολοτούμπας. Mm-hmm. Τώρα, πώς δρούσανε? Φαίνεται ότι αυτές οι εταιρείες που είχαν ιδρύσει χρησιμοποιούσαν ανθρώπους, τους αχυρανθρώπους, για να έχουν το όνομά τους να είναι σε αυτούς οι εταιρείες. Δεν πλήρωναν εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, και από εκεί έχουμε μια απάτη που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και δεν πλήρωναν και άλλους φόρους, είτε φόρο εισοδήματος είτε ΦΠΑ, και οι συνολικές απάτες για το δημόσιο αγγίζουν θάνατα τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Mm-hmm. Πολλά χρήματα. Το δικό μου το ερώτημα, επειδή τα χρόνια της δραστηριότητας εντός εισαγωγικών αυτής δεν είναι λίγα, είναι πολλά, πώς κατάφερνε αυτή η εγκληματική οργάνωση να περνάει κάτω από το ραντάρ των αρχών και της αστυνομίας?
10: Φαίνεται, και γι' αυτό είναι μάλιστα και στο στόχαστρο για την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Γιατί φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν τα παραθυράκια, τα λογιστικά παραθυράκια, για να ανοίγουν δρόμους διαφυγής του χρήματος και με τράπεζες του εξωτερικού, όχι μόνο του εσωτερικού. Τώρα, υπήρχαν καταγγελίες στην ελληνική αστυνομία και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι, και φτάνουμε από το 2013 στο 2026 και να ερευνάται και το κόμμα από το 2023 και έπειτα, καθώς Τάνο φαίνεται να είχε και εισρωές μαύρου χρήματος σε τραπεζικό λογαριασμό της Ελλάδας και από τις άλλες εταιρείες και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Φαίνεται να έχουμε και εικονικά τιμολόγια που έχουν βγει για το κόμμα, αλλά φαίνεται να έχουμε και εικονικές εκμισθώσεις ακινήτων. Δηλαδή, δεν πρόκειται. Είχαμε ξεκινήσει σήμερα το πρωί με την υπόθεση ως απάτη προς τον ΙΕΦΚΑ. Φαίνεται οι απάτες λοιπόν να είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο μεγάλες από τον ΙΕΦΚΑ και το 1,5 εκατομμύριο που είχαμε μάθει στην αρχή. Έχει ανοίξει αυτή η υπόθεση και θα δούμε πού θα φτάσει και τις επόμενες μέρες που θα έχουμε περισσότερες προφορίες.
2: Σπάει και τα ελληνικά σύνορα. Υπάρχουν ενδεχομένως και διασυνδέσεις και με το εξωτερικό. Ακούγεται και το άλλο για ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, έχουμε ακούσει. Ποιος ξέρει τι άλλο θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως είναι μια ιστορία που όντως προκαλεί το κοινό αίσθημα και προκαλεί γενικότερα εντυπώσεις, γιατί είναι πρόσωπα πάρα πολύ γνωστά, πρόσωπα που τα έχουμε συναντήσει στις τηλεοράσεις μας και όχι μόνο, και μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο ήταν και είναι πολύ γνωστό, απλώς έχει αλλάξει επικεφαλής. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν επικεφαλής αυτού του κόμματος. Και είναι αυτός που, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο παρουσιαστής, ο οποίος συνελήφθη.
10: Και να υπογραμμίσουμε ότι η αλλαγή της ηγεσίας έγινε το Δεκέμβριο του 23, όταν εκλέχθηκε αυτός ο άνθρωπος για αρχηγός, και από το 24 και μετά εξετάζεται αυτή η παράνομη δραστηριότητα. Οπότε φαίνεται να μην υπάρχει άμεση σύνδεση με τις προηγούμενες ηγεσίες.
2: Μα το αντίθετο συμβαίνει, γιατί ο πρώην αρχηγός, ας το πούμε έτσι, έχει βγει και έχει καταγγείλει τον νυν αρχηγό. Έτσι. Λοιπόν, Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τηλεφωνικές απάτες στην προώθηση ρύθμισης, ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αντιμετωπίζεται με αυστηρότερη τιμωρία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News. Θυμίζουμε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε δείξει το ζήτημα της αυστηροποίησης του πλαισίου για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και τον περασμένο μήνα, προαναγγέλλοντας αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις στείνουν τηλεφωνικά κέντρα και χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για να πείσουν κυρίως ηλικιωμένους να τους παραδώσουν την περιουσία τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την νέα ρύθμιση που θα προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών.
11: Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και έχουν, όπως είπατε εσείς, πάρα πολλές συλλήψεις.
12: Ναι.
11: Να σας πω, η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ, αλλά έρχεται ένα άλλο θέμα που είναι οι διαδικτυακές απάτες.
13: Ναι.
11: Δηλαδή μέσω το ίντερνετ, συναλλαγές μεγάλες.
13: Με τις τηλεφωνικές πώς θα τελειώσουμε, λέτε?
11: Θα τελειώσουμε με τη σύλληψη όλων αυτών. Τελειώσουμε.
13: Είναι θέμα χρόνου, θεωρείτε?
11: Ακριβώς.
12: Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που λέτε καθημερινή, οι 270 συλληφθέντες φέτος, είναι ένα μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο κομμάτι αυτών που δρούνε σε αυτό?
11: Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι.
12: Μάλιστα.
11: Και είναι, κάθε φορά που γίνονται συλλήψεις, γίνονται πολλές συλλήψεις, διότι είναι αυτοί, είναι εγκληματικές ομάδες. Είναι μεγάλες
12: ομάδες. Βέβαια, εδώ διαβάζω, λέει, περισσότεροι 167 είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, καταλαβαίνεις ποια είναι η αστυνομία, φεύγουν μετά, το ξανακάνουν.
11: Κοιτάξτε, τώρα εδώ είναι μια άλλη συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποινική μεταχείριση όλων αυτών. Ήδη προωθούμε μια διάταξη, ούτως ώστε να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, δηλαδή ιδιώνυμο, η εκμετάλλευση ηλικιωμένων. Έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή.
2: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χρυσοχοΐδη για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, προαναγγέλλοντας αυστηρότερες ποινές, αλλά και ειδικό τμήμα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους.
14: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν, από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή.
15: Άρα σας διακόπτω λίγο εδώ πέρα. Για να πάει κάποιος φυλακή, για να είναι κακούργημα, θα έπρεπε για παράδειγμα να έχει φάει εντός αγωγικών 120.000 ευρώ.
14: Ναι, αυτή ήταν,
15: για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
14: Αυτή ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
15: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
14: Τώρα από ένα ευρώ.
2: Την απορία της για το γεγονός ότι εξαπατώνται πολίτες, παρόλο που υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση από την αστυνομία και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και υλικό που διανέμεται με τη βοήθεια της Εκκλησίας, εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 και της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο, ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεπώς επικοινωνία μαζί τους, ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την ελληνική αστυνομία είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο. Γι' αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι: κλείστε το τηλέφωνο, ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο.
17: Εδώ ακούγαμε μια νέα απάτη τώρα τελευταία. Προσπάθησαν να εξαπατήσουν κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δεν τα κατάφερα και κάναν δεύτερο τηλεφώνημα, μιμούμενοι τους αστυνομικούς.
16: Είναι κάτι που συναντούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουν την πρώτη φορά να πείσουν τα θύματα τους
17: και δείχνει και πόσο επιμονή.
16: Σε καμία περίπτωση ποτέ κάποιος αστυνομικός δεν θα ζητήσει από ένα πολίτη να κινηθεί με τέτοιο τρόπο και να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα. Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ακούμε έναν αστυνομικό, κλείνουμε το τηλέφωνο και καλούμε εμείς οι ίδιοι είτε το τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε το 100 που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ γνωστό σε όλους.
2: Στον σταθμό μας και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε και ο Βασίλης Βραχιώτης, δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, και εξήγησε τι σημαίνει το ιδιώνυμο που ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις ηλεκτρονικές απάτες.
18: Όταν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις, σε αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός για τους ηλικιωμένους, αυτές οι ιδιαίτερες περιστάσεις δημιουργούν στην ουσία μια καινούρια πράξη, ένα καινούριο αδίκημα. Δηλαδή,
19: εδώ έχουμε ένα καινούριο αδίκημα.
18: Η απάτη είναι αδίκημα. Προβλέπεται στον ποινικό κώδικα και τιμωρείται αναλόγως. Με ειδικό ποινικό νόμο, γιατί συνήθως έτσι έχουμε τα ιδιώνυμα, με ειδικό ποινικό νόμο οι συγκεκριμένες περιστάσεις της μεγάλης ηλικίας θα συνιστούν ένα αδίκημα το οποίο θα αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Το πιο γνωστό αντίστοιχο αδίκημα για να καταλάβει ο κόσμος είναι παραδείγματος χάρη η σωματική βλάβη, η οποία είναι ιδιώνυμο στην περίπτωση που είναι κατά ανηλίκου, μικρού παιδιού, υπέργυρου ατόμου πάλι, εγκύου και πάει λέγοντας.
19: Και σημαίνει βαρύτερη ποινή.
18: Σημαίνει είτε βαρύτερη είτε ελαφρύτερη. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή που συζητάμε για τη σωματική βλάβη, εδώ θα έχουμε βαρύτερη ποινή. Όμως, στην υφαίρεση που είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών και αντίστοιχα είναι ένα ιδιώνυμο χαρακτηρισμένο αδίκημα, έχουμε ειδική πρόβλεψη για χαμηλότερη ποινή επειδή είναι μεταξύ συγγενών. Άρα λοιπόν είτε βαρύτερη είτε ελαφρότερη.
19: Μάλιστα.
18: Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφέστατα ο Υπουργός εννοεί βαρύτερη ποινή.
2: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται 18 influencers οι οποίοι ελέγχονται για τη φερόμενη εμπλοκή τους στην προώθηση παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών μέσω αναρτήσεων διαφημιστικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειωτέων ότι έχουν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Ανάμεσά τους είναι μοντέλα, τράπερ και πρώην παίκτες reality που κατηγορούνται για προώθηση 19 μη αδειοδοτημένων ιστότοπων και παρόχων τυχερών παιχνιδιών. Η σχετική μηνυτήρια αναφορά έγινε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έπειτα από έρευνα. Μετά και την εφαρμογή των νέων διατάξεων για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου από τον περασμένο Ιούνιο, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι αντιμέτωπα με πρόστιμα από 5 έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ακούμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, που ενημέρωσε ότι έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης.
20: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Γιώργο Διονυσόπουλο. Έχουμε μια εξέλιξη σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα. Γιώργο, τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα, Θάνο. Συνεχίζει τις προκλήσεις βεβαίως η Τουρκία και σήμερα στο Αιγαίο, καθώς τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν παραβιάζοντας τους κανόνες εναέρειας κυκλοφορίας αλλά και τον ελληνικό εναέριο χώρο. Πιο συγκεκριμένα, δύο πλεισμένα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας, δύο F-16, έκαναν μία παράβαση στο FIR Αθηνών, ενώ την ίδια στιγμή ένα αεροσκάφος CN-235, κατασκοπευτικό αεροσκάφος να σημειώσω, αλλά και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έκαναν άλλες 9 παραβάσεις, αλλά και προχώρησαν συνολικά σε 15 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου, στο βόρειο ανατολικό αλλά και το νότιο ανατολικό Αιγαίο. Να σημειώσω ότι στο σύνολό του τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και συνεχεία αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά που έστρεψαν στην περιοχή.
2: Γιώργο, ίσως υπάρχει και μια νευρικότητα στην Τουρκία λόγω και της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
22: Μην ξεχνάμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόκειται να υπογράψει μεταξύ άλλων σημαντικές συμφωνίες που αφορούν την άμυνα αλλά και τις οπλιστικά συμβόλαια μέχρι και περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ίσως έτσι εξηγείται και αυτή η νευρικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε στην πορεία. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε συνέχεια της εκλογικής ετοιμότητας και ενότητας που εξέπεμψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα δώσει το παρόν στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, με την βιομηχανία να έχει στραμμένο το βλέμμα εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής, αφού η αγωνία για το ενεργειακό κόστος παραμένει στην κορυφή της ατζέντας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Άγη.
0: Καλησπέρα. Εμένα σε λίγο να μείνετε λοιπόν η μίλια του Πρωθυπουργού. Φαίνεται πως είμαστε πολύ κοντά στην ενεργοποίηση κάποιων κυβερνητικών μέτρων για το ενεργειακό κόστος που έχει η ελληνική βιομηχανία. Με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να δώσει ουσιαστικά το πράσινο φως σήμερα για αυτή την κρατική στήριξη. Μάλιστα, βάσει και των διαρροών που είχαμε, κυβερνητικών διαρροών που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φαίνεται πως έχει ετοιμάσει μια οικονομική παρέμβαση αξιοποιώντας και το έκτακτο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις. Και αυτό το πακέτο, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέρχεται στην περιοχή των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Στα 100 εκατομμύρια, έτσι. Στα 100 εκατομμύρια. Ναι.
0: Στόχος, όπως λένε από πλευρά της κυβέρνησης, είναι να διαμορφωθεί μια ευρεία περίμετρος μέτρων ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Είναι κάτι που τονίζεται πάντα. Και έτσι φαίνεται πως ο αριθμός των δικαιούχων, η διάρκεια της παρέμβασης αλλά και το ύψος της επιδότησης εξετάζονται συνδυαστικά με την σχετική εξίσωση να έχει διαμορφωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως είπαμε. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να αναφερθεί και στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που έλαβε με την επιστολή του προς την κυρία Φοντελάιεν για την αξιοποίηση των εσόδων από το ΦΠΑ που προκύπτουν από τις ανατιμήσεις των καυσίμων. Ενώ ουσιαστικά θα παρεμβεί και μια σειρά παρεμβάσεων που έχει θεσπίσει ή δρομολογήσει η κυβέρνηση και για τον αναπτυξιακό νόμο αλλά και για το θεσμικό της βιομηχανίας.
2: Περιμένουμε να συνδεθούμε από λεπτό σε λεπτό με το Μέγαρο Μουσικής για να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι πάγιο το αίτημα για μείωση του ενεργειακού κόστους και της βιομηχανίας και αυτό το αίτημα συνδέεται άμεσα, Άγη, το ξέρεις πολύ καλά, και με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής βιομηχανίας σε σχέση με άλλες του εξωτερικού. Οπότε το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμο. Περιμένουμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε σχέση
0: νομίζω
2: με το ζήτημα αυτό.
0: Την περίμετρο των μέτρων που έχει, που ουσιαστικά αναφέρεται από πλευρά κυβερνητικών πηγών και βέβαια, όπως είπες και εσύ, όλα αυτά σε απόλυτο συνδυασμό με το τι ακριβώς συμβαίνει και στην Ευρώπη.
2: Λοιπόν, Άγη, θα επανέλθουμε σε σένα μόλις ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός, όταν θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έχει πει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Και στην Κρήτη θα μεταφερθούμε τώρα, καθώς δύο μέρες μετά την κακοκαιρία που σάρωσε το νησί, το νερό υποχωρεί, όχι όμως και τα προβλήματα. Η καταγραφή αποκαλύπτει τις ζημιές σε δρόμους, υποδομές, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και σπίτια. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Σύνδεση με την Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο, που θα μας δώσει τη συνολική εικόνα της επόμενης ημέρας στην Κρήτη. Είχαμε επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στον Μιλοπόταμο. Καλησπέρα, καταρχάς.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πράγματι ήταν ακραίες οι βροχοπτώσεις και έτσι πολλά και τα μέτωπα και του κρατικού μηχανισμού που πρέπει να αντιδράσει τώρα σε αυτό που έχει συμβεί. Αναγνώρισε το κυβερνητικό κλιμάκιο που είδε η διεισόμαση τις καταστροφές, αναγνώρισε το μέγεθος της θεομηνίας και της αλλαγής σε όλο το τοπίο. Και στην καθημερινότητα βέβαια των ανθρώπων και στο μέλλον τους. Λοιπόν, τώρα σήμερα συνεδρίασε η επιτροπή αυτή κρατικής αρρωγής για να δούμε τι θα γίνει με τους αγρότες. Είναι μια εκκρεμότητα ακόμα, δεν έχουν γίνει γνωστά. Αυτό που ξέρουμε ως τώρα είναι ότι θα αποζημιωθούν στο 100% πιο άμεσα όσοι έχουν προβλήματα και καταστροφές στην πλημμύρα στα σπίτια τους. Μιλάμε για ένα ποσό από 2 έως 6.000 ευρώ, το οποίο θα μπορεί να έχει απάντηση ο καθένας που έχει ζημιές μέσα σε ένα μήνα περίπου από τώρα. Σε 15 μέρες από τώρα θα πρέπει να έχουν στείλει οι Δήμοι και η Περιφέρεια τα προβλήματα που έχουν οι υποδομές σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, ενώ για τις επιχειρήσεις έχει ανοίξει μια πλατφόρμα, θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου για να μπορούν όσοι έχουν επιχειρήσεις που επλήγησαν να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά, τα χαρτιά για να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Η εκκρεμότητα είναι με τους αγρότες. Σήμερα είχαμε λοιπόν μια ακόμα επίσκεψη στα Ζωνιανά από τον αρμόδιο υπουργό, ο Δήμος παρέδωσε υπόμνημα εκεί για άμεση στήριξη και αποκατάσταση των ζημιών για να μπορέσουν να οι κτηνοτρόφοι, γιατί αυτή είναι η βασική τους εργασία εκεί, να ξαναπλησιάσουν τα ποιμνιοστάσια τους, γιατί είναι απροσπέλαστος ο δρόμος. Και βέβαια το υπόμνημα γράφει μεταξύ πολλών άλλων ότι είναι απαραίτητα τα αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Και τώρα περιμένω, όπως σου είπα, σαν εκκρεμότητα το θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων. Οι αγρότες μιλούν για καθολική καταστροφή αυτής της καλλιεργητικής περίοδου και της επόμενης, γιατί τώρα θα μάζευαν εσοδιά, θα έπαιρναν χρήματα για να επενδύσουν στην επόμενη περίοδο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Ζητούν να αποζημιωθούν στο μοντέλο του Ντάνιελ, το λέμε από τις τελευταίες δύο μέρες αυτό, και όχι μέσω του ΕΛΓΑ, γιατί πιστεύουν ότι έτσι δεν θα πάρουν ούτε τα χρήματα που χρειάζεται, ούτε που χρειάζονται, ούτε αρκετά γρήγορα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι πρέπει να γίνουν ριζικές κινήσεις τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης για να αποκατασταθούν οι ζημιές σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι καλλιέργειες, είτε είναι υποδομές, άρδευση, οδικό δίκτυο, εξοπλισμός, αγροτικός εξοπλισμός που θάφτηκε κάτω από τόνους λάσπης και νερού. Η εικόνα είναι αυτή. Το οροπέδιο Λασιδίου παραμένει μια λίμνη και σήμερα πλημμυρισμένο, δεν έχει απορροφηθεί το νερό αυτό και βέβαια είναι ακόμα Οκτώβριος. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα και μια άνοιξη που έχει βροχές, ειδικά σε αυτές τις περιοχές.
2: Μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Κουράγιο, δύναμη, το λέγαμε και χθες, Φανή, και αρρωγή από την πολιτεία για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ορθοποδήσουν ξανά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Βιβλικές οι καταστροφές ήταν και στο οροπέδιο του Λασιθίου. Οι πληγέντες περιμένουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. Την περιοχή επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Να ακούσουν ένα απόσπασμα από όσα είπε.
5: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί.
2: Στην πηξίδα του κόσμου και όχι πολύ μακριά μας, στους δρόμους της Γαλλίας βγήκαν και σήμερα μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς στην μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ημέρα κινητοποιήσεων για την κατάσταση στα σχολεία, με τους διαδηλωτές να καταγγέλουν ελλείψεις προσωπικού, γερασμένες σχολικές υποδομές και χρόνια υποχρηματοδότηση, ενώ σχεδόν 2.000 λύκια παρέμεναν αποκλεισμένα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο με τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα στη Γαλλία.
6: Ναι, και συνεχίζει να είναι, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδηλώσεις εκτός από το Παρίσι, στη Μασαλία, την Άντι, τη Λιόν. Εκεί ξεκίνησαν ειρηνικά το πρωί, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση, όπως είπαμε, Θάνο, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην πόλη του Φωτός. Μαθητές κρατούν καπνογόνα και πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω από τα σχολικά μας βιβλία, οργή» και «Πού είναι οι πολιτικοί, ξέρουν καν ότι υπάρχουμε». Οι σημερινές διαδηλώσεις, Θάνο, συνεχίζονται έπειτα από περίπου 2 εβδομάδες κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση απάντησε με ανάπτυξη δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, τα γνωστά ΣΕΑΡΕΣ, υποστηρίζοντας ότι μέρος των διαδηλωτών έχει πλέον μετατραπεί σε αστική, των διαδηλώσεων, συγγνώμη, έχει πλέον μετατραπεί σε αστική βία. Χθες ένας 15χρονος ακροτηριάστηκε στη διάρκεια συγκρούσεων μαθητών με την αστυνομία στη Βόρεια Γαλλία, όταν σήκωσε από το έδαφος χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Για τον τραυματισμό, ο νομάρχης του Πάντε Καλέ απέφυγε να σχολιάσει τις ακριβείς συνθήκες, αναφέροντας ότι περίπου 200 με 250 διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Η Ένωση Μαθητών Λυκείων ανακοίνωσε τουλάχιστον 1.800 λύκια έχουν αποκλειστεί και θα μείνουν κλειστά σήμερα. Ενώ είχαμε δήλωση και από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι για τις διαδηλώσεις φταίει το Ισλάμ και η μετανάστευση, και πρόσθεσε ότι το Ισλάμ προσπαθεί να κατακτήσει μια κάποτε σπουδαία χώρα, Θάνο.
2: Να προσθέσω το πρωτοσέλιδο της ΜΟΝΤ χθες, το συζητήσαμε μαζί, δεν είχαμε το χρόνο να το συζητήσουμε, η δυστυχία του να είσαι νέος
6: και η αβεβαιότητα επαγγελματική που σε ακολουθεί.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύεις με την εμπειρία που έχεις ότι συγκλίνουν οι διαμαρτυρίες των Ισπανών και των Γάλλων μαθητών. Εάν συγκλίνουν αυτά τα δύο, υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις και μάλιστα σε αυτές τις αναλύσεις βλέπουμε πως η ανασφάλεια μεταφέρεται στα θέματα της καθημερινότητας, η εκπαίδευση το ένα, Γαλλία, και το η κατοικία, η στέγη στην Ισπανία καθορίζουν την δυνατότητα ενός ανθρώπου να σχεδιάζει το μέλλον του.
6: Ναι, και προς το παρόν, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να το σχεδιάσει το μέλλον του. Αυτό είναι ο κοινός τόπος μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, αν θέλεις. Βέβαια, είναι διαφορετικές οι αφετηρίες. Η μία υποτίθεται ότι αφορά μόνο στην εκπαίδευση, αλλά δεν ισχύει αυτό. Και στην Ισπανία, την στέγη, αλλά και εκεί υπάρχει αυτό το οποίο οι Γάλλοι λένε «precarité», η προσωρινή δυνατότητα να βρει κάποιος δουλειά και να μπορέσει και κυρίως να τη διατηρήσει και να έχει και σημαντικές απολαβές. Είναι η οργή της νεολαίας απέναντι ακριβώς σε αυτή την αβεβαιότητα την επαγγελματική.
2: Και η αίσθηση μερίδας των πολιτών πως οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να εγγυηθούν την κοινωνική πρόοδο.
6: Δεν υπάρχει πίστη στην πολιτική και στους πολιτικούς κατά κύριο λόγο, έτσι. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει χάσει την αξιοπιστία της η πολιτική τουλάχιστον σε αυτές τις δύο χώρες, και η πολιτική με Ομικρονιώτα και η πολιτική με Ήτα.
2: Ίσως και γι' αυτό οι Γάλλοι επιστρέφουν στον De Gaulle, σε αυτή την πατρική φιγούρα της Γαλλίας. 3 εκατομμύρια Γάλλοι είδαν την ταινία «Η ώρα της αντίστασης», με την φράση του De Gaulle «αντισταθείτε, αντισταθείτε, αντισταθείτε». Ίσως μερικά πράγματα δεν είναι τυχαία και έχουν και τον συμβολισμό τους.
6: Τώρα, δεν ξέρω, ο Μάης ήταν κατά του De Gaulle, βέβαια.
2: Ο Μάης ήταν κατά του De Gaulle, ναι, αλλά ξέρεις, πολλά από αυτά υποχωρούν μπροστά σε αυτό το μέγεθος της πατρικής φιγούρας. Προφανώς.
6: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ο De Gaulle είναι μια τεράστια εμβληματική προσωπικότητα για τη Γαλλία. Θεωρείται ο θεμελιωτής της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας.
2: Τώρα, θες να πάμε Μέση Ανατολή ή στη Γερμανία?
6: Στη Γερμανία, λέω.
2: Γιατί με τη στήριξη του Τσέντεου εξελέγει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ.
6: Είναι ο Τομπίας Ράους. Και να πούμε ότι το κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ είναι το φτωχότερο από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας.
2: Είναι η πρώτη φορά που ένας πολιτικός της ακροδεξιάς, Δημήτρη, καταλαμβάνει αντίστοιχο αξίωμα από πότε, λες, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
6: Ναι, και μιλάμε για μια σκληρή ακροδεξιά. Έχει στους κόλπους της πολλούς νεοναζί. Δεν είναι απλώς μια λαϊκιστική ακροδεξιά τύπου Μελώνη, Λεπέν κτλ. Είναι πολύ σημαντική. Το AfD λοιπόν είχε επικρατήσει τις εκλογές των κρατηδίων συγκεντρώνοντας 43,8, τότε διέθετε 39 βουλευτές. Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνταν 44 έδρες. Ωστόσο, τελικό συγκέντρωση 48, κάτι που σημαίνει ότι υποστηρίχθηκε και από άλλους βουλευτές του Τσεντεού παραπάνω από όσους χρειαζόταν για να καταφέρει να αποσπάσει αυτή την νίκη.
2: Αυτό
6: Φάνο
2: σηματοδοτεί κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει και μια συνεργασία στην πορεία, στο μέλλον, ή μπορεί απλώς κάποιοι μεμονωμένοι βουλευτές να στηρίζουν την εξέλιξη αυτή στην Γερμανία, την ακροδεξιά εξέλιξη,
6: ναι, okay,
2: τη Σαξονία Anhalt.
6: Έχεις δίκιο, αλλά το CSU είναι οι χριστιανοκοινωνιστές, κυρίως της Βαυαρίας, που είναι πιο δεξί από το CDU. Συνεπώς δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει, τουλάχιστον σε επίπεδο CSU, αλλά χριστιανοκοινωνικής ένωσης δηλαδή, αλλά το CDU, χριστιανοδημοκράτες, θεωρητικά έχουν πιο βαθιά ριζωμένη την δημοκρατία μέσα τους, οπότε θα ήταν μάλλον δύσκολο να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Πάντως η αρχή έγινε, Θάνο, και είναι άκρως ανησυχητική.
2: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα από τη Γερμανία να πάμε, Δημήτρη, αν δεν έχεις αντίρρηση, στη Μέση Ανατολή.
6: Εννοείται.
2: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγματα που σημειώθηκαν χθες από τους αντάρτες Χούθη σε δύο αεροδρόμια στις πόλεις Δαζάν και Ναζράν στις Σαουδικές Αραβίας, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Βασιλείου, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν από τη μαζική ουκρανική επίθεση με 650 ντρόνς στην περιφέρεια της Μόσχας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο και συνεχίζουμε μαζί του. Δημήτρη.
6: Θάνο, κοίταξε, τώρα στα μέτωπα του πολέμου δεν έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις. Στο διπλωματικό πεδίο όμως, το Κατάρ, το οποίο διαδραμάτισε και διαδραματίζει σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να έρθει το αδιέξοδο μετά περισσότερους από 7 μήνες πολέμου. Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του, όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου στην Ντόχα αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Όπως πάντως επισημαίνουν οι αναλυτές, 7 και πλέον μήνες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα είναι ότι η Τουρκία και Πακιστάν αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας της Μέκας, στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία ως ενίσχυση στον πόλεμο κατά των Χούθη που τις προβλέψεις της συμφωνίας της Μέκας στέλνοντας στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία ως ενίσχυση στον πόλεμο κατά των

0: Έτσι, είναι κάτι εντελώς καινούριο, το οποίο μένει να αποσαφινιστούν πάρα πολλές σημαντικές και κρίσιμες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε ενδεχομένως η Τουρκία και το Πακιστάν να ενισχύσουν την Σαουδική Αραβία. Η ενίσχυση θα είναι σε επίπεδο αντιεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, φύλαξης κρίσιμων υποδομών, παρέχοντας παράλληλα αποτρεπτική ισχύ απέναντι στους Χούθη. Πάντως, το όλο πλαίσιο, όπως είπα, είναι εντελώς ασαφές προς το παρόν. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα τις λεπτομέρειες, οι οποίες θα έχουν μεγάλη σημασία. Πηγαίνοντας στην Ουκρανία τώρα, έχουμε 2 νεκρούς, 9 τραυματίες από μια μαζικότατη επίθεση μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Μόσχα. 650 drones έπληξαν την περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της, και είπε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες επιθέσεις με drones που είχαν εξαπολυθεί στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας. Τέλος, αναφορικά με τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας, η κυρία Φοντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, είπε ότι είναι απαράδεκτη μετά τα σημερινά πλήγματα σε 2 εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας. Όπως σημείωσε σήμερα, 2 εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν εντός της οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και το περιστατικό καταγράφηκε ένα 24ωρο μετά την επίθεση σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε ουκρανικά σιτηρά και βυθίστηκε στα ανοιχτά των ρουμανικών ακτών και ο πλοίαρχός του σκοτώθηκε.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε στο κέντρο της πόλης. Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και αντιεξουσιαστών που προγραμμάτισαν πορεία διαμαρτυρίας μπρος στην Αμερικανική Πρεσβεία. Θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλησπέρα.
3: Από μένα σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία από μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Είπαν επιστημονικά προφίλια, πριν από 2 λεπτά ξεκίνησε. Εξελίσσεται η πορεία προς τα πάνω την Πανεπιστημίου, δηλαδή από τα προφίλια με κατεύθυνση το Σύνταγμα. Υπάρχει παρουσία και αστυνομικής δύναμης, υπάρχουν μέτρα και πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Το σύνθημα της πορείας, ο λόγος της πορείας είναι για την επίσκεψη Ρούπιο στην Αθήνα, ενάντια στην επίσκεψη Ρούπιο. Μέχρι στιγμής όλα κινούνται ήρεμα. Υπάρχει πρόθεση η πορεία αυτή να φτάσει μέχρι τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η πρόθεση των αρχών είναι να μην επιτραπεί να γίνει πορεία μέχρι τις συγκεκριμένες πρεσβείες. Οπότε, αναμένουμε να δούμε στην πλατεία Συντάγματος πώς θα εξελιχθεί η πορεία από εκεί και μετά, όπου ήδη στην πλατεία Συντάγματος εξελίσσεται και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για τον ίδιο λόγο.
1: Mm-hmm. Θοδωρή, θα επανέλθουμε αν υπάρξει κάτι νεότερο. Επί του παρόντος, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο και πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου μία 15χρονη έβγαλε μαχαίρι σε διάρκεια καυγά έξω από το γυμνάσιο, με αποτέλεσμα 7 τραυματισμένες μαθήτριες και μία νεκρή. Η Έρη Σφαέλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις εξελίξεις. Έρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Το βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης έξω από το σχολείο και είχε σαν αποτέλεσμα, όπως είπε, στο θάνατο μιας μαθήτριας, η οποία μετά την επίθεση διακομίστηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν τα κατάφερε. Πριν περιγράψουμε τι συνέβη, να πούμε ότι 2 ακόμα τραυματισμένα παιδιά από τα 8 που ανέφερες και εσύ είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεν έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Αυτό που συνέβη είναι
1: ότι... Τι συνέβη
4: ότι...
1: δηλαδή, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό, αιματηρό περιστατικό στην Τουρκία. Έχουν συμβεί και άλλα και δεν είναι και λίγα αυτά τα επεισόδια με πρωταγωνιστές εφήβους.
4: Υπάρχει μία οριστία όσον αφορά στα αίτια. Οι αρχές το μόνο που λένε είναι ότι το 15χρονο κορίτσι κρατείται και ανακρίνεται και ότι οι συνθήκες του περιστατικού είναι υποδιερεύνηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα το πρωί έξω από το σχολείο η 15χρονη αυτή μαθήτρια λυκείου, να πούμε το παιδί αυτό, έβγαλε μαχαίρι στη διάρκεια του καυγά και τραυμάτισε συνολικά 8 μαθήτριες. Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τα τραυματισμένα παιδιά είναι ηλικίας από 10 έως 13 ετών. Αλλά κατά

0: τα άλλα, οι αρχές έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε άλλη διαρροή πληροφορίας. Δεν υπάρχουν ούτε τηλεοπτική κάλυψη, ούτε δεν υπάρχει τίποτα, καθόλου κάλυψη του περιστατικού. Mm-hmm. Στη λογική ότι είναι υποδιερεύνηση
1: το
0: τι συμβαίνει.
1: Για να μην υπάρχει και μιμητισμός. Νομίζω ότι ένα κεντρικό σε σχέση με αυτή την πολιτική που προανέφερες έχει να κάνει με το γεγονός ότι φοβούνται οι αρχές ότι αυτά τα φαινόμενα μπορούν να βρουν μιμητές. Και γι' αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να, με τις απαγορεύσεις αυτές, να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη σε σχέση τουλάχιστον με τα social. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την Τουρκία. Δεύτερη μέρα σήμερα για την εβδομάδα των Νόμπελ, με το βραβείο φυσικής που απονεμήθηκε σε έναν Βέλγο επιστήμονα που συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός τεράστιου ανιχνευτή νετρίνων που βρίσκεται θαμμένος μέσα στον πάγο της Ανταρκτικής. Τι γνωρίζουμε για τον Νόμπελ φυσικής 2026, Έρη?
0: Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στον Βέλγο φυσικό Φράνσις Χάλζεν. Το έργο του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος αυτός βραβεύτηκε για τη συμβολή του στο παρατηρητήριο Ice Cube και για την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Για να το πούμε απλά, όπως το εξήγησε και η ίδια η Επιτροπή, χάρη στο έργο του Χάλζεν, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίζουν νετρίνα που έρχονται από πολύ μακριά στο σύμπαν. Τα νετρίνα είναι τα πιο διακριτικά σωματίδια στο σύμπαν. Μπορούν να διασχίζουν την ύλη χωρίς να γίνονται αντιληπτά, διότι δεν έχουν μάζα και έτσι ταξιδεύουν και από πολύ μακριά. Όταν λοιπόν εντοπιστούν, ουσιαστικά διευκολύνουν την μελέτη μεγάλων βίαιων κοσμικών φαινομένων που διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ιδέα ότι συνέβησαν. Με λίγα λόγια, η δουλειά αυτού του Βέλγου επιστήμονα δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να αποκτήσουν γνώση γύρω από μέχρι στιγμής άγνωστα, τεράστια και βίαια κοσμικά φαινόμενα από το μακρινό σύμπαν.
1: Εβδομάδα Νόμπελ, λοιπόν, την Παρασκευή. Περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, τον Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι, περιμένουμε τον Νόμπελ Ειρήνης. Είναι διάφορα τα φαβορί, ο Πάπας Λέων ανάμεσά τους. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη συγκυρία εν μέσω πολέμου στο Ιράν. Να θυμίσουμε ότι...
1: Και η Ουκρανική κρίση, έτσι.
0: Σωστό. Κυρίως όμως το πρόσωπο του Τραμπ είναι η πέτρα του σκανδάλου εδώ πέρα. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι ο Τραμπ είχε ασκήσει πάρα πολύ σοβαρές πιέσεις για να λάβει ο ίδιος το βραβείο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκλειστεί από τα φαβορί. Η Επιτροπή είναι σαφής απέναντι σε αυτό. Αλλά για να καταλήξουν στον νικητή, λαμβάνουν υπόψη τους και άλλα πράγματα, γιατί έχουν στο μυαλό τους τα περσινά με την Ματσάδο, η οποία έλαβε το χρυσό μετάλλιο και το έδωσε η ίδια στον Τραμπ για να λάβει στήριξη στις πολιτικές της επιδίωξης στη Βενεζουέλα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Στη σύλληψη τριών νεαρών ατόμων ηλικίας 18, 19 και 20 ετών προχώρησαν οι αρχές μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί. Ένικοι πολυκατοικίας που ξύπνησαν από τη φασαρία ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία συνέλαβε τα τρία άτομα μετά από καταδίωξη, ενώ εντόπισαν σε ακάλυπτο χώρο πιστόλι, κάλικες και μία βολίδα. Τα αίτια του επεισοδίου ερευνώνται. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα ακούσουμε από την Στέλλα Χριστοδουλίδου.
2: Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο στο Παγκράτη σήμερα τα ξημερώματα, σε συνέχεια του επεισοδίου που ενεπλάκησαν τουλάχιστον τρία άτομα. Προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν και οι αστυνομικοί μόλις έφτασαν εδώ τους συνέλαβαν. Ένας ένικος φέρεται να ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές. Τώρα, ο ένας εξ αυτών ηλικίας 19 ετών αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο αυτοί της συνέργειας. Δεν έχει δηλωθεί τραυματισμός. Να πούμε βέβαια πως στο υπόγειο βρέθηκαν δύο βλήματα και ένα σκάλικας, ενώ στον ακάλυπτο ένα πιστόλι 22 χιοστών. Σε κάθε περίπτωση, τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει υποδιεύθυνση ασφαλείας Αθηνών.
1: σχεδόν 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατέσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων που έχουν βρεθεί στο εσωτερικό της χώρας. Είναι κοντά μας ο Σπύρος Σερέτης και μας ενημερώνει. Σπύρο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι ακριβώς είναι. Μια οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίας τσιγάρων εξάδρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, συγκεκριμένα έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, διενεργήθηκε μια συντονισμένη δράση σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και άλλους αποθηκευτικούς χώρους. Οι ελεγκτές λοιπόν κατά τον έλεγχο βρήκαν και κατέσχεσαν τη μεγαλύτερη ποσότητα τσιγάρων που βρέθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Μιλάμε, Θάνο, για 7,4 εκατομμύρια τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων. Ένα φορτηγό βαρέου τύπου με παραποιημένα χαρακτηριστικά και πλαστές πινακίδες, ένα επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης, ένα δίκυκλο όχημα και ένα κλάρκ. Να πούμε ότι τα ευρήματα των ελεγκτών οδηγούν σε μια καλά οργανωμένη δομή διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων. Τα τσιγάρα βρέθηκαν τοποθετημένα μέσα σε ξύλινες κάσες και συσκευασμένα έτοιμα προς την διανομή τους. Και να πούμε ότι οι διαφυγόντες δασμοί, Θάνο, από όλο αυτό, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τα 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα. Είχαμε μια συνάντηση πριν από μία ώρα περίπου στο Μεγάρο Μαξίμου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Δημήτρη Κάκο Μητσοτάκη και στον Πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη με θέμα του νέου Καραϊσκάκης. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Παρατοπολιτικού, ο Γιώργος Μπιλονάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, ο Στέλιος Κουταντζής, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, για το γήπεδο. Θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες. Θα είναι 53.000 θεατές και ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που θα έχουμε σε εξέλιξη. Παράλληλα, αυτήν την ώρα έχουμε την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας των Ελπίδων κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία από την F2. Το βλέπουμε. Ήδη κερδίζουν τα Ελληνόπουλα 1-0. Θέλουν ένα γκολ ακόμη για να προκριθούν στο Euro το Under 21. Ενώ το βράδυ, τα ξημερώματα πάλι από την F2. Ένα ιστορικό παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινής κόντρα στο Βενίν. Αυτό είναι το λιγότερο αντίπαλος, καθώς ο Μέση κρεμάει τα παπούτσα του για την εθνική ομάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε θα είναι ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Με πάρα πολύ συγκίνηση.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
4: Ο καιρός.
1: Και εμείς ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 5 μποφόρ και στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 και τοπικά στα δυτικά τους 28 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη για την δημοσιογραφική παραγωγή Αφροδίτη Χρυσοχώου και Σπύρου Σερέτη, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και Ιερής Φάιλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας.
7: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
8: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ακούσουμε τραγούδια που έχει ερμηνεύσει μια σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, αλλά και μια ξεχωριστή τραγουδίστρια, η Μέρη Χρονοπούλου. Μια γυναίκα που άφησε το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική καλλιτεχνική ζωή.

Η Μέρη Χρονοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1933. Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 υπήρξε μία από τις πιο δημοφιλείς και αγαπητές Ελληνίδες ηθοποιούς. Αποφύτησε από τη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έκανε τα πρώτα της βήματα συμμετέχοντας στις ομάδες χορού σε παραστάσεις αρχαίων δραμάτων. Το 1957 πέρασε στο Ελεύθερο Θέατρο και εμφανίστηκε στο Ακροπόλ στα έργα των Αλέκο Σακελάριο και Χρήστου Γιανακόπουλου, «Η Κυρία» και «Ρομάντζο μιας καμαριέρας». Ήταν η αρχή μιας μακράς και λαμπρής καλλιτεχνικής διαδρομής.

Στον κινηματογράφο, η Μέρη Χρονοπούλου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως κομπάρσος στην ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα» του Ντίνου Δημόπουλου το 1954, όταν ακόμη ήταν φοιτήτρια. Το 1958 πήρε έναν μικρό ρόλο στο «Τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη. Από το 1963 και μετά άρχισε να πρωταγωνιστεί σε δεκάδες δραματικές ταινίες της Φίνος Φιλμ και όχι μόνο, ενσαρκώνοντας συχνά δυναμικές, γοητευτικές και μοιραίες γυναίκες. Στάθηκε δίπλα στους μεγάλους άντρες πρωταγωνιστές της εποχής, όπως ο Νίκος Κούρκουλος, ο Φέδων Γεωργίτσης, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Γιώργος Φούντας και ο Αλέκος Αλεξανδράκης.

Ανάμεσα στις κοινωνικές και δραματικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε η Μέρη Χρονοπούλου, έδειξε και μια διαφορετική, πιο λαμπερή πλευρά του ταλέντου της, συμμετέχοντας σε 3 αγαπημένα musical του Γιάννη Δαλιανίδη: Οι Θαλασσιές οι Χάντρες, Μια Κυρία στα Μπουζούκια και Γοργόνες και Μάγκες. Η παρουσία της στις ταινίες αυτές ανέδειξε όχι μόνο την υποκριτική της ικανότητα, αλλά και τη σκηνική της άνεση και τη σχέση της με το τραγούδι. Την περίοδο 1967-68 κέρδισε το βραβείο της Ένωσης Κριτικών για την καλύτερη πρωταγωνίστρια.

Ανάμεσα στις κοινωνικές και δραματικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε η Μέρη Χρονοπούλου, έδειξε και μια διαφορετική, πιο λαμπερή πλευρά του ταλέντου της, συμμετέχοντας σε 3 αγαπημένα musicals του Γιάννη Δαλιανίδη. Οι Θαλασσιές Ιχάντρες, Μια Κυρία στα Μπουζούκια και Γοργόνες και Μάγκες. Η παρουσία της στις ταινίες αυτές ανέδειξε όχι μόνο την υποκριτική της ικανότητα, αλλά και τη σκηνική της άνεση και τη σχέση της με το τραγούδι. Την περίοδο 1967-68 κέρδισε το πρώτο βραβείο της Ένωσης Κριτικών για την καλύτερη πρωταγωνιστική.

Στη θεατρική της πορεία η Μέρη Χρονοπούλου συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους μεγάλους θειάσους της Αθήνας και απέκτησε σημαντικές ερμηνείες στον αργητικό της. Το 1972 συγκρότησε τον οδικό της θείασο και ανέβασε τα έργα «Τι ώρα θα γυρίσεις Πινελόπη» του Somerset Maugham και «Ένα καυτό κορίτσι» του Ιάκωβου Καμπανέλη. Παράλληλα, είχε σημαντική παρουσία και στον νέο ελληνικό κινηματογράφο, συμμετέχοντας στις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Η Κυνηγή» και «Ταξίδι στα Κύθυρα». Το 1987 κέρδισε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Τα παιδιά της Χελιδόνας» του Κώστα Βρετάκου.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η υγεία της Μέρης Χρονοπούλου δοκιμάστηκε σκληρά. Το 1999 ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα την καθήλωσε σε ένα υπερικό αμαξίδιο, ενώ το 2009 ένα ατύχημα με ένα κερί προκάλεσε φωτιά στο φόρεμά της και της άφησε σοβαρά εγκάβματα. Παρ' όλα αυτά, η ίδια αντιμετώπισε τις μεγάλες δυσκολίες με αξιοπρέπεια, δύναμη και γενναιότητα. Απεβίωσε στις 6 Οκτωβρίου του 2023 σε ηλικία 90 ετών έπειτα από ολιγοήμερη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, ύστερα από πτώση στο σαλόνι του σπιτιού της που της προκάλεσε αιμάτωμα στο κεφάλι. Η σωρός της αποτεφρώθηκε μία εβδομάδα αργότερα και η τέφρα της ενταφιάστηκε στην οικία της στην Παιανία. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Στις 16 Ιουνίου 2021 η Μέρη Χρονοπούλου τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς στην τελετή απονομής των βραβείων Άιρις από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Το βραβείο της παρέδωσαν ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας και ο πρόεδρος της Ακαδημίας Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Ήταν μια αναγνώριση για μια ηθοποιό που, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, με την ρώμη της παρουσίας της σφράγισε μια σειρά κινηματογραφικών ειδών. Μια παρουσία δυνατή, χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη που παραμένει ζωντανή μέσα από τις ταινίες, τα τραγούδια και τις ερμηνείες της.

Η Βίκυ Μοσχολίου υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες και πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με τη βαθιά ζεστή και ελαφρώς βραχνή χρειά της, έδωσε μοναδική ζωή σε τραγούδια μεγάλων δημιουργών, από τον Ξαρχάκο και τον Ζαμπέτα μέχρι τον

Θεοδωράκη και τον Μούτσι. Από το «Χάθηκε το φεγγάρι» μέχρι το «Άνθρωποι μονάχοι», η ερμηνεία της έγινε κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε σε μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς ποτέ να χάσει τη σεμνότητα και την απλότητα που τη χαρακτήριζαν. Η Βίκη Μοσχολιού έφυγε το 2005, όμως η φωνή και τα τραγούδια της παραμένουν ζωντανά, θυμίζοντάς μας μια σπουδαία εποχή του ελληνικού τραγουδιού.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ιρένα Κουμιώτη, μια από τις χαρακτηριστικές φωνές του νέου κύματος, γεννήθηκε το 1941 στη Νέα Ιωνία και μεγάλωσε στην Κοκκινιά. Η γνωριμία της με τον Ελευθέρη Παπαδόπουλο στάθηκε καθοριστική, καθώς την οδήγησε στον δρόμο, τον ιστορικό δίσκο του Μίμη Πλέσα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Με τη λιτή, καθαρή και ιδιαίτερα εκφραστική φωνή της, ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια και συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και κορυφαίους ερμηνευτές. Η παρουσία της στο ελληνικό τραγούδι άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα και επηρέασε σημαντικές τραγουδίστριες των επόμενων γενιών. Η Ρένα Κουμιώτη άφησε πίσω της τραγούδια που εξακολουθούν να μας ταξιδεύουν σε μια άλλη τρυφερή εποχή του ελληνικού τραγουδιού.

Η Μαρινέλα είναι μία από τις σπουδαιότερες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, με μια πορεία που μετρά πολλές δεκαετίες. Ξεκίνησε από το λαϊκό τραγούδι και με τη μοναδική ερμηνευτική της δύναμη κατάφερε να αφήσει το δικό της ανεξίτηλο αποτύπωμα σε ολόκληρη την ελληνική μουσική. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και στιχουργούς και χάρισε στο κοινό τραγούδια που έγιναν διαχρονικά και αγαπήθηκαν από πολλές γενιές. Η χαρακτηριστική φωνή, η σκηνική της παρουσία και ο ξεχωριστός τρόπος με τον οποίο αφηγείται κάθε τραγούδι την ανέδειξαν σε πραγματικό σύμβολο του ελληνικού πενταγράμμου. Μια μεγάλη κυρία του τραγουδιού που συνεχίζει να κατοικεί στη μνήμη και στην καρδιά όλων μας κάθε φορά που ακούγεται η φωνή της.

Το «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει» είναι ένας δίσκος της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Η ιδιαίτερη φωνή της συναντά την εξαιρετική ενορχίστρωση του Γιώργου Ανδρέου σε μια όμορφη ισορροπία ανάμεσα στους παραδοσιακούς ήχους και τα ηλεκτρικά όργανα. Σημαντικοί δημιουργοί και μουσικοί συμμετέχουν στον δίσκο, καταθέτοντας ο καθένας το δικό του ξεχωριστό μουσικό χρώμα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, όρημη και σίγουρη ερμηνευτικά, μας παρασύρισε έναν κόσμο που κάθε που βραδιάζει η μουσική γίνεται ταξίδι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

0: Θα κλείσουμε με τραγούδια του Νικόλα Άσιμου από τον δίσκο «Ο Ξαναπές». «Ο Ξαναπές» του Νικόλα Άσιμου κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1982 σε ενορχήστρωση του Θανάση Μπίκου και παραγωγή του Ηλία Μπενέτου. Ένας δίσκος ιδιαίτερος, ανατρεπτικός και βαθιά προσωπικός που αποτυπώνει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ο Άσιμος έβλεπε και σχολίαζε την κοινωνία και την εποχή του. Στις ερμηνείες συμμετέχουν η Χάρης Αλεξίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και η Αθηναϊκή Κομπανία, προσθέτοντας τις δικές τους ξεχωριστές φωνές. Τα τραγούδια φέρνουν μαζί το χιούμορ, την αγωνία, την αμφισβήτηση και την ιδιότυπη ποιητική του Νικόλα Άσιμου. Ένας δίσκος που ακόμη και σήμερα ακούγεται ανήσυχος, αληθινός και ελεύθερος, όπως ακριβώς και ο δημιουργός του. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά.

Σαν περπατάς αυτούς τους δρόμους να προσέχεις, να μην πατήσεις τη σκιά σου. Εκτός εάν και τούτη δεν τη βλέπεις,

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο που έχει την επιμέλεια του ήχου, ολοκληρώνουμε το μουσικό μας ταξίδι στην ιστορία του ρεμπέτικου. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές αναζητήσαμε τις ρίζες του και ακολουθήσαμε τα βήματά του. Απόψε φτάνουμε σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών. Στη λογοκρισία της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, στον Βασίλη Τσιτσάνη, στα σκοτεινά χρόνια της κατοχής και στη μεταπολεμική εποχή, όταν το ρεμπέτικο αλλάζει και ανοίγει τον δρόμο προς το λαϊκό τραγούδι. Και όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, οι παλιές ηχογραφήσεις θα συναντήσουν και νεότερες εκτελέσεις. Πάμε να ακούσουμε «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν» με τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Θέμη Αδαμαντίδη και τον Δημήτρη Μπάση σε μία ξεχωριστή εκτέλεση.

Κατά τον Μεσοπόλεμο, με τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά, επιβάλλεται αυστηρή λογοκρισία στη δισκογραφία. Οι άμεσες αναφορές στα ναρκωτικά και στους τεκέδες απαγορεύονται, ενώ ασκούνται πιέσεις και για τον περιορισμό μουσικών στοιχείων που θεωρούνται έντονα ανατολίτικα. Το ρεμπέτικο όμως δεν εξαφανίζεται. Αλλάζει και περνά σταδιακά σε μια νέα φάση. Οι δημιουργοί αναγκάζονται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται και μια νέα γενιά δημιουργών. Ανάμεσά τους, ένας άνθρωπος που θα αποδειχτεί καθοριστικός για την εξέλιξη του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Ο Βασίλης Τσιτσάνης.

Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1915. Νέος ακόμη έρχεται στην Αθήνα και αρχίζει να ηχογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Όπως αναφέρει η ιστορικός και ερευνήτρια Μαρία Σταμπούλογλου, ο Τσιτσάνης δημιούργησε τραγούδια με ευρύτερη απήχηση σε σχέση με ένα μέρος του ρεμπέτικου της προηγούμενης περίοδου. Νεόφερτος επαρχιώτης στην Αθήνα και απόφυτος γυμνασίου, με μόρφωση όχι αυτονόητη για την εποχή, ο Τσιτσάνης δεν προέρχεται από τον κόσμο του περιθωρίου. Το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε είναι διαφορετικό από εκείνο που είχε συνδεθεί με ένα μέρος του παλαιότερου ρεμπέτικου. Έτσι ο Τσιτσάνης συμβάλλει αποφασιστικά στην εξέλιξη της μουσικής γλώσσας του ρεμπέτικου. Το μπουζούκι βρίσκεται στο κέντρο της μουσικής του, ο τρόπος πηξίματός του όμως διαφοροποιείται από εκείνον του Μάρκου Βαμβακάρη. Ο έρωτας, ο χωρισμός, η μοναξιά και οι δυσκολίες της καθημερινότητας καταλαμβάνουν σημαντική θέση στα τραγούδια του. Και με τον Βασίλη Τσιτσάνη το ρεμπέτικο αλλάζει.

Φίλες και φίλοι, στα χρόνια της κατοχής, ο Τσιτσάνης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ανοίγει το δικό του μαγαζί, το περίφημο Ουζερί Τσιτσάνης. Τα χρόνια είναι σκοτεινά, πείνα, φόβος, διωγμή, θάνατος. Η οργανωμένη ελληνική δισκογραφική δραστηριότητα έχει ουσιαστικά διακοπεί. Ο Τσιτσάνης όμως συνεχίζει να γράφει τραγούδια και μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Πολλές από τις δημιουργίες αυτής της περίοδου θα περάσουν στη δισκογραφία μετά τον πόλεμο. Ανάμεσά τους και η συννεφιασμένη Κυριακή. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα συναντήσουμε τη Σωτηρία Μπέλου. Μία φωνή που θα συνδεθεί όσο λίγες με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Η Μπέλου ξεκίνησε την πορεία της στο τραγούδι λίγο μετά την απελευθέρωση. Η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη θα μας δώσει σημαντικές ηχογραφήσεις της μεταπολεμικής περίοδου. Η βαθιά δωρική φωνή της δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στα τραγούδια που ερμηνεύει. Μέσα από τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, ο έρωτας, η μοναξιά και ο πόνος αποκτούν τη δική τους δύναμη.

Φίλες και φίλοι, μετά τον πόλεμο, το μουσικό τοπίο αρχίζει να αλλάζει. Το μπουζούκι δεν βρίσκεται πια μόνο στα μικρά λαϊκά στέκια. Το κοινό διευρύνεται. Οι δημιουργοί απευθύνονται πλέον σε ευρύτερα και διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Και μαζί αλλάζει το ίδιο το τραγούδι. Οι παλαιότερες μορφές δεν εξαφανίζονται από τη μία στιγμή στην άλλη. Σταδιακά όμως διαμορφώνεται αυτό που θα ονομάσουμε μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι. Ο Τσιτσάνης αποτελεί μία από τις μεγάλες γέφυρες ανάμεσα στους δύο κόσμους. Και τα τραγούδια του δεν θα μείνουν στην εποχή τους. Θα περάσουν από φωνή σε φωνή και από γενιά σε γενιά.

Ακούσαμε μια νεότερη μουσική εκτέλεση ενός τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Και αυτή είναι τελικά η μεγάλη διαδρομή που παρακολουθήσαμε στις εκπομπές μας. Από το ρεμπέτικο στο λαϊκό τραγούδι και από τις παλαιότερες ηχογραφήσεις στις νεότερες γενιές. Τραγούδια που περνούν από εποχή σε εποχή, επιστρέφουν με νέες φωνές και νέες ενορχιστρώσεις και εξακολουθούν να βρίσκουν τη θέση τους στο μουσικό μας παρόν.

τα πολεμικά αρχίζει να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ρεμπέτικο. Το 1949 ο Μάνος Χατζηδάκης δίνει στο Θέατρο Τέχνης μία διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι που έμεινε στην ιστορία. Σε μια εποχή που αυτή η μουσική εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από πολλούς με επιφυλάξεις και προκαταλήψεις, ο Χατζηδάκης μιλά ανοιχτά για την καλλιτεχνική της αξία και τη θέση της στην νεοελληνική μουσική παράδοση. Στην εκδήλωση εμφανίζονται μάλιστα ο Μάρκος Βαμβακάρης και η Σωτηρία Μπέλου και παρουσιάζουν ζωντανά χαρακτηριστικά ρεμπέτικα τραγούδια. Η διάλεξη αυτή αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία της πρόσληψης του ρεμπέτικου. Ένα μουσικό είδος που για χρόνια είχε συνδεθεί με το κοινωνικό περιθώριο αρχίζει σταδιακά να γίνεται αντικείμενο μιας διαφορετικής συζήτησης και αισθητικής αποτίμησης.

Το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι δεν μιλούν μόνο για τον έρωτα. Μιλούν για τη φτώχεια, τη μοναξιά, την ξενιτιά. Για τους ανθρώπους που αφήνουν τον τόπο τους και αναζητούν αλλού μια καλύτερη ζωή. Η ξενιτιά σημάδεψε πολλές γενιές Ελλήνων και έγινε ένα από τα πιο δυνατά και διαχρονικά θέματα του ελληνικού τραγουδιού.

Η μεταπολεμική εποχή φέρνει στο προσκήνιο και άλλους σημαντικούς δημιουργούς. Ανάμεσά τους, ο Απόστολος Καλδάρας. Το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» που ακούσαμε με τη φωνή του αξέχαστου Γιάννη Πουλόπουλου ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία από τη Στέλλα Χασκίλ και έγινε ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου. Φίλες και φίλοι, το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι βρίσκονται πλέον σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Νέοι δημιουργοί και νέες φωνές έρχονται στο προσκήνιο και το τραγούδι σταδιακά αλλάζει. Και μία από τις σημαντικότερες φωνές αυτής της εποχής είναι η Μαρή Κανίνου. Η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη θα δώσει μία σειρά από σημαντικές ηχογραφήσεις και θα συνδεθεί με ορισμένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του.

Η Μαρίκα Νίνου που μόλις ακούσαμε θα αφήσει το δικό της ισχυρό αποτύπωμα στο λαϊκό τραγούδι των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων. Η Νίνου δεν είναι απλώς μια φωνή που ερμηνεύει τα τραγούδια του Τσιτσάνη. Με την ένταση, την εκφραστικότητα και τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας της γίνεται μέρος του ίδιου του μουσικού τους χαρακτήρα. Τσιτσάνης και Νίνου ηχογραφούν τραγούδια για τον έρωτα, τον χωρισμό, τη ζήλια και την απογοήτευση. Τραγούδια που δείχνουν ταυτόχρονα πόσο έχει αλλάξει πλέον ο κόσμος του ρεμπέτικου. Βρισκόμαστε σε εκείνη τη μεταβατική περίοδο όπου οι παλιότερες φόρμες συναντούν ένα νέο ήχο και ένα ευρύτερο κοινό. Και η Μαρίκα Νίνου θα γίνει μία από τις φωνές που σημάδευσαν αυτή τη μετάβαση. Η διαδρομή προς το λαϊκό τραγούδι έχει πλέον ανοίξει.

Στις δεκαετίες που ακολουθούν, το μπουζούκι θα κατακτήσει πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια, νέες φωνές θα εμφανιστούν, νέες ενορχιστρώσεις, νέα θέματα. Και ο ίδιος ο Τσιτσάνης, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσει να δημιουργεί, παραμένοντας ενεργός για δεκαετίες. Η μουσική που κάποτε ακουγόταν κυρίως σε λαϊκές γειτονιές, λιμάνια και στέκια, έχει πια βγει από τα όρια αυτού του κόσμου και ακολουθεί τη δική της πορεία.

Το ρεμπέτικο υπήρξε μια μουσική που για χρόνια αντιμετωπίστηκε από πολλούς ως περιθωριακή. Συνδέθηκε με τους τεκέδες, τις φυλακές, αλλά και με όψεις της παρανομίας. Λογοκρίθηκε και προκάλεσε έντονες συζητήσεις για τη θέση του στον ελληνικό πολιτισμό. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, το ρεμπέτικο θα γνωρίσει μια εντυπωσιακή επανεκτίμηση. Οι παλιές ηχογραφήσεις θα αναζητηθούν ξανά, οι μεγάλοι δημιουργοί του θα αναγνωριστούν, νεότεροι μουσικοί θα ξαναπαίξουν τα τραγούδια τους, πολλά από αυτά ακούσαμε και απόψε. Ερευνητές θα μελετήσουν τους στίχους, τις μουσικές φόρμες και τον κόσμο μέσα στον οποίο γεννήθηκε και εξελίχθηκε το ρεμπέτικο. Σταδιακά, η εικόνα που το ήθελε αποκλειστικά συνδεδεμένο με το κοινωνικό περιθώριο θα αρχίσει να υποχωρεί. Το ρεμπέτικο θα αναδειχθεί σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Και το 2017 θα έρθει ακόμη μία σημαντική αναγνώριση. Το ρεμπέτικο εγγράφεται στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO.

Φίλες και φίλοι, το μουσικό μας ταξίδι στον κόσμο του ρεμπέτικου έφτασε στο τέλος του. Σε αυτές τις τρεις εκπομπές ακολουθήσαμε μία διαδρομή που ξεκίνησε από τον πλούσιο μουσικό κόσμο της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης και συνεχίστηκε μετά τη μικρασιατική καταστροφή στις λαϊκές και προσφυγικές γειτονιές της Ελλάδας. Από το Σαντούρι και το Ούτι, στο Μπουζούκι και στον Μπαγλαμά, συναντήσαμε τον Μάγκα και τον Ρεμπέτικο.

αναλφάβητη, τον εργάτη και τον πρόσφυγα, τον φυλακισμένο, τη γυναίκα που αγαπά, πονά, θυμώνει και διεκδικεί, ανθρώπους που τραγούδησαν τη ζωή όπως την έζησαν. Απόψε μάλιστα ακούσαμε υπέροχα ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια μέσα από σύγχρονες ενορχιστρώσεις και εκτελέσεις αγαπημένων ερμηνευτών. Και ίσως, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη της διαχρονικότητας της ρεμπέτικης μουσικής. Τραγούδια που γράφτηκαν πριν από πολλές δεκαετίες και εξακολουθούν να μας συγκινούν, να επανέρχονται μέσα από νέες φωνές και να βρίσκουν τη θέση τους σε κάθε εποχή. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας στην ιστορία του ρεμπέτικου. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στην κονσόλα του ήχου και στην επιμέλεια και την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Σήμερα με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χαλκιά από το άλμπουμ Echoes of Ήπειρους, την Ξενιτιά. Ακούσαμε από το Χρυσό Κλαρίνο του Καρακώστα την Αμερική. Νύχτα ήταν που φιλιόμαστε, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη. Φέξα μου φεγγαράκι μου με τον Γιώργο Καψάλη. Δεν ξέρω κατά πόσο μας φέγγει το φεγγαράκι αυτές τις μέρες, γιατί είναι μικρούλι και σε χάσει. Τι αναστενάζεις, θα έρθει η Νέα Σελήνη σε μερικές μέρες. Κάνε κράτη. Προς το παρόν στη χάση πάντα διώχνουμε πράγματα. Διώξτε πράγματα, διάστε τα σπίτια σας, πετάξτε πράγματα από πάνω σας, βγάλτε τα από πάνω σας, γιατί έχουμε γεμίσει πολύ, ο σκληρός πρέπει να διάσει για να έρθουν καινούργια πράγματα. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση.

Και αφού ακούσαμε και το μια ωραία Βοσκοπούλα, που υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι, η αλήθεια είναι και κάτι νέες κοπέλες που προσπαθούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα τους αφήσουν βέβαια εν όψη της ατζέντα 2030. Να ακούσουμε και το Βλαχοτζέλικα. Μουσιακό είδος θα αποτελέσει σε λίγο καιρό. Αυτά τα τραγούδια θα τα ακούμε και θα νομίζουμε ότι αναφέρονται σε μια παλιά εποχή. Να το αφιερώσει το Γιώργο Βλάχο με τον Ηλία Παπαγεωργίου, που με ενημερώνει ότι το ΙΠΑΤ ξεκινά ορολογιακούς ελέγχους σε 9 περιφέρειες για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Λοιπόν, και αυτή η νέα δράση επιτήρησης ως το τέλος του 2026 προβλέπει δειγματοληψία σε 153 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αναπεριφέρεια, με αιμοληψία από 15 ζώα σε κάθε εκμετάλλευση, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αντισώματοι έναντι του ιού. Τι θα συμβεί? Μαζικές θανατώσεις ζώων. Θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν αντισώματα έναντι του ιού της ευλογιάς σε ζώα τα οποία δεν έχουν εμφανεί κλινικά συμπτώματα. Είναι τρελό αυτό που λέγεται περί νομίμων και παρανόμων εμβολίων, τη στιγμή που όλη η Ευρώπη έχει εμβολιάσει τα ζώα, ενώ εμείς περιμέναμε να θανατωθεί ο πρωτογενής τομέας, που στην ουσία αυτό έχει η Ελλάδα, είχε η Ελλάδα, κτηνοτροφία και γεωργία, εξαφανίζεται και δυστυχώς όταν θα το καταλάβετε θα είναι πλέον αργά, διότι θα το καταλάβετε κάποια στιγμή, θα έρθει στο σπίτι σας αυτή η έλλειψη ελληνικού κρέατος, ελληνικού ψαριού, γιατί και εκεί έχουμε θέμα. Η σαρδέλα νομίζω ότι έχει φτάσει και μια τρελή τιμή, 15 ευρώ, κάτι τέτοιο. Εγκαταλείπουν βέβαια και αυτό το κομμάτι, και η γεωργία επίσης εγκαταλείπεται.

Βλαχούρα αεροβόλαγε με το Στυλιανό Μπέλο, δύο βλαχοπούλες με το Θανάση Βότα και τον Γιώργο Δάμο στο κλαρίνο. Και αμέσως μετά από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Πέτρο Λούκας ήταν εδώ στο κλαρίνο, όλες οι χώρες και χωριά από το αρχείο μας. Ευχαριστώ για τα τηλέφωνά σας. Ο φίλος Νίκος λέει, μα αφού είναι μέσα τα ζώα, δεν βγαίνουν έξω, δεν τρώνε χορτάρι, δεν τρώνε βοτάνια, τι περιμένεις, μου λέει, να μην αρρωστήσουν, να μην είναι το κρέας, λέει, που δεν είναι καθόλου νόστιμο πια. Όποιος έχει αυτή την αίσθηση, βέβαια, θα έλεγα, διότι περνάω εδώ στην Αθήνα από πολλά μαγαζιά που πουλάνε κάτι σαν κρέας, το οποίο πραγματικά απορώ από τη μυρωδιά και μόνο πως ο κόσμος το τρώει, διότι έχει μπουκώσει η μύτη μας, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Σας το λέω, αν αποφασίσετε να βγάλετε από πάνω σας όλα τα καλλιντικά που βάζετε και όλα τα χημικά που βάζετε για να καθαρίσετε το σπίτι

σταματήστε να τρώτε σπορέλια και τέτοια, θα το καταλάβετε, διότι και το φαγητό δεν είναι γεύση, είναι όσφρηση. Οι γεύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, η όσφρηση είναι αυτό που κάνει το φαγητό. Λοιπόν, όσοι ξέρουν λοιπόν και τρώνε πραγματική τροφή, καταλαβαίνουν ότι στις μέρες μας το φαγητό πλέον στο μεγάλο του μέρος δεν τρώγεται. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα. Δεν ξέρω αν θα είσαι μαζί μας αύριο. Θα είσαι? Μαζί θα κάνουμε? Α, μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, η Ελπίδα μου έχει ζητήσει, και εγώ ακούω πρώτα τους ηχολήπτες μου, μετά τους ακροατές, ότι θέλει να ακούει πράγματα και να μαθαίνει εδώ πέρα. Δεν θέλει να ακούει μόνο μουσική. Οπότε πρέπει να βρω κάτι, κανένα αφιέρωμα για αύριο μεθαύριο. Να, άμα έχετε κι εσείς καμιά ιδέα, στείλτε μου. Να είστε καλά. Να κλείσουμε με Ρούλα Λουκούμη. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να ακούσουμε και κάτι άλλο. Δεν το βλέπω. Όχι, τελευταίο από τη Θάσο, το τελευταίο της σημερινής μας εκπομπής. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από εκεί. Βρε και χαγιά περήφανη, περήφανε, από τα τραγούδια της Θάσου. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Καλησπέρα, καλημέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Η καινούργια μέρα διανύει τις πρώτες τις στιγμές εδώ στην πατρίδα και εμείς πάλι εδώ, κοντά σας. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Κοιτάζουμε πάντα για τις δικές σας προτάσεις, διαβάζουμε πάντα το email αυτής εδώ της εκπομπής, εκεί όπου εσείς προτείνετε τα τραγούδια, και πια έχει σταματήσει να είναι έκπληξη ότι τα περισσότερα από τα δικά σας αγαπημένα είναι και δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Όπως και το επόμενο.

Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη

Εσείς λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Γρήγορα, γρήγορα.

Αν κάνουμε πολύ γρήγορα, δύο ακόμα τραγούδια προλαβαίνουμε να χορέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, στη Φωνή της Ελλάδος. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το βράδυ, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Η έναρξη της εκπομπής μας έγινε με δύο διαφορετικές συνθέσεις. Η πρώτη αρμονικά διαδέχεται την άλλη. Η πρώτη σύνθεση λοιπόν του Σμπίκνιου Πράισνερ για τη λευκή ταινία του Κριστόφ Κισλόφσκι από την τριλογία των χρωμάτων που θεωρείται από τις σημαντικότερες στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Η δεύτερη σύνθεση από τον Γιούκι Κατζιούρα για την άνιμε ταινία Πουέλα Μάτζι, Μάντοκα, Μάτζικα. Συνθέσεις ενός Πολωνού και ενός Ιάπωνα με την ίδια ροή, με την ίδια αίσθηση. Θα σας διαβάσω τους στίχους του επόμενου τραγουδιού που θα ακούσουμε. «Ο Φάδο, η μοίρα μου είναι γραμμένη μέσα στο ίδιο μου το αίμα, ένα τραγούδι παλιό που με ακολουθεί όπου κι αν πάω. Δεν το διάλεξα, με διάλεξε εκείνο, και όσο κι αν προσπαθώ να ξεφύγω με βρίσκει πάντα σαν σκιά που δεν φεύγει ποτέ. Η ψυχή μου κουβαλά ένα πόνο γλυκό, σαν να γεννήθηκα και να τραγουδώ αυτό που δεν λέγεται. Το φάδο είναι η πληγή μου και η παρηγοριά μου μαζί. Είναι η φωνή που με σηκώνει όταν λυγίζω και το βάρος που δεν μπορώ να αφήσω πίσω. Αν είναι αλήθεια πως ο καθένας έχει το πεπρωμένο του, τότε το δικό μου είναι αυτό το τραγούδι. Είναι κάλεσμα που έρχεται από βαθιά, από μέρη που δεν ξέρω, μα νιώθω πως μου ανήκουν. Κι έτσι τραγουδώ, όχι για να ξεχάσω, αλλά για να θυμηθώ ποια είμαι, γιατί μέσα στο φάδο μου κρύβεται όλη η ζωή μου».

Φάδο. Τραγούδι βασισμένο στο ομότιτλο ποίημα της Φλορμπέλα Εσπάνκα. Μελοποιημένο από την Λίνα, έτσι υπογράφει η Καρολίνα Καρντόσο, και τον Μάρκο Μεζγκίτα που παίζει το πιάνο. Η Λίνα θεωρείται ερμηνεύτρια από τους ανανεωτές του Φάδο. Μαζί της και ο Ισπανός πιανίστας Μάρκο Μεζγκίδα. Η σύμπραξή τους βασίζεται σε τρία στοιχεία. Τη φωνή της Λίνας που κουβαλά την παράδοση των Φάδος. Το πιάνο του Μάρκο Μεζγκίδα που λειτουργεί σαν συνέχεια της φωνής. Ένα ολόκληρο ηχητικό σύμπαν. Και τρίτο, το υλικό που χρησιμοποιούν οι δύο καλλιτέχνες είναι ποιητικά κείμενα. Τέλος να σημειώσουμε ότι είναι από τις λίγες φορές που ακούμε Φάδο χωρίς να υπάρχουν οι κιθάρες, αλλά με συνοδεία πιάνου.

Σε νεράιδα της αυγής, η πιο όμορφη όλης της γης. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα θαύματα να πεις. Ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας στην Νεράιδα, ένα τραγούδι που έγραψε στίχους η Πηγή Καφετζοπούλου.

Αγκάλιασέ με, του Σταμάτη Κραουνάκη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι για το φιλμ του Άγγελου Φραντζή, Ο νόμος του Μέρφη. Η ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη, εξαιρετική, εκφραστική όπως πάντα, δίνει με τρόπο μοναδικό, με την άρθρωσή της, το νόημα στην κάθε λέξη, στον κάθε στίχο. Έκπληξε και η μουσική γέφυρα στο τραγούδι, αναφορά στην άρια «Nessun Dorma» του Τζιακόμο Πουτσίνη από την όπερα του Ραντό.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω τις καλύτερες.

με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, καλοτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή

Τραγούδι του παλιού καιρού. Ποίημα του Νίκου Γκάτσου, μελοποιημένο από τον Ηλία Αδριόπουλο με την φωνή του Μανώλη Μητσιά και στο ρόλο του αφηγητή τον Γιάννη Φέρτη. Το ποίημα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ταχυδρόμος το 1963 στο πλαίσιο αφιερώματος στον Γιώργο Σεφέρη. Ο Γκάτσος το έγραψε 2 χρόνια νωρίτερα, με αφορμή τα 30 χρόνια από την έκδοση της πρώτης του ποιητικής συλλογής του Σεφέρη. Στροφή. Η στροφή κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1931 σε 200 ρυθμιμένα αντίτυπα. Η συλλογή θεωρείται σημαντική καθώς σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του ποιητή στα ελληνικά γράμματα και συνδέεται με την ανανέωση της νεοελληνικής ποιήσης και τη λεγόμενη γενιά του 30. Ερχόμαστε ξανά στον Νίκο Γκάτσο και στα 6 θαλασσινά φεγγάρια, κυκλοτραγουδιών που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης με έντονη λυρική διάθεση και στίχους δυνατούς, γεμάτους εικόνες. Ο Νίκος Γκάτσος τα χαρακτήριζε κάτι σαν ρωμαλαία μυρολόγια με νησίδες αισιοδοξίας, όπως έγραφε. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγουδάει «Κάτω από τον άστρον το πανηγύρι, στάσου για λίγο στην κουπαστή, κοίτα τη νύχτα πως έχει γύρει τον στεναγμό του να φουγκραστεί».

Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Από τα πρώτα χρόνια της μουσικής του δημιουργίας, ο Σταύρος Ξαρχάκος δημιουργούσε εφάνταστες ενορχιστρώσεις. Πολλές φορές πάντρευε τον ήχο λαϊκών οργάνων με τα έγχορδα μιας ορχήστρας δωματίου ή και με συμφωνικό ήχο. Ακούσαμε τον Φθινοπορεινό Δρόμο. Είναι η μελωδία του τραγουδιού «Δεν έχει αρχή» σε ορχιστρική μορφή. Το είχε τραγουδήσει η Τζένι Καρέζη στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα». Να ακούσουμε τη φωνή τώρα του Σταύρου Ξαρχάκου στο πρακτορείο από το Ρεμπέτικο, την ταινία του Κώστα Φέρη, η στίχη του Νίκου Γκάτσου.

εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά.

Εξαρχάκος τραγούδισε το πρακτορείο. Ο συνθέτης μαζί με τον Νίκο Γκάτσο γράψαν για το ρεμπέτικο, δημιουργήσανε ένα λαϊκό έργο που αποτελεί μια από τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής μουσικής. Το ταλέντο τους πέτυχε να γεννήσει ρεμπέτικα τραγούδια με βάση όλα τα κλισέ του είδους των παλιών μαστόρων της μουσικής. Και όλα αυτά το 1983.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο δίσκος του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασουλού, «Μικρή Πατρίδα», είχε κυκλοφορήσει πριν από 30 χρόνια, το 1996. Ο Γιώργος Ανδρέου έχει περιγράψει τον κύκλο των τραγουδιών ως προσπάθεια να συνομιλήσουν με τη λυρική παράδοση του ελληνικού τραγουδιού και τους μεγάλους δημιουργούς της. Θα ακούσουμε τη φωνή της Μόρφος Τσαϊρέλη από αυτόν τον δίσκο, «Τέτοια παράξενη ομορφιά».

Γιώργος Ανδρέου, Παρασκευάς Καρασούλος, τέτοια παράξενη ομορφιά με τη φωνή της Μόρφος Τσαϊρέλη. Ένα καινούργιο τραγούδι τώρα. Το έγραψαν ο Αποστόλης Αρμάγος τη μελωδία και ο Μάρκος Κρητικός τους στίχους. Οι δημιουργοί του σημειώνουν πως είναι μια ατμοσφαιρική μουσική αφήγηση που κινείται ανάμεσα στην ευαισθησία και την νοσταλγία, μιλώντας για όσα αγαπήσαμε, ονειρευτήκαμε και κρατάμε ζωντανά μέσα μας. Η ερμηνεία από τη Δέσποινα Σπανού. Τα δικά μας παραμύθια.

να σε ταξιδέψω γυαλιά και λαμαρίνες. Γεμίσανε τα χρόνια με εκτελεσμένους μήνες. Μίκης Θεοδωράκης, Κώστας Τρυπολίτης με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη επίκαιρη τόσα χρόνια μετά. Επίκαιρη στο σήμερα της βαρβαρότητας.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που έχετε. Το Σαλταρέλο που ακούσαμε ήταν πηδικτός χορός της Αναγέννησης. Από εκείνα τα χρόνια η μουσική που ακούσαμε με την απόδοση όμως των Dead Can Dance από τη δεκαετία του 1980. Η Dead Can Dance ήταν ένα υπέροχο ντουέτο με την Λίζα Τζέραρντ, μια τραγουδίστρια με απίστευτες φωνητικές ικανότητες, και τον Μπρένταν Πέρι. Την εποχή της αναγέννησης, τον 16ο αιώνα, ήταν δημοφιλής αρκετοί χοροί που μάλιστα διασώθηκαν και στην εποχή του Μπαρόκ. Εκτός του Σαλταρέλο υπήρχε η Παβάν, ο γαλλικός Γκαγιάρντα, ο γερμανικός Σαλμάντ, ο κυκλικός χορός Ροντό. Το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «La Prima Vez», η πρώτη φορά. Οι στίχοι του μιλούν για τον έρωτα που γεννιέται με την πρώτη ματιά. Είναι παλιό σεφαραδίτικο τραγούδι. Το ερμήνευε ο Owen Fife, Αμερικανός τραγουδιστής, γνωστός για την ενασχόλησή του με μεσαιωνική και αναγεννησιακή μουσική. Owen Fife, La Prima Vez.

Η φωνή του Owen Fife στο La Prima Vez, η πρώτη φορά. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε και στο ντοκιμαντέρ του 2011 «Πίνα» του Wim Wenders. Ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην πρωτοπόρο χορογράφο Πίνα Μπάους.

Ας καθίσει, τραγούδησε ο Χρήστος Θηβαίος, έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του αγαπημένου μας ηθοποιού, του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, και ο Φίβος Δηληβοριάς με τις λέξεις.

Ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς και οι λέξεις. Ακούγοντας τους στίχους του Φίβου, αναρωτήθηκα αν υπάρχουν όρια της γλώσσας στις σχέσεις και στα συναισθήματα. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια, πολύ πλούσια. Οι λέξεις μπορούν να πούν αυτά που δεν μπορούν να υποθούν αλλιώς. Από την άλλη, ίσως δεν μπορούν να εκφράσουν πλήρως την έκφραση της αγάπης, του πόνου ή της απώλειας. Εδώ έρχεται η δημοτική μας ποίηση να περιγράψει με πολύ απλά λόγια, με απλές λέξεις, όλα αυτά που η καρδιά, η ψυχή φέρνει στην επιφάνεια.

Μ' αγαπάς κοινό όνειρο ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Από τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη, Λιάνο Τράγουδα, με τη Φλέρη Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Στα παραδοσιακά Λιάνο Τράγουδα βασισμένο και το επόμενο τραγούδι που μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου τους στίχους και η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδάει «Δεν είναι πόνος να πονεί, πόνος να θανατώνει, σαν την αγάπη την κρυφή που δεν ξεφανερώνει».

Ζητανόδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και το Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber και πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Confessioni di un Malandrino είναι από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Άντζελο Μπραντουάρντι, βασισμένο σε ποίημα του Ρώσου ποιητή Σεργέη Γιεσένιν, γραμμένο το 1920. Ο ιταλικός τίτλος σημαίνει περίπου «Εξομολογήσεις ενός αλυτάκου». Η μελοποίηση του Μπραντουάρντι με έντονα αναγεννησιακά μουσικά χρώματα.

Αξίζει να επαναλάβουμε τους τελευταίες δύο στροφές του τραγουδιού. Γλιστράμε και περνούμε, και αν μένει κάτι εδώ είναι το φως που μας χαρίστηκε να δούμε μες στη ζωή, εσύ και εγώ. Τα χρόνια θα μας λιώσουν, και αν μένει κάτι εδώ θα είναι το φως που είχαν οι μέρες πριν τελειώσουν. Μόνο το φως, το φως. Ήταν το πέρασμα από τα διαμάντια της ελληνικής τραγουδοποιίας του Αλκίνου Ιωαννίδη. Το τραγούδισε μαζί με τη Σόνια Θεοδωρίδου και μαζί τους το φωνητικό σύνολο Εγχορδές και η παιδική χοροδία Ηχογένεση.

Φεγγάρι και Εμβατήριο. Δύο αποσπάσματα από το soundtrack της ταινίας του Παντελή Βούλγαρη Ήσυχες μέρες του Αυγούστου το 1991. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε συνθέσει τις μουσικές, ο Νίκος Γκάτσος έγραψε τους στίχους στο τραγούδι που ακούσαμε από την Έννα Βενετσάνου. Να πούμε ότι πρωταγωνιστούσαν σε εκείνη την ταινία η Αλέκα Παΐζη, ο Θανάσης Βέγκος, η Θέμη Δαμπαζάκα και η Χρυσούλα Διαβάτη. Η ταινία διαδραματίζεται στην Άδεια Αθήνα τον μήνα Αύγουστο, εξιστορώντας τρεις διαφορετικές ιστορίες μοναχικών ανθρώπων.

de Cascade. Είναι από τις χαρακτηριστικές δημιουργίες του Γάλλου συνθέτη Jan Tiersen και μάλιστα είναι σύνθεση από την αρχή της καριέρας του, πριν να γνωρίσει τη μεγάλη επιτυχία με τις μουσικές του στο φιλμ Αμελή. Λίγο πριν τελειώσουμε, ένα παραδοσιακό folk αμερικάνικο τραγούδι από την Natalie Merchant, Which Side Are You On?

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη 6 Οκτώβρη 2026 και τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Ξέρετε, το πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία εδώ, την καθημερινή μας επαφή, είναι ότι νοιαζόμαστε πολύ για όλους όσοι ακούτε και όλες φυσικά, και ενδιαφερόμαστε πολύ για το τι έχετε να πείτε, πώς έχετε να σχολιάσετε, τι θέλετε να ακούσετε ή να δείτε, γιατί ξέρετε το ραδιόφωνο τελικά είναι και οπτικό, ακούγοντας όλες αυτές τις ιστορίες πλάθει στο μυαλό σου όλη την εικόνα, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Πριν από λίγες μέρες επικοινωνούσε μαζί μας ένας από τους πλέον φανατικούς ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής και μας μίλησε στο τηλέφωνο, μας είπε ότι από τότε που ήταν ναυτικός, δεκαετίες πίσω, παρακολουθούσε μέσα από τα βραχεία κύματα τη Φωνή της Ελλάδας και ανοίξαμε κουβεντούλα λίγο και στο πείραγμα, λίγο από εδώ και από εκεί. Μου έκανε λίγο πλάκα για την ομάδα μου, την ΑΕΚ, μου είπε για την ομάδα του τον Ολυμπιακό και με παρακάλεσε, μιας και βλέποντας, όπως είπε, ότι γίνονται κάποιες έρευνες, να του θυμίσω μέσα από την εκπομπή ένα παιχνίδι που είχε παρακολουθήσει ο ίδιος πριν από πόσα χρόνια τώρα, το 1974 ήταν αυτό, 52 χρόνια πίσω. Ήταν μέσα στο γήπεδο και θα ήθελε να του το θυμίσω με λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν άρχισα να ψάξω.